Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

0: στο στόμα σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.

0: σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.
1: Κοιμήσου ακόμα.
0: Κοιμήσου ακόμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα Μανάση και βόγκος τρομπονιού, εθάλη και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι, μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

Θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς στροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

με χρυσό σκόνη στα γένια. Και να σε λέξει μυστική.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

από χίλια τα ξένα, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει.

0: Κοντεύει 6 όπως λέει το τραγούδι. Βέβαια έχουμε περάσει λίγο τις 6 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Με διαφορετικό τραγούδι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει η σημερινή ημέρα. Έλα όμως που η αγαπημένη μας Μάρο Κοντού μας την κοπάνησε λίγο μετά που τέλειωσε η χθεσινή εκπομπή. Δεν
1: μισή ώρα μετά, Νίκο. Και ναι, σε σκέφτηκα μόλις έμαθα τα άσχημα νέα για την Μάρο Κοντού, η οποία πριν από λίγο διάστημα νοσηλευόταν, νομίζω, μετά από ένα ατύχημα που είχε.
0: Και τις είχαμε στείλει και τις ευχές μας. Όχι ακριβώς ατύχημα. Τελικά είχε, και δεν το γνωρίζαμε, είχε μια βαριά ασθένεια, πιθανότατα καρκίνο στο πνεύμονα.
1: Ναι, άσχετα και από αυτό, στο νοσοκομείο, ναι, είχε πάει μετά από πτώση το τελευταίο διάστημα.
0: Πτώση ή κάτι σαν πνευμονία. Δεν θυμάμαι. Κάτι για πτώση διάφορα.
1: Εγώ ήξερα από πτώση, Νίκο. Τώρα, άμα είχε και προβλήματα υγείας αυτή την ηλικία, προφανώς οι άνθρωποι έχουν συμπληρωματικά πράγματα. Το θέμα είναι ότι είχε νοσηλευτεί και είχε βγει από το νοσοκομείο.
0: Είχε βγει.
1: Φυσικά, είχε βγει από το νοσοκομείο, είχε επιστρέψει σπίτι της.
0: Μισό λεπτό.
1: Και είχε δώσει την εντύπωση,
0: ναι,
1: για πες, ότι είχε ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας της. Ωστόσο, έφυγε χθες άξαφνα σε ηλικία 92 ετών. Και σε όλους μας άφησε αυτή την αίσθηση της πίκρας, ότι φεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς και έχει κάνει έναν σημαντικό κύκλο στη ζωή στα 92, αλλά σαν να φεύγει ένας δικός μας άνθρωπος.
0: Το 34 γεννημένη Μάρο Κοντού, θα παρακαλέσω λίγο τον φίλο μας τον Ανδρέα τον Κοράνη, τον καλό συνάδελφο που είναι σήμερα μαζί μας,
1: δεν είναι σωστή
0: σε καλή, να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγουδάκι που σιγοψιθύριζε. Το πρώτο ήταν Χατζηδάκης, βέβαια, το άφταστο, πες μου μια λέξη, μαζί με τον Δημήτρη Χόρν. Να ακούσουμε ένα δεύτερο που σιγοψιθύριζε ως Ελενίτσα Κοκοβίκου, στην περίφημη βέβαια ταινία, για την οποία έτσι είχε έναν εμβληματικό ρόλο μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που και εκείνος τόσο συναχωρεύτηκε. Στο μετάξυ θα μπορέσω να επαναφέρω και τις ρυθμίσεις εδώ του υπολογιστή, γιατί κάτι
1: δεν είναι από πάνω, πρέπει να πατήσεις το τέτοιο, γιατί να φύγεις από την πλήρη οθόνη δεν είναι
0: δύσκολο. Την πλήρη οθόνη, λοιπόν.
1: Είσαι έτοιμος, Ανδρέα, Ανδρέα, για να το βοηθήσω.
0: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, Κώστας Καπνίσης.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
2: Μου αρέσει, Κυριακή. Μου φαίνεται σαν γιορτή που σε έχω όλη την ημέρα κοντά μου.

0: Μ' αγαπάς και εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Έλα, χρόνιμα. Έλα, χρόνιμα.

0: Λέω πολύ δύσκολο το quiz.
1: Μετά το θάνατο της Μάρος Κοντού.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε σε τέτοια νηπιακή κατάσταση. Μάλιστα.
0: Και λέω, θα πάρω τώρα τον Νίκο να πάρουμε μέρος και εμείς στο διαγωνισμό.
1: Θα με έπαιρνε στα μάνιο και στα διαόλια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα επίσημα. Το χθεσινό ιατρικό ανακοινωθέν με βαθύτατη λύπη. Ανακοινώνουμε ότι σήμερα, χθες δηλαδή, 15 Ιουλίου, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρου Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Πρέπει να πούμε ότι η αγαπημένη ηθοποιός στα μέσα Ιουνίου είχε νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Αττικών, από όπου είχε πάρει εξιτήριο.
0: Εκεί μετά από πτώση, 30... βλέπεις, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από πτώση στο σπίτι
1: της. Στις 30 του μήνα είχε πάρει εξιτήριο, ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, γιατί όπως είπαμε αντιμετώπιζε αυτό το θέμα του καρκίνου σε αυτή την ηλικία. Διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της. Είναι αυτό για το οποίο είχε ενημερώσει πριν από λίγο καιρό και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αν θυμόμαστε, ότι είναι σοβαρά. Εκεί μας είχε χτυπήσει έτσι και τα καμπανάκια, γιατί δεν γνωρίζαμε ότι η Μάρο Κοντού, βλέπεις, μέσα σε όλη την αξιοπρέπειά της, τι κυρία ήταν. Δεν είχαμε μάθει ότι είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Όχι, και μάλιστα βγαίνοντας από το Αττικόν μετά από νοσηλεία 15 μέρων μετά την πτώση που είχε στο σπίτι της, θυμάμαι ότι οι γιατροί της είχαν δώσει εξιτήριο και είχαν πει τότε ότι οι εξετάσεις που είχε κάνει έδειξαν πως δεν συντρέχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας σε σχέση προφανώς με... το ατύχημα το οποίο είχε υποστεί τότε μετά από πτώση που της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχύο από κάταγμα και κάταγμα πλευρού. Τις περισσότερες φορές έρχεται μία πτώση μια στιγμή να επιδεινώσει την κατάσταση ενός ανθρώπου που μπορεί να αντιμετωπίζει άλλα σοβαρά προβλήματα για τα οποία είδες κανείς μας τουλάχιστον δεν το γνώρισε.
1: Και το σκέφτομαι αυτό, γιατί και εμείς πρέπει να φροντίσουμε ηλικιωμένους, πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους, και πρέπει ακριβώς να μην συμβαίνει το παραμικρό ατύχημα, έτσι ώστε να μπορούν να στέκονται γεροί στα πόδια τους, τουλάχιστον όσο μπορούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύριαλ που συμμετείχε και η Μάρο Κοντού, ένα σύριαλ νομίζω «Η Γη της Ελιάς», τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, κάπου στο τελευταίο επεισόδιο, στην τελευταία της εμφάνιση, όπου μάλλον είχε αρρωστήσει και εκεί, είχε πει ότι εγώ θα γυρίσω, είμαι σκληρό καρύδι, κάπως έτσι, ότι εντάξει, θα το ξεπεράσω για τις ανάγκες του σύριαλ αυτό.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή σου λέω για την Κοντού, σου δίνει αυτή την αίσθηση δηλαδή ότι ένας δικός σου άνθρωπος, ένας αγαπημένος, γιατί στις περισσότερες ταινίες νομίζω έχει υποδηθεί ρόλους ιδιαίτερα αγαπητούς για το κοινό και ήταν πάντοτε ιδιαίτερα συμπαθής σε σχέση με τις ταινίες τις οποίες είχε παίξει.
1: Πραγματικά, όπως το λες, περισσότερο από όλα, Μπάμπη, θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάπου έτσι να ξετυλίξουμε και αυτό το κουβάρι. Εσένα τι σε στεναχωρεί όταν φεύγει ένας άνθρωπος σαν τη Μάρο Κοντού? Θα ήθελα έτσι να το εστιάσουμε σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σου είπα ότι από τη μία, όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει έναν σημαντικό κύκλο ζωής όπως η Μάρο Κοντού και φεύγει στα 92 ή στα 93, δεν σου αφήνει αυτή τη στεναχώρια, εγώ μιλώ για τον εαυτό μου, που σου αφήνει η είδηση ότι ένας νεότερος άνθρωπος και τα λοιπά έχει φύγει σε νεαρότερη ηλικία. Σου δίνει όμως την αίσθηση, αυτό που σου λέω, ότι ένας δικός σου άνθρωπος, έχεις μάθει ότι ένας αγαπημένος σου άνθρωπος και τα λοιπά έχει φύγει από την ζωή. Αλλά με μια ζεστασιά και με μια, πώς να το πω ρε παιδάκι μου, με ένα όμορφο συνέστημα. Εγώ δεν είμαι στεναχωρημένος για την Μάρο Κοντού. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Θεωρώ ότι έχει κάνει τα πράγματα τα οποία ήθελε να κάνει στη ζωή της και πλέον πλήρη ημερών φεύγει.
1: Ένας άνθρωπος του ευρύτερου οικογενειακού σου κύκλου.
0: Μπράβο. Σαν να έχει φύγει μια αγαπημένη σου θεία, ρε παιδί μου.
1: Απλά είναι, άμα το δεις στην ουσία, είναι ίσως το γεγονός ότι ανθρώπους όπως η Μάρο Κοντού τους βλέπουμε και τους ακούμε πολύ πιο συχνά. Θέλω να πω, αν έχεις μία θεία, έτσι, η οποία είναι κάπου στη Γερμανία, είναι κάπου στην Αυστραλία,
0: στην Αθήνα.
1: Είναι στην Αθήνα ή στη Δράμα ή στην Καβάλα, ξέρω εγώ, και δεν την βλέπεις συχνά. Δηλαδή θα την δεις μια-δυο φορές το χρόνο και αν.
0: Μπορεί να μιλήσεις μαζί της μόνο στη γιορτή σου ή στη γιορτή της.
1: Ενώ θέλοντας και εμείς

0: Μάρο Κοντού, θα την δεις στην τηλεόραση κάποια στιγμή, μπορεί και κάθε μέρα, μπορεί και κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Θα δεις, θα ακούσεις κάποια λόγια της, έστω επειδή βλέπουν μια ταινία τα πιτσιρίκια σου, και θα την δεις έστω 5 λεπτά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που σκεφτόμουν χθες, το οποίο με στεναχωρεί και με στεναχωρεί πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους ξέρεις ότι έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Ότι ο Νίκος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους
0: ηθοποιούς αυτούς, ναι.
1: Μπράβο, οι οποίοι πρωταγωνίσαν στις ταινίες της ζωής μας.
0: Ή καμιά φορά και με τους δευτεραγωνιστές, ναι, και τους τετραγωνιστές. Ναι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι νιώθουμε ότι φεύγει κάτι από μας, κάτι από τη ζωή μας.
1: Αυτό θα σου έλεγα, φεύγει δική μας η ζωή,
0: κάτι
1: Νίκο
0: δικό
1: μου.
0: Μας.
1: Κάτι εμείς μας. Φεύγουμε σιγά,
0: ναι,
1: σιγά.
0: Ότι σιγά σιγά αποσυντίθεται το παζλ πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η δική μας η ζωή. Διότι η δική μας η ζωή μπήκε μέσα από όνειρα, μέσα από τραγούδια, μέσα από αστεία, μέσα από απλές κουβέντες αυτών των ανθρώπων.
1: Μέσα και από ελληνικές ταινίες που παρακολούθησες με δικούς σου ανθρώπους κάτι Σάββατα βράδυ, κάτι Κυριακές μεσημέρι, γιατί ήταν στάνταρ οι ώρες που τις παρακολουθούσαν.
0: Τα παλιά τα χρόνια, ναι, ήταν, ναι, το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή,
1: Κυριακή
0: το μεσημέρι.
1: Μεσημέρι. Δύο ταινίες, ήξερες ότι θα τις δω τις ελληνικές ταινίες εκείνες τις ώρες.
0: Και
1: με
0: ραντεβού.
1: Την οικογένεια, με τη μαμά, με τον αδερφό, με τον μπαμπά λιγότερες φορές, αλλά με καμία θεία, που, ή τη γιαγιά που θα ανέβαινε κτλ.
0: Χθες το βράδυ πρέπει να σου ομολογήσω, και το λέω να ομολογήσω γιατί έπρεπε και ήθελα και το είχα προγραμματίσει να κάτσω να δω κανονικά στις 10 η ώρα την έναρξη του ημιτελικού. Ακριβώς στις 10 η ώρα, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή αν ήταν έκτακτο, το Κοσμοτέ 3, το κανάλι το οποίο παίζει κάθε μέρα, όλη μέρα ελληνικό κινηματογράφο, στις 10 η ώρα λοιπόν είχε ο φίλος μου ο Λευτεράκης με τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρέπει να σου πω, επειδή είναι και από τις αγαπημένες μου ταινίες και μία από τις λίγες ταινίες της Φίνος Φιλμ που είχε πρωταγωνιστήσει η Μάρο Κοντού, ότι κάθισα τουλάχιστον το πρώτο 20 λεπτό, το οποίο είναι ίσως και το πιο αγαπημένο μου της ταινίας, και είδα την ταινία και άφησα τον ημιτελικό.
1: Όχι, εγώ.
0: Σαν ένα φόρο τιμής. Βέβαια, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν έχανα και τίποτα, διότι στο πρώτο 20 λεπτό ή στο πρώτο ημίχρονο γενικότερα ήταν ένα πολύ κλειστό μάτς.
1: Πού το ξέρεις, Νίκο?
0: Δεν γίναν πολλά.
1: Ελληνικές ταινίες έβλεπες,
0: το ξέρω,
1: Νίκο
0: μου. Το ξέρω και το κατάλαβα. Και πρόσεξε. Καλύτερα που δεν το βλέπα, γιατί θα συγχυζόμουν. Γιατί τελικά στοιχημάτισα χθες.
1: Ναι, αλλά φίλε. Απορώ ποιος έχει παρασύρει τον τελευταίο καιρό και παίζει στοίχημα.
0: Απορώ, δεν ξέρω. Είναι δίπλα μου ένα αγόρι μακριμάλικο με γαλάζια μπλούζα. Δεν ξέρω.
1: Ανδρέα, για σένα λέει, έτσι.
0: Λοιπόν, και είχα στοιχηματίσει σε τι χθες? Δεν πήγα σε ομάδας. Στοιχημάτισα στο over.
1: Στο over.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, θα μπορούσε όμως να βγει.
0: Έτσι.
1: Το over πόσο, ρε φίλε, αφού over 2,5 βγήκε.
0: Βγήκε, ναι. Απλά στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 0-0. Οπότε ήταν στενόχωρο το αποτέλεσμα.
1: Κέρδισε στο τέλος το στοίχημά σου.
0: Over το έβαλα.
1: 2-1, δεν τελείωσε.
0: Αυτό, ναι. Και χάρηκα στο τέλος με την ένταση, γιατί μέχρι το 85, μέχρι το 85 ήμασταν σίγουρα κουβά. Στο 85 μπήκε μία μικρή ελπίδα.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω και πάλι, άστο, παράταση θα πάει, το χάσαμε. Και έρχεται η γκολάρα στο 92.
1: Ναι. Ήταν, άξιζε τον κόπο να χάσει κάποιος άλλος το στοίχημα και να το κερδίσει εσύ? Γιατί το καλύτερο στοιχηματισμός κατά την άποψή μου χθες ήταν ισοπαλία και γκολ-γκολ.
0: Ισοπαλία και γκολ-γκολ.
1: Ναι, δηλαδή το 1-1 ήταν το.
0: Να υποθέσω ότι αυτό ήταν που έπαιξες εσύ.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Ότι θα βγει ισοπαλία και γκολ-γκολ. Και εγώ έπαιζα και παράταση μετά, πρόκριση, συγγνώμη, μετά της Αγγλίας στην παράταση.
0: Εσύ γενικά είχες μία από τις τελευταίες μέρες μία προαίσθηση ότι θα προκριθεί η Αγγλία.
1: Μια σιγουριά ότι θα το πάρει η Αγγλία.
0: Α, και σιγουριά.
1: Ναι. Ήμουν αβέβαιος ότι θα περάσει
0: από
1: την Αργεντινή.
0: Σε σκέφτηκα χθες όταν έχασε.
1: Και η αλήθεια είναι
0: η
1: ότι το παιχνίδι, έτσι όπως πήγαινε, πήγαινε έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου.
0: Κυλούσε για Αγγλία.
1: Δηλαδή θεωρούσα ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αμυντικά κενά είχαν και οι δύο σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Λέω, θα βάλει γκολ και ο ένας και ο άλλος. Και θα πάνε στην παράταση να λύσουν τους λογαριασμούς τους. Και εκεί θεωρούσα ότι οι Άγγλοι θα κάνουν το μπαμ και θα περάσουν αυτοί εναντί των Αργεντίνων.
0: Εγώ αυτό το θεώρησα όταν προηγήθηκαν οι Άγγλοι στο 55.
1: Μα όταν έβαλε τον γκολ η Αργεντινή, πανηγύρισα. Λέω, πάρα πολύ ωραία, το έβαλε, ισοφάρισε. Είμαστε καλά. Και έρχεται μετά το δεύτερο γκολ. Ενώ τώρα μας κατέστρεψες,
0: Ο ένας χάρηκε, ο άλλος. πάντως ζήσαμε στιγμές έντασης που δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε, γιατί η ένταση μετά μεταφερόταν.
1: Όχι μόνο, ξενυχτήσαμε κιόλας για τα δικά μας τα δεδομένα, για να είμαστε σήμερα εδώ λίγο πιο αργά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερο το χθεσινό παιχνίδι σε σχέση με το Ισπανία-Γαλλία που κοιμόσουν όρθιος.
0: Ισπανία-Γαλλία πραγματικά ήταν.
1: Το χθεσινό είχε και εντάσεις, είχε και μεταξύ των παιχτών μια ένταση από την αρχή και ήταν σκληρό. Έβγαινε ένα τσαμπουκά και από του μεν και από του δε.
0: Θα ήταν ακόμα καλύτερο μετά το 55 όταν προηγήθηκε η Αγγλία. Ειδικά στο τέλος η Αργεντινή έπαιζε μονότερμα. Έχασαν κανένα δύο ευκαιρίες και οι Άγγλοι, αλλά εγώ μπερδευόμουν συνέχεια. Έχουν δύο ονόματα οι Αργεντίνοι στην ομάδα τους που είναι αγγλοσαξονικά. Είναι το κλασικό αγγλικό το Μακάλιστερ και δεύτερο το Ντεπόλ. Με αυτούς λοιπόν τους δύο παίχτες, μερικές φορές μπερδευόμουν, δεν ήξερα σε ποια εστία γίνεται η φάση.
1: Και ποιος είναι ένα σκοράρι. Ψάχνω τώρα να βρω τα μηνύματα που μου έστελνε χθες το βράδυ μία αγαπημένη μας φίλη, η οποία σήμερα δεν εργάζεται εδώ στο ραδιόφωνο. Η Σοφία.
0: Η Σοφία Σακάλη.
1: Η οποία, φίλες και φίλοι, θα το θυμάστε αν μας ακούγατε και χθες. Στο παιχνίδι Ισπανία-Γαλλία είχε πει ότι η Ισπανία θα περάσει και στο Αγγλία-Αργεντινή είχε πει ότι η Αργεντινή θα περάσει.
0: Και σήμερα νόμιζα θα την πετύχανα και θα πανηγύριζε για την Αργεντινή. Μάλλον θα πανηγύριζαμε μαζί.
1: Μου στείλε χθες μήνυμα στο τέλος του παιχνιδιού. Λέει, σας το είπα εγώ, πάλι δεν με ακούσατε. Και είχε εκεί γελάκια και ιστορίες ότι φάτε την. Λέω, τι να πω, λέω, ό,τι και να πω, έχεις δίκιο, λέω.
0: Ο Ανδρέας ο Κοράνης τολμάει να κάνει πρόβλεψη ότι τώρα η Ισπανία θα το πάρει.
1: Τώρα εγώ δεν
0: το βλέπω.
1: Εγώ δεν έχω να κάνω πρόβλεψη, έχω πάει κουβά για τα καλά. Εγώ θεωρούσα ότι τελικώς θα είναι Γαλλία-Αγγλία και θα το πάρει η Αγγλία. Έπεσα σε όλα έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα από εδώ και πέρα... Ας το πάρει.
0: Δεν έχεις ενδιαφέρον.
1: Δεν μου κάνει κάτι κλικ σε σχέση με το αποτέλεσμα. Με την Αργεντινή ήμουνα και σου το έλεγα ότι η Αργεντινή θέλω να το πάρει από αυτές τις ομάδες, αλλά δεν ξέρεις. Τώρα στο τελικό ένα μάτσι νέο.
0: Λοιπόν, μια που αναφέρθηκες, να υπενθυμίσουμε ότι μικρός και μεγάλος τελικός, ο ένας νομίζω είναι στο Μεξικό και ο άλλος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι την ίδια μέρα, την Κυριακή, στις 19 του μήνα. Η Γαλλία λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Αγγλία
1: και,
0: και την ίδια μέρα στις 10 η Ισπανία
1: με
0: θα...
1: την Αργεντίνη. Γελάω γιατί λες ο μικρός τελικός που είναι στις 12 το βράδυ. Δηλαδή αν ήταν εδώ έχουμε χάσει μάτς και μάτς σημαντικά επειδή δεν μπορούμε λόγω της δουλειάς, πρέπει να ξυπνήσουμε το πρωί, σιγά μην καθίσει κάποιος να δει τον μικρό τελικό αφού έχει προηγηθεί ο κανονικός.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Τι αξία έχει αν κάποιος θα βγει τρίτος ή αν θα βγει τέταρτος.
0: Δεν ξέρω εδώ πέρα μήπως είναι ή λάθος ή σημαίνει ότι θα είναι μεσάνυχτα για μας Σάββατο προς Κυριακή. Θα το ξανατσεκάρουμε. Πάντως σίγουρα ο τελικός είναι το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι. Ωραία. Θα το δούμε. Τον τελικό θα τον δούμε.
0: Σίγουρα και θα το δούμε και με ενδιαφέρον. Είναι και Κυριακή, είναι και σε μια λογική ώρα
1: κανονική,
0: πάλι.
1: Ναι, κανονική.
0: Α, μια στιγμή, μια που αναφέρουμε την ώρα, βέβαια ο Μπάμπης θα μας λείψει την ερχόμενη εβδομάδα, θα μας λείψει πραγματικά, αλλά πρέπει να σας πούμε και θα το πούμε και σήμερα και αύριο και θα βγάλουμε και ένα μηνυματάκι στα social media για τους φίλους που μας ακολουθούν και εκεί. Πρέπει λοιπόν να σας πούμε ότι από τη Δευτέρα
1: η εκπομπή
0: μετατίθεται, πάει σε θερινό ωράριο.
1: Μία ώρα αργότερα.
0: Θερινό ωράριο θα ξεκινάει στις 7. Οπότε και κάτι τέτοια ματσάκια θα μπορούμε να τα βλέπουμε έχοντας λιγότερες ανοχές και λιγότερες ενοχές και περισσότερες αντοχές.
1: Ενοχές να έχουν αυτοί που δεν πήραν νωρίτερα την απόφαση, Νίκο μου, και χάσαμε όλο το Μουντιάλ. Τώρα, τι να το κάνουμε.
0: Οι διοργανωτές δηλαδή.
1: Ναι, εδώ πάνω, οι διοργανωτές του προγράμματος. Γιατί κανονικά θα πρέπει ένα μήνα πριν να γίνει να δούμε και κάνα παιχνίδι. Τώρα τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Ελληνικές
1: ταινίες μπορούμε να δούμε ό,τι ώρα θέλουμε.
0: Για να τα πούμε λοιπόν. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και τις 30 Αυγούστου, για ουσιαστικά 40 ημέρες, είτε είμαστε εμείς είτε μας αντικαταστήσουν κάποιοι άξιοι συνάδελφοι, η εκπομπή αυτή δεν θα είναι 6 με 9 το πρωί, αλλά θα είναι 7 με 9 το πρωί. Διότι άλλωστε νομίζουμε, ξέρω βέβαια ότι θα έχουμε δράματα, ξέρω ότι θα έχουμε κάποιες περιπτώσεις καταθλίψεων από, από φίλους οι οποίοι δεν θα μας συναντούν στις 6 ώρα. Θα συναντούν ωραίες μουσικές στις 6 ώρα και μετά στις 7 και εμείς λοιπόν εδώ
1: το κυρίως πιάτο.
0: Το κυρίως
1: πιάτο στις 7.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη φίλη την Όλγα. Τη φάγαμε, είπε, και η Όλγα ήταν μαζί με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, την ποδοσφαιρική.
0: Μακριά, μακριά, Ιγκυλτέρα, Ιγκυλτέρα. Η Διέρη και βασίλευε.
1: 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή στο Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-30, επαναλαμβάνω, 078-228.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Η μεγάλη είδηση της ημέρας, και μου κάνει εντύπωση κιόλας, Μπάμπη, ότι τελικά κάποια πρόσωπα, η Μάρο Κοντού βέβαια είχε πολύ ισχυρό ρόλο, έτσι, και στην πολιτική και παντού και παντού, και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μπράβο. Είχε αναμειχθεί
1: και βουλευτής, είχε αναδειχθεί και, και δημοτική σύμβουλος.
0: Ακριβώς, ακριβώς, με πολλές ευθύνες και σε ιδρύματα και λοιπά ήταν επικεφαλής. Μου έκανε εντύπωση το πόσο η αγάπη του κόσμου ξεπερνάει μερικές φορές και τις προσδοκίες μου. Η αγάπη και η απήχηση που έχουν κάποια πρόσωπα. Πρέπει να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, και μάλιστα ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν και προσωπικός της,
1: ναι, μετά από δική της επιθυμία θα εκφωνήσει τον επικίδιο.
0: Θα εκφωνήσει και τον επικίδιο και είχε και μια τελευταία επιθυμία.
1: Αυτό μου άρεσε.
0: Ναι, λοιπόν, θα το πάμε από την αρχή. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος ο Νικήτας Κοκλαμάνης, είχε εκμυστηρευτεί λοιπόν η Μάρο Κοντού σε εκείνον την τελευταία της επιθυμία. Μπάμπη μου, αν θυμάσαι ακριβώς, θες να το πεις εσύ ή να το πω
1: την
0: εγώ?
1: Την τελευταία επιθυμία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα μου άρεσε. Πες το εσύ και θα το σχολιάσουμε.
0: Ο οποίος λοιπόν του είχε ζητήσει την επόμενη φορά που η παρέα αυτή, αυτό το παρεάκι θα βρεθεί είτε για φαγητό
1: είτε για μπιρίμπα.
0: Το αγαπούσε πολύ το χαρτάκι.
1: Το
0: και μάλιστα αυτό φαινότανε ξεκάθαρα στην τελευταία ταινία που γύρισαν μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ.
1: Stop τώρα.
0: Μια ταινία του 1981.
1: Βάλε μια ανατελεία, γιατί θα σου πω ότι αυτή την ταινία, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ, το 1981 όταν κυκλοφόρησε.
0: Την είχες δει στο σινεμά.
1: Στο κινηματογράφο.
0: Μαζί, την είχαμε δει μαζί στο σινεμά. Και εγώ την είχα δει στο κινηματογράφο.
1: Ναι. Μαζί με τη μητέρα μου.
0: Κάπου εκεί στη γειτονιά. Δεν θυμάμαι αν ήταν στον Εγνατία κάτω από το πατρικό μου ή αν ήταν σε κάποια σινεμά από τα πολλά που είχαμε τριγύρω στην Εγνατία Οδό. Το Κλειό.
1: Ήταν η τελευταία ταινία στον κινηματογράφο και του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
0: Η τελευταία
1: του ταινία.
0: Του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
1: Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ μαζί με την Μάρο Κοντού την είχα δει στο κινηματογράφο.
0: Είχε μεσολαβήσει στις αρχές μέσα της δεκαετίας του 70 ένα πρώτο εγκεφαλικό που είχε κοστίσει έτσι κάποια πράγματα. Ωστόσο έσφιξε τα δόντια του ο Λάμπρος, ξαναγύρισε δυναμικός.
1: Ήταν πολύ ωραίο δίδυμο ο Κωνσταντάρας με την Κοντού στις ταινίες.
0: Όπως τα είχα καταμετρήσει, πρέπει να είχαν γυρίσει μαζί, να πρωταγωνιστούσαν μαζί, είτε ως ζευγάρι, είτε ως συμπροταγωνιστές, σε 9 ή 10 ταινίες. Έτσι.
1: Όπου πάντοτε συνήθως έπαιζε το σκηνικό ότι ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας ήταν ένας ζωηρός άνδρας που του άρεζαν οι περιπέτειες και εμφανιζόταν μια Μάρο Κοντού στον περίγυρο του, την οποία όμως δεν την έβλεπε γιατί ψάχνει άλλες, και τελικά η μοίρα του ήθελε αυτή να είναι η γυναίκα της ζωής του. Κάπως έτσι παίζονταν το παιχνίδι. Πάμε στην τελευταία επιθυμία.
0: Και στη συγκεκριμένη ταινία, μια που λέγαμε για τον Λαμπρούκο Μπαλαντέρ, η συγκεκριμένη ταινία έλεγε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, νομίζω του Σπύρου Παπαβασιλείου, η Μάρο Κοντού, μαζί με την Νέλη Γκίνη, που ήταν και συμπροταγωνίστρια και τραγουδίστρια.
1: Η Νέλη Γκίνη.
0: Ναι,
1: σε χαρτάκια τους μαζεύαμε αυτούς.
0: Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο δεν θα το ακούσουμε τώρα, ή αν θες μπορούμε να το ψάξουμε, να το ακούσουμε λίγο μετά. Η τελευταία επιθυμία λοιπόν.
1: Ότι την επόμενη φορά και είχαμε μείνει που θα βρεθείτε είτε για φαγητό, Νικήτα μου είπε στον Κακλαμάνη, είτε για μπιρίμπα, θέλω να κάνεις ένα πράγμα.
0: Να αφήσετε μπροστά εκεί στο τραπέζι
1: σε μια καρέκλα
0: άδεια που... καρέκλα με ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Έτσι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και πολύ ανθρώπινο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, Μάρο Κοντού, για την οποία χθες έβγαλε και η Φίνος Φιλμ ένα βιντεάκι
1: με τις
0: λίγες ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούσε. Σε κάποιες βέβαια πρέπει να πω ότι ήταν συμπαραγωγός η Φίνος Φιν, αλλά δυστυχώς αυτές οι ταινίες δεν έχουν κρατηθεί στην ταινιοθήκη της Φίνος Φιλμ τώρα. Μία από αυτές η Σοφερίνα, που ήταν ο Δαμασκηνός Μιχαηλίδης και λοιπά, αλλά είχε βοηθήσει και ο Φίνος και στη Σοφερίνα. Χθες λοιπόν άκουγα με αφορμή τα όλα τις όλες τις κουβέντες για την Μάρο Κοντού και διάβαζα ιστορίες οι οποίες δεν είναι ακριβείς. Λίγο ο κόσμος παραπλανάται από λάθος στοιχεία. Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου λοιπόν πρέπει να πούμε, πριν γυρίσουν μαζί το «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα»,
1: φοβερή ταινία,
0: η οποία δυστυχώς και εκεί έχει μπει μοντάζ πέρα από τους επιχρωματισμούς κλπ. Είχαν γυρίσει άλλες δύο ταινίες ως αντρόγινο, πέρα και από το φίλο μου το Λευτεράκι, ο οποίος επίσης συμπροταγωνιστούσαν, απλά ο Κωνσταντίνου έκανε τον άντρα της και της Πάνου εκεί. Ήτανε «Ο άντρας της γυναίκας μου», μία ταινία με
1: ο
0: τον
1: άντρας της γυναίκας μου, ή ο άντρας της γυναικός μου.
0: Ο άντρας της γυναίκας,
1: μου,
0: ναι. Με τον Γιάννη Γκιονάκη, τον Κωνσταντίνου και την Μάρο Κοντού. Και φυσικά μία ακόμα εξαιρετική, για να δούμε, θα τη θυμηθείς, θα τη θυμηθείς.
1: Όχι, για πες, δεν θα τη θυμηθώ, δεν το έχω.
0: Ας ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα.
1: Θα μας το κρατήσεις ως
0: παιχνίδι. Ας ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από μία ταινία της Φίνος Φιλμς, εκεί όπου είναι μαζί με τον Νίκο Σταυρίδη, τα Κίτρινα Γάντια, που σίγουρα
1: είναι ο Ζηλιαρόγατος εκεί ο Σταυρίδης.
0: Ακριβώς. Για να τα ακούσουμε και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, Νίκο Σταυρίδης και Μάρο Κοντού, πάμε.
2: Τι μου λες. Τι φουστάνι είναι αυτό?
3: Ποιο?
2: Αυτό που σου έλεγε, αυτό που θα φορέσεις αύριο.
3: Ένα φουστάνι. Ναι.
2: Καλά, τι φουστάνι?
3: Βραδινό. Δεξίω στην ταινία, τι θα φορέσω?
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, εγώ έτσι από περιέργεια το κάνω. Ναι. Λέω, αυτό το φουστάνι πώς θα είναι, έτσι, κοντό, μακρύ?
3: Φυσικά, μακρύ.
2: Μακρύ, δόξα σου, μακρύ. Μακρύ, αλλά πόσο μακρύ, δηλαδή?
3: Ως τον αστράγαλο.
2: Μπράβο, αλαμπαρενάκι. Ως τον αστράγαλο. Και εδώ πάνω θα έχει κανένα έτσι γιακαδάκι αυτό.
3: Τι γιακαδάκι, αφού είναι έξω μου.
2: Έξω μου.
3: Βέβαια. Έχει ένα ντεκολτέ εδώ μπροστά και η πλάτη είναι όλη έξω.
2: Έξω η πλάτη.
3: Φυσικά.
2: Δηλαδή, όσο βάλαμε από κάτω, το βγάλαμε από πάνω.
3: Τώρα από τα γκράβαρα έχει. Δεν ξέρει πώ είναι έξω με στο αλέτα.
2: Πώ δεν ξέρω. Έξω με. Το λέει και η λέξη. Έξω η όμη. Αλλά άλλο έξω η όμη, άλλο έξω η πλάτη και άλλο όσο πάμε και προ τα κάτω. Όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Πώς δηλαδή, θα μου ντυθείς σαν θεραμαστής, γυμνός, από τη μέση και πάνω και χυμάται κύριοι και βουτάτε? Εγώ θα σου πω πώς θα μου ντυθείς.
3: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να πας μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
2: Πώς δηλαδή, πώς είναι δυνατόν? Έτσι το έχουμε δηλαδή, ή τσίτσιδι ή καθόλου?
3: Τι τσίτσιδι, Χριστιανέ μου, όλες οι κυρίες έτσι ντύνονται.
2: Και δεν θα βάλεις τίποτα από πάνω?
3: Θα πάρω μαζί μου την κάπα τη Ρενάρ.
2: Έτσι, μάλιστα. Την κάπα τη Ρενάρ. Ενάκι, όχι χωρίκε, που βγάζεις την κάπα σου και απλώνει ο άλλος τη βρωμοχερούκλα του και πιάνει αμέσως την εφραμιά, ρε.
3: Κύριε.
0: Ακούγεται κάποια δευτερόλεπτα προς το τέλος και η Μάρθα Βούρτση, η οποία,
1: κύριε,
0: να μην τους χτύπα ξύλο έτσι, να τους...
1: Ναι.
0: Είναι τώρα πλέον από τους τελευταίους αυτών των πρωταγωνιστών. Δεν έχουν μείνει, δυστυχώς ούτε 10 άνθρωποι. Είναι μια Μάρθα Βούρτση, μια Ζωζό Σαπουτζάκη, ένας Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος βέβαια κοντεύει, δεν ξέρω αν τα έχει πατήσει, κοντεύει τα 100
1: και ο Βογιατζής. Μπράβο.
0: Και ελάχιστοι ακόμα. Και δυστυχώς αυτό το... Αυτός ο μικρός αλλά τόσο μεγάλος κόσμος του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 60 έκανε το μεγάλο μπαμ. Νομίζω ότι ο ελληνικός κινηματογράφος, εκτός από το θέατρο, ο ελληνικός κινηματογράφος εκείνης της εποχής είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και δεν ξέρω αν υπήρχε τόσο μεγάλη παραγωγή ταινιών σε χώρες ανά τον κόσμο.
1: Νομίζω στην Ινδία ενδεχομένως, ναι.
0: Ναι.
1: Στην Ινδία είναι βέβαιο ότι η παραγωγή μπορεί να μας ξεπερνάει σε αριθμό,
0: λοιπόν,
1: και σε ταχύτητα.
0: Αλλά λέγαμε πριν και με είχες ρωτήσει και το είχαμε αφήσει. Εκεί λοιπόν που κάναν το αντρόγινο, ήταν επίσης καταπληκτική και ίσως δώσαν την όθηση σε κάποιον, στον Γιώργο τον Τζαβέλα, να τους επιλέξει ως πρωταγωνιστικό δίδυμο για το «Η δε γίνει να φοβεί τον άντρα», ήταν νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, η Σοφερίνα, όπου κάναν το, πάλι ήταν ο Ζηλιάρης ο σύζυγος, ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, με τη Μάρο Κοντού. Τη λέει κάποια στιγμή, μάλιστα εκεί που είναι στο κρεβάτι και έχει κρεβατομουρμούρα, λέει: «Με ποιον ήσουν στην τρύπια βάρκαξ?» Λέει: «Αφού σου είπα», λέει, «παιδί μου, δεν ήμουνα με κανένα». «Καλά», λέει, «ρωτώντας πα στην πόλη», τη λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Και του λέει: «Τράβα στην πόλη». Και απαντάει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: «Τι να κάνω στην πόλη», λέει, «δεν έχω τίποτα να κάνω στην πόλη». Τέλος πάντων, ήταν φοβερή. Αυτά λοιπόν.
1: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμη τώρα άσχετο με την Μάρο Κοντού, επειδή στην κουβέντα που κάνουμε λέμε ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου, και λες ότι φεύγει ένα κομμάτι σου. Εγώ θα σου πω ότι εμένα με στεναχώρησε και η είδηση για τον Λορέτζο Καριέρε. Δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, τον γνωρίσαμε στα νιάτα μας σε ένα τηλεπαιχνίδι του Μέγκα στο μπαρ, και μάλιστα τότε μάθαμε και τη συνέχεια που είχε το γάμο του με την Έλενα την Κατραβά, που ήταν παραγωγός εκεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάνανε μαζί και δύο παιδιά. Ήταν ο γιος της γνωστής της τραγουδίστριας της Ματούλας. Έφυγε σε ηλικία 51 ετών έχοντας δύο αγόρια. Δες το να, για να το θυμηθείς. Θυμάμαι ότι είχε κάνει και εκείνο το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» με έναν πιτσιρικά που ήταν πάλι μέσα στο παιχνίδι και ήταν φίλοι. Και είχαν βγάλει και ένα τραγούδι που μπορεί και να λεγόταν «Φίλοι για πάντα». Mm-hmm. Ρε παιδί μου, και αυτόν το συνδέσαμε τότε με, την, με τα νιάτα
0: με
1: μας.
0: Με την ακμή των reality, ας πούμε.
1: Τότε στο ξεκίνημα και τα λοιπά, ήταν πολύ συμπαθής και μαθαίνεις αυτό ότι φεύγει και λες: «Σώπα ρε φίλε, έφυγε και αυτός», ας πούμε. Σε ηλικία 51, έτσι.
0: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Μάκη τον Μουδιώτη. Ξεκίνησε με αστιευτικό, έτσι, προσανατολισμό.
1: Και πολύ καλά κάνει, έτσι, λίγο να μας ανεβάσει.
0: Πριν φύγουμε έτσι από τα της Ελενίτσας και του Αντωνάκη, δεν ξέρω αν διάβασες, Μπάμπη, την ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, η οποία είναι πολύ στοχευμένη, λιτή, λακωνική. «Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει».
1: Το «Ελενίτσα» μου θυμίζει την ταινία, έτσι.
0: Πιθανότατα να είχαν συμφωνήσει ότι θα φύγουν μαζί. Θα φύγουν μαζί. Διάβασα και ένα πολύ συγκινητικό κείμενο κάποια στιγμή για αυτή τη σχέση. «Μεγάλη παράκληση», λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. «Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα τα τηλεφωνήματα. Προφανώς παίρνουν όσοι το γνωρίζουν τον αριθμό του. Και θα έπρεπε να υπάρχει μια διακριτικότητα μεγαλύτερη εδώ. Γιατί και ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είναι σε μεγάλη ηλικία. Καταλαβαίνω απόλυτα», λέει, «τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».
1: Εμένα, σου λέω, μου αρέσει φοβερά σε αυτή την ταινία η στιγμή που σχεδόν τον διαολοσταίνει στο ταξί, ναι, και έχει τη συνομιλία με τον ταξιτζή, ναι, και λέει
0: «Για την παντόφλα.
1: Με είπε, πώς τον
0: είπε, είπε Αντωνάκη, χωρίς Αντωνάκη μου».
1: Όχι, λέει, είπε «Σκασμός Αντωνάκη», όχι, σας είπε «Σκασμός
0: Αντωνάκη μου».
1: Ναι. Είναι φοβερή ατάκα, είναι φοβερή ατάκα.
0: Άκουσα καλά, είπε «Σκασμός».
1: Φοβερή ατάκα.
0: Ναι, όπου ο συμπροταγωνιστής εκεί, ο ταξιτζής, νομίζω είναι ο Γιώργος Τζίφος. Λοιπόν, αυτά, πάμε παρακάτω. Πάμε σε ένα τραγούδι. Έχουμε κρατημένο ακόμη, νομίζω, έτσι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο λοιπόν τραγούδι του Κώστα Καπνίση από μια δραματική ταινία της Μάρος Κοντού. Ένα τραγούδι απολύτως τζαζίστικο που δεν ξέρω, Μπάμπη, ίσως, ναι, και εσύ και οι φίλοι μας το ακούσουν κάποιοι για πρώτη φορά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τζαζίστικο. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε, και μετά, πάμε, αλλάζουμε κεφάλαιο.
1: Πάμε.

0: Και πέρα από καρδιά, νομίζω, Νίκο, η Μάρο Κοντού είχε και αυτό που αρέσει και στους δυο μας και σε σένα, νομίζω, και λίγο περισσότερο, φινέτσα. Είχανε φινέτσα. Και οι παραγωγές των ταινιών, οι ίδιοι ηθοποιοί, οι σπουδές τους, ο τρόπος που παίζανε, ο τρόπος που στεκόντουσαν,
1: και
0: είχε.
1: Η Μάρο Κοντού είχε και μια ιδιαίτερη φωνή και ερμήνευσε και αρκετά τραγούδια. Και δες τώρα κάποιες συμπτώσεις. Μαζί ήταν συμμαθήτριες με τη Μέρη Χρονοπούλου στο Εθνικό Θέατρο. Και ήταν και οι δύο καλοί φωνές. Μάλιστα, η Μέρη Χρονοπούλη είχε ηχογραφήσει και πιο πολλά τραγούδια. Ήταν το επίπεδο της σχεδόν σε τραγουδίστρια. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα συμπτώσεις. Εκτός από αυτά που αναφέραμε, συμμαθήτριες εμφανίζονται πρώτη φορά με το Εθνικό Θέατρο σε τραγωδία ως χορός, ως μέλη του χορού στην Επίδαυρο μαζί. Εμφανίζονται μαζί στην πρώτη τους ταινία που ήταν της Φίνος Φιλμ και ήταν το χαρούμενο ξεκίνημα με Γιώργο Οικονομίδη, Ντίνο Ηλιόπουλο και ένα σωρό Βασίλη Αυλονίδη κλπ. Εμφανίζονται σαν τα δύο κορίτσια σε ένα τραγούδι που ερμήνευε, χωρίς να πουν τίποτα, σε ένα τραγούδι που ερμήνευε ο Γιώργος Οικονομίδης. Λοιπόν, και είχαν μια αρκετά κοινή πορεία. Από εκεί και μετά η πρώτη της, πρώτη της πρωταγωνιστικός ρόλος το 1958 σε μια ταινία Σταθμός, εκεί όπου γνώρισε και τον σύζυγό της, τον Τίνο Καρύδη Φούξ, μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, Ο Άνθρωπος του Τρένου. Αυτή που λέγαμε ότι είναι στο ναύπλιο και είναι από τα φιλ νουάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, με Άννα Συνοδεινού, με Μιχάλη Νικολινάκο, εκεί η Μάρο Κοντού. Ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος και μετά φυσικά η ντάμα του Δημήτρη Χόρν και στα θεατρικά μετά τον χωρισμό του ουσιαστικά με τη Λαμπέτη ήταν η σύντροφος σε πολλές ταινίες, όχι στη ζωή φυσικά, αλλά σε ταινίες και σε θεατρικά. Και ο Δημήτρης Χόρν είχε αναφερθεί σε μια ιστορία που αξίζει να πούμε της
0: Μάρος Κοντού. Εμένα μου άρεσε αυτή η ιστορία που διάβασα κάπου για το τραγούδι «Η Μαύρη Φόρτ» του Χατζηδάκη.
1: Από την Οδό Ονείρων.
0: Μπράβο. Είναι λοιπόν η περίοδος όπου ο Χατζηδάκης φτιάχνει την Οδό Ονείρων. Μια δουλειά στην οποία η ηθοποιός, η Μάρο Κοντού, κλήθηκε να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο κομμάτι, το τραγούδι, τη Μαύρη Φόρτ.
1: Μια παράσταση βέβαια που άφησε ιστορία έτσι, με πολλούς πρωταγωνιστές.
0: Η ίδια τότε είχε δηλώσει πως ένιωθε ρηγμένη, ότι δεν είχε πάρει κάποιο σπουδαίο ρόλο, ώσπου έρχεται ο Χατζηδάκης και φέρνει τη Μαύρη Φόρτ. Δεν της άρεσε της Κοντού αρχικά και ήθελε, λέει, να τα διαλύσει όλα. Και την πιάνει ο Τάκης ο Χόρν.
1: Και ενώ στο μεταξύ ο Αντρέας ο Κοράνης μας έχει βάλει από κάτω
0: και
1: να
0: και της λέει, καλά της λέει, μωρέ, είσαι τρελή. Είναι δυνατόν να σου δίνουν αυτό το κομμάτι και να μην σου αρέσει? Δύο πράγματα θα μείνουν από την Οδό Ονείρων, από αυτό το δίσκο. Το ηθοποιό σημαίνει φως, που το έλεγε ο Χόρν, και η Μαύρη Φόρτ. Και είχε δίκιο, όπως αργότερα έλεγε η Μάρο Κοντού, ότι το σκέφτομαι, λέει, συνέχεια στη διάρκεια της ζωής μου και λέω, δες ρε παιδάκι μου πόσο δίκιο τελικά είχε ο Δημήτρης ο Χόρν.
1: Και το οποίο βέβαια ήταν μουσικοχορευτικό, εκεί χόρευε κιόλας, γιατί είχε μεγάλο ταλέντο, έτσι, φυσικά κορμί καταπληκτικό η Μάρο Κοντού και στα χορευτικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
2: Αχτικά.

Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε πως από τη Δευτέρα που έχετε θα ξυπνά μία ώρα αργότερα, στις 7. Και όπως με ενημερώνει ο φίλος ο Ανδρέας, μία εκτακτή είδηση, διοργανώνεται σήμερα στις 12 διαδήλωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή την αλλαγή έναρξη τη εκπομπή. Τη ώρα εκπομπή. Φίλο Άντρα.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ψάχνω να βρω για ποιο λόγο. Ψάχνω.
0: Μην το ξεχνάτε, φίλε και φίλοι.
1: Λέω συγκέντρωση διαμαρτυρία γιατί Μάρο Κοντού, μη φεύγει, Μάρο. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους τίτλους. Μερικούς από τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Μπάμπη,
0: για... Άσε να μαντέψω. Ποιος πάλι είναι στην κορυφή.
1: Ναι, την ξεπέρασε τη Μάρο Κοντού ο Τραμπ και τα τερτύπια του. Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρα Μπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράν, ενώ οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχή στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και στα νότια, μεταξύ των οποίων στην πόλη Αχβάζ, όπου όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Πώς όμως έτσι και τα ιρανικά μέσα πάντοτε επικεντρώνουν.
0: Ναι, φυσικά ξέρουν το επικοινωνιακό που πρέπει να το αναδείξουν.
1: Σε παιδικές μονάδες, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Τουλάχιστον 35 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας.
1: Τώρα πρόσεξε τη γνωστή ρητορική του Τραμπ.
0: Έλα, πες κάτι βαρύγδουπο, θα είπε πάλι.
1: Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε. Τι λες ρε Σιγουράντζα, τι λες ρε Ανετήλα, δήλωσε χθες ο Τραμπ.
0: Νομίζω ότι έδινε και αυτός πρόκριση της Αγγλίας στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι πάει κουβά ο κύριος Τραμπ. Λοιπόν, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα υπήκος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Κατάλαβες.
0: Ότι απελευθέρωσαν την Αμερικανίδα.
1: Χτυπήματα,
0: πάρτε την για να ηρεμήσετε.
1: Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ.
0: Την πώληση όπλων αξίας 1,96 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκριναν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και είχαμε προφανώς και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,02 δολάρια.
1: Δες τώρα Μπάμπη, θυμάμαι από την προηγούμενη εβδομάδα τις διακυμάνσεις της τιμής του Brent. Έτσι, ήταν κάπου στα 70 ευρώ, στα 70 δολάρια, πήγε στα 74 με το που άρχισαν ξανά οι επιθέσεις, 77, 80 και τώρα για να έχουμε έτσι μια εικόνα, τώρα πήγε στα 85,28 και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα προλάβουμε να χαρούμε από τις ανακοινώσεις μετά τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια ότι θα πέσουν κάπως οι τιμές, δεν θα προλάβουμε να χαρούμε γιατί στο μεταξύ η άνοδος από τις τιμές θα έχει προλάβει
0: την έκπτωση.
1: Δεν ξέρω, και ίσως πρέπει να σκεφτεί ξανά η κυβέρνηση τα έκτακτα μέτρα που υπήρχαν το Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος, Νίκο. Στην Ελλάδα, όταν κλιμακώνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, τη βρίσκουμε πιο φτηνή την βενζίνη και το πετρέλαιο από ότι όταν υπάρχει ειρήνευση. Mm-hmm. Ενώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία είδηση την οποία ήθελα να την δώσω σε αντιπαραβολή με μία είδηση ευχάριστη που λέγαμε νωρίτερα, που διακινείται από πέρσι ως είδηση για τα πανηγύρια στην Κρήτη τα οποία έχουν αρχίσει να βάζουν νερό στο κρασί τους, έτσι τα λέγαμε. Ναι. Δηλαδή να μην σερβίρουν αλκοόλ, να σερβίρουν μη αλκοόλ.
0: Σε ένα συγκεκριμένο χωριό, ναι, της Κρήτης που έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία αντιαλκοολική.
1: Για το αυτοκίνητο κυρίως, για την οδήγηση.
0: Να μην σκοτώνονται μετά πιωμένοι στους δρόμους οι Κρητικοί.
1: Εδώ θα πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία βέβαια δεν έχει να κάνει με αλκοόλ, αλλά έχει να κάνει δυστυχώς με ένα ακόμα τροχαίο, και μάλιστα ένα τροχαίο πάρα πολύ βαρύ. Οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Ειδικά όταν είναι έτσι, όταν έρχεται ο άλλος, ναι, με την οικογένεια του να χαρεί, από τη Μολδαβία. Τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου στη Χαλκιδική από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με ένα βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Αρχικά είχε χάσει τη ζωή η μητέρα, όπως μάθαμε, και ο πατέρας
0: μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση, αλλά ξέπνευσε στο νοσοκομείο.
1: Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας, ένα δηλαδή, έμεινε, νοσηλεύεται στο Παπαγεωργείου. Οι αρχές βέβαια ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Αυτό σκεφτόμουν να ανήκω. Δηλαδή το πιτσιρίκι που έχει μείνει πίσω τώρα. Ξεκίνησα για διακοπές και έχει χάσει όλη του την οικογένεια. Είναι φοβερό.
1: Πραγματικά μου φεύγει η ανάσα από τα πνευμόνια μου, Μπάμπη, όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις.
0: Οπότε να προχωρήσουμε, Νίκο, για να προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε. Συνεδριάζει στις 12 σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, 12 η ώρα, υπό τον Πρωθυπουργό, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στην επερχόμενη ΔΕΘ. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής εμφανίστηκε μετά από κάποιες ημέρες που προφανώς έλειπε με άδεια, η Ευαγγελία από την Λάρισα. Μας στέλνει την καλημέρα. Καλημέρα. Αλλαγές, λέει, ακούω, 7 με 10 θα πάτε. Φαντάζομαι το θερινό πρόγραμμα.
1: Το θέλει το τρίωρο η Ευαγγελία. Ένα τρίωρο την ημέρα του γιατρού το κάνει πέρα.
0: Όχι. 7 με 9. Γίνεται για να μας ξεκουράσουν, Ευαγγελία.
1: Γιατί όπως πιθανώς γνωρίζει, Ευαγγελία, και οι υπόλοιποι φίλοι μας, στη συνέχεια υπάρχει ένας προγραμματισμός ο οποίος διατηρείται. Δηλαδή έχουμε εκπομπή κατά κανόνα με τη Μαρία Τσακίρη και τον Χρήστο Τσαλικίδη στις 9 με 11. 11 με 1 ακολουθεί άλλη εκπομπή. Είναι αυτά τα δύο ώρα. Αυτά μένουν έτσι όπως ήταν. Απλά το τρίωρο, εντάξει, γιατί φανταζόμαστε και εμείς, όπως και η διεύθυνση του σταθμού, ότι μέσα στο κατά καλό καιρό στις 6 ώρα το πρωί, αν δεν έχεις πολύ έκτακτα πράγματα, λίγοι ψάχνουν για επικαιρότητα.
0: Δεν είναι αυτό, Νίκο μου. Δεν είναι αυτό. Η διεύθυνση σκέφτηκε ότι αυτή η άοκνη
1: ενημέρωσης
0: χρειάζεται μαζί με τους συναδέλφους τεχνικούς που ξυπνάνε από τις 4 και τις 4.30 να πάρουν μια ανάσα μια ώρα τουλάχιστον για το καλοκαίρι, ναι, για το τέλος του καλοκαίρι.
1: Αλλά σίγουρα, ρε παιδί μου, σίγουρα και ο κόσμος, εντάξει, είναι πιο χαλαρός μετά τις 20 Ιουλίου, 30 Ιουλίου, τέλος πάντων είναι πιο χαλαρός. Έχει λίγο άλλα πράγματα στο κεφάλι του. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε εμείς στους τίτλους, αφού είπαμε την καλημέρα μας στην αγαπητή μας Ευαγγελία. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Θα εξακριβωθεί λοιπόν ποιος είναι η ταυτότητα του ανθρώπου που έστειλε το email και θα έρθει να καταθέσει.
0: Ναι, αλλά είναι σημαντικό κατά την άποψή μου να προφυλαχθεί ο συγκεκριμένος σε επίπεδο.
1: Προφανώς πιστεύω ότι οι αρχές έχουν
0: αναλάβει. Γιατί φαίνεται, τουλάχιστον από την ανάγνωση του email, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος του χώρου που τους γνωρίζει, που έχει κινηθεί σε αυτές τις δράσεις.
1: Διάβασες το περιεχόμενο του mail?
0: Ναι, το διάβασα. και σου δίνει την αίσθηση ότι, ρε παιδάκι μου, δεν έχει αντέξει το γεγονός ότι ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι, αυτός κατονομάζει συγκεκριμένους με ονοματεπώνυμο, θεωρώντας ότι, ρε παιδί μου, είναι άδικο αυτοί να συνεχίζουν τις ζωές τους σαν να μην έχει γίνει κάτι ενώ έχουν χάσει
1: τόσοι άνθρωποι. Αυτή την αίσθηση δίνει, γιατί εγώ ενδελεχώς δεν το έχω δει.
0: Ναι,
1: το...
0: δίνει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να ησυχάσει από το γεγονός ότι ενώ γνωρίζει, όπως και άλλοι πρόσωπα που είχαν εμπλοκή στο συγκεκριμένο γεγονός, βλέπει ότι αυτοί οι άλλοι δεν έχουν τολμήσει κάποιος να βγει και να πει, ρε παιδιά, δεν το αντέχω. Ήμουν εγώ, αναλαμβάνω την ευθύνη μαζί με τον τάδε και τον τάδε. Αλλά αντιθέτως έχουν φτιάξει τη ζωή τους και είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Ένα παρεάκι, λέει, που έκανε και διακοπές μαζί τα καλοκαίρια και μάλιστα, λέει, επιδείκνυαν και φωτογραφίες από τη Μαρφίν σαν λάβαρα. Κοιτάξτε τι είχε γίνει, τι κάναμε και ιστορίες. Και ότι επειδή δεν το αντέχει ο συγκεκριμένος, λέει, αυτή είναι. Το θέμα είναι ότι επειδή προφανώς ανήκει σε ένα χώρο, πρέπει νομίζω να προστατευθεί, γιατί δεν είναι αυτά τα πράγματα αστεία.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στην Αττική. Α, μάλλον πας στην Αττική.
0: Ναι, στην Αττική θα πάμε. Έχει στις 12 συνάντηση ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Παρουσία εκπροσώπων κατοίκων αναχή για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση. Ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών.
1: Έχεις δει φωτογραφίες?
0: Έχω δει.
1: Είναι φοβερές, κάτι ρογμές.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, λόγω εργασιών, ξαφνικά η πολυκατοικία στο διαμέρισμά σου να έχει παρουσιάσει ρηγματώσεις και να μην είσαι σίγουρος για τη στατικότητα του κτηρίου.
1: Αυτό το πρόβλημα εμφανιζόταν στην Αττική, στο Μετρό. Ήδη και στα πρώτα χρόνια, θυμάστε, τότε με το Μετροπόντικες, σε αρκετές γειτονιές. Και εδώ πρέπει να πω ότι τόσο έντονα προβλήματα με τους Μετροπόντικες, δεν ξέρω αν στη Θεσσαλονίκη γινόταν σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν είχαν προκληθεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Φίλε,
1: είχαμε άλλα
0: Θεσσαλονίκη. Αν είχαμε εδώ, τι θα ακούγαμε από σένα και από τον Πεκλάρη? Ο Θεός μας φύλαξε.
1: Όλα τα είχαμε.
0: Ο Θεός μας φύλαξε.
1: Αυτό μας μάρανε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη διεθνή.
0: Συγγνώμη. Ναι. Και αν τις δούμε αυτές τις ρηγματώσεις και στη Θεσσαλονίκη με την καθυστέρηση των ετών που είχαν και τα έργα που πραγματοποιήθηκαν.
1: Πραγματικά. Να δούμε. Λοιπόν, ο Ανδρέας είναι αισιόδοξος, δεν θα ζούμε. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους. Προκάλεσαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. 3 οι συνοικίες του Χαρκόβου επίσης ήταν στόχος αυτών των επιθέσεων. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες.
0: Στους 4.829 νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 του Ιούνιου.
1: Μάλιστα, στις ΗΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτης μετανάστευση και δελωνίων στο Τέξας, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φορούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα του χάρτη επικινδυνότητας και τα καιρικά φαινόμενα θα τα δούμε αμέσως μετά.
0: Μπράβο, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων το πρώτο της ημέρας σε ένα λεπτό από τώρα. Πάμε εμείς να αποχωρήσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φιλαράκια μου, καλημέρα. Ραδιοφωνικό σταθμό Βόλο ακούτε στους 100,7 και στους 101,2. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, είναι η εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη. Αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη. Ο Πάνος Καλός είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, στην μουσική επιμέλεια η Μαρία Δημητρίου. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς που οδηγείτε με το βλέμμα στην πόλη. Αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη.

Παραμονή της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Νομίζω θα έχει πανηγύρια παντού. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού και νομίζω το τοπικό πρωτοσέλιδο γράφει ότι ο Χιά τσίμπησε 78χρονο στην αυλή του σπιτιού του. Δεν έχουμε κάποια σημαντική γιορτή σήμερα, ούτε στην Καθολική ούτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

0: Σαν σήμερα το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζει τους απεσταλμένους του Πάπα. Σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τον όνειρό μου» με αγγλικό στίχο, το λεγόμενο «Honeymoon». Σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται στο αστιμόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Λι Άμστρονγκ και την υπόλοιπη παρέα. Το 2015 με 229 ναι από τα κόμματα της κυβέρνησης τότε, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί, 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Σαν σήμερα στην Τουρκία το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Γιουλέν που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Και τέλος, σαν σήμερα το 2016, ένα τουρκικό ελικόπτερο στρατιωτικό εισέρχεται στον ελληνικό αεροχώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριζαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης. Το 1993 σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1976 ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Αυτά ήταν και γεννήθηκαν και τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι όμως της ημέρας που το επιμελείται η Μαρία Δημητρίου και πάλι εδώ. Πριν όμως θέλω να σας θυμίσω το τηλέφωνο μας 24210-23277. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε εκτός Μαγνησίας. Είστε αρκετοί, μας ακούτε από το Earth Echo αλλά και από άλλες πλατφόρμες που πατάτε Earth Volu Live. Θα είμαστε μέχρι τις 9, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Χτες 15 Ιουλίου του 2026 έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο κομψές πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, με μία σπουδαία καριέρα που κράτησε περισσότερο από 50 χρόνια. Γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και ξεχώρισε για το ταλέντο της, το ύψος της, τη φινέτσα της και την αστική της ευγένεια. Πρωταγωνίστησε σε περίπου 60 ταινίες, αφήνοντας εποχή σε εμβληματικούς ρόλους δίπλα σε κορυφαίους ηθοποιούς, ενώ έχει παίξει σε περισσότερα από 90 θεατρικά έργα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από κλασικό δράμα μέχρι επιθεώρηση. Έχει μείνει ανεξίτηλη ως Μαρίκα Κοκοβίκου στην ταινία «Η ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα» δίπλα στο Γιώργο Κωνσταντίνου. Η Μάρο Κοντού, εκτός από σπουδαία ηθοποιός, ερμήνευσε διαχρονικά τραγούδια σε συνεργασία με μεγάλους συνθέτες και ένα από αυτά είναι το «Πες μου μια λέξη» που θα ακούσουμε σήμερα, ένα ντουέτο με τον Δημήτρη Χόρν από την ταινία «Αλίμονος στους νέους» του 1961.

Εδώ είμαστε και πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε με καθημερινή. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Έτσι βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δήμου. Παγκόσμια φρένιδα για την Οδύσσια, του Κρίστοφερ Νόλαν. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Εκλογές την άνοιξη του 2007. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις ΗΠΑ, έρευνα σε 36 χώρες. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, αναφέρεται το άρθρο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής στη Μάρο Κοντού. Δημόσιο δύο ταχυτήτων, το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Το πόρισμα για τους υπόπτους της Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΑΕ, τα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Περνάμε στα νέα. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διερευνούνται τα κριτήρια των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις, αναφέρεται στη νέα κινηματογραφική ταινία που θα βγει σε λίγες μέρες στις αίθουσες. Κυπριακό, ένα ακόμη παράθυρο που ανοίγει. Και Μάρο Κοντού, 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Περνάμε στην απογευματινή. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση εισοδημάτων, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή, γράφει η εφημερίδα. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Επίσης, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις των 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κατοικίας. Εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά. Βεβαίως και η απογευματινή αναφέρεται στην πρώτη σελίδα στη Μάρο Κοντού. Αντίο Αντωνάκη μου. Πρεμιέρα για την επική Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Σε ψηφιακή μορφή το αρχείο του Γιάννη Μόραλι. Άλλο θέμα της απογευματινής. Η εφημερίδα των συντακτών. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εξαελώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν τα στενά του Ορμούζ. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Οδύσσια, υπερθεματική αλληγορία για τη Δύση αλλά χωρίς Ιθάκη. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Προπύλαια, μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες. Άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων και Μουντιάλ ανατροπή, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Απεργιακό μέτωπο, αποκλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για τη σημερινή μάχη στο πλευρό τους φορείς της περιοχής. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις των συνδικάτων σε εργοστάσια, αποθήκες και άλλους χώρους για μέτρα υγείας, ασφάλειας απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Μια εβδομάδα μετά το έγκλημα αποκαλύπτονται νέες παγίδες θανάτου με εργαζόμενους να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, γράφει ο ριζοσπάστης. Σταθμό στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό, η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην ιστορία. Την Κυριακή όλοι στην απεργία, απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη, όχι στην δουλειά, τις Κυριακές και στα ωράρια λάστιχο, γράφει ο ριζοσπάστης.
Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Διερευνώνται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Σε τροχιά πλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου αναφέρεται στην απώλεια της Μάρος Κοντού. Στο μικροσκόπιο οι ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη. Κάλπες 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Η γέφυρα της Χαλκίδας και η αιχμή για τον Σαμαρά από τον κύριο Μητσοτάκη. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου. Ήταν δολοφονική ενέργεια. Ψάχνοντας τον αποστολέα του email της Μαρφίν, άλλο θέμα της εφημερίδας. Και μόλις ξεκίνησε η σκληρή μάχη ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα. Πάμε και στο μανιφέστο. Έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Η απολογία Μαρινάκη. Αποκάλυψη δολοφονία Αυγερίδη. Τι είπε για το φερόμενο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Γιατί άδειασε εμέσως πριν σαφώς τους οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7. Και αλγινή εντύπωση, η Έφη Ακτσόκλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο δίπλα στον συνήγορο βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης στην πρώτη σελίδα του μανιφέστου σήμερα. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης, συνάντηση Παπαγεωργίου με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε επιδεινώνεται, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Μάχη με τις φλόγες με 4 μέτωπα στην Θεσσαλονίκη. Εξιτήριο από το νοσοκομείο, Αφροδίτη Νέστορα, θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου. Στην οδό Κρήτης άλλαξε η εικόνα το πάρκο του Μινά Πατρικίου. Και τέλος, Μάρο Κοντού έφυγε η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Να πάμε και στα τοπικά φύλλα.

Πάμε στον ταχυδρόμο του ελέγχου στο Αχιλοπούλιο. Αυθημερών πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης του διαγωνισμού. 890.000 ευρώ ζήτησε η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων. Οι πληροφορίες περί φερόμενων και νόμιμων όρων, τα ερωτήματα και όσα ξεσκονίζει. Λαχτάρα με τρίχρονο όταν έπεσε από ύψος στην διάρκεια παιχνιδιού στην Αλόνισο. Κατέστρεψαν ως απάντηση στις άθλιες συνθήκες κράτησης στις φυλακές Βόλου. Κάτω Λεχόνια, οχιά δάγκωσε 70χρονο πολίτη στην αυλή, 72 ετών. Εκτός χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις, νέα ψηφιακά εργαλεία για την ποιότητα αέρα. Έχουμε σήμερα και την Φρόσο Παύλου, θα μας τα πει όλα αφού έχει κάνει το ρεπορτάζ. Η Μαγνησία, Δήμος Βόλου, φύτεψε σε έναν χρόνο 220 δέντρα για να αντιμετωπίσει την αέρια ρύπανση. Έφυγε η γυναίκα που δίδαξε αγγλικά σε γενιές βολιωτών, κλήψη για την πολυξένη βραχνά σπανού. Τρίχνος βρέθηκε στο κενό από ύψος 3 μέτρων, εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου από Αλόνισο. Ανεξάρτητος ο Μεϊκόπουλος με το βλέμμα στον Τσίπρα. Το κεντρικό φύλλο της εφημερίδας γράφει κουρέτας. Η ΑΓΕΤ δεν πρέπει να καίει SRF. Εξετάζονται και άλλα ένδικα μέσα. Τον Οκτώβριο η προσφυγή στο ΣΤΕ. Σχέδιο δράσης για καθαρό αέρα. Ξεκίνησε η λειτουργία του προγνωστικού μοντέλου ποιότητας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις. Είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μαγνησίας. Πάμε στην Θεσσαλία. Σχέδιο κατά ρύπανσης, 4 δεσμεύσεις περιφέρειας με φορείς. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στη χθεσινή σύσκεψη στο Βόλο πρότεινε μεταξύ άλλων την παροχή δωρεάν ή με έκπτωση 50% μετακινήσεις με το αστικό κτέλ κατά τις ημέρες που οι δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έτοιμο το προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα. Στην καθαριότητα Δήμου Βόλου, πράσινο φως για 119 προσλήψεις οκτάμηνης διάρκειας. Άμεση χορήγηση επιδόματος σε οικογένειες από το πρώτο παιδί, εισήγηση του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου. Ανεξάρτητος πλέον ο βουλευτής Μαγνησίας, αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. 30 σχολικές καθαρίστριες πλήρους και μερικής απασχόλησης στο Δήμο Αλμυρού. Στο Βόλο διακομίστηκε τρίχρονο μετά από πτώση από μπαλκόνι στην Αλόνισο. Αυτά είναι και τα θέματα της Θεσσαλίας. Τι δεν είπαμε τον ταχυδρόμο. Όχι. Τα πάμε όλα. Δεν έχουμε άλλες εφημερίδες σήμερα. Πάμε τραγούδι και πάλι να έρθουμε εδώ. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πατέρα Μιχαήλ Μιχάλαρο από την Αγία Μαρίνα του Κησού, να μας πει τα δικά του, να μας πει και για την παραμονή της γιορτής, τι γίνεται ακριβώς.

καλημέρα να ευχηθώ σε όλους. Ακούτε την Αίρα Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου φροντίζει τις μουσικές. 24-210-23-277. Μας ακούτε στους 100,7 και στους 101,2. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους. Καλημέρα να στείλω και στον Αλμυρό, στους φίλους που εργάζονται με τα τρακτέρ τους και μας ακούνε.

0: παραμονή της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Σκεφτήκαμε λοιπόν, όπως σας είχαμε προαναγγείλει πριν, να καλέσουμε τον πατέρα Μιχαήλ Μιχάλαρο από την Αγία Μαρίνα του Κισού. Καλημέρα, πατέρα Μιχαήλ. Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά.
0: Είχατε προετοιμασίες χθες?
1: Ναι, βέβαια. Από χθες είμαστε σε ρυθμό πανηγύρεως. Ετοιμαζόμαστε για να γιορτάσουμε τη μεγάλη αυτή γιορτή της προστάτητας του κοριού μας. Και το ωραίο είναι ότι εδώ και 27 χρόνια που είμαι εγώ εδώ και υπηρετώ τον νόμο αυτό, αλλά και πρωτήτερα βέβαια γινόταν αυτό, ότι συμμετέχει όλο το χωριό να έρθουν να καθαρίσουν, να σκουπίσουν, να ασπρίσουν όπου μπορεί να χρειαστεί.
0: Να φέρουν λουλούδια.
1: Τα πάντα. Δηλαδή ένα χωριό ετοιμάζεται και είναι σε κινητικότητα. Επιπλέον δε ανεβάζουν και το εμπορικό κομμάτι, γιατί έχουν την συνήθεια οι άνθρωποι να ντύνονται όμορφα και ωραία την ημέρα της πανηγύρεως, γι' αυτό κατεβαίνουν στην αγορά, ψωνίζουν ρούχα, παπούτσια. Βλέπετε, όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ και στη χαρά των ανθρώπων, αλλά και στη χαρά των διαφόρων επαγγελματιών. Η Εκκλησία είναι για όλους.
0: Θέλετε να πούμε λίγα λόγια για την Αγία Μαρίνα?
1: Βεβαίως, γιατί όχι. Η Αγία Μαρίνα καταρχήν γεννήθηκε περί το 270 μετά Χριστό στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Η Πισιδία είναι μια περιοχή στη Μικρά Ασία, στη σημερινή Ατάλεια περίπου εκεί της Τουρκίας, επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Το σημαντικό είναι ότι οι γονείς της ανήκανε στην ανώτερη τάξη της περιοχής εκείνης, αφού μια και ο πατέρας της, ο Ευαίσιος, ήταν σεβαστός από την κοινωνία εκεί της περιοχής, διότι ήταν ιερέας των ειδώλων. Το ατύχημα για τη μικρή Μαρίνα ήταν, για την νεογέννητη Μαρίνα, ότι πέθανε η μητέρα της στη γέννα και δεν την γνώρισε, αλλά έχετε μεγάλη χαρά όμως να γνωρίσει τον Χριστό. Πώς? Ο πατέρας της αναγκάστηκε να αναθέσει την ανατροφή της μικρής Μαρίνα σε μια άλλη γυναίκα, η οποία κατά τύχη έτυχε να είναι χριστιανή. Και έτσι η Μαρίνα γαλουχήθηκε μέσα στα νάματα αυτά της χριστιανικής πίστης και σε μια ηλικία 12 ετών περίπου βαπτίστηκε. Και στα 15 της χρόνια μαρτύρησε. Κατά άλλους 17, τώρα δεν είναι το ζητούμενο αν είναι 15 ή 17, ένα μικρό παιδί, μια έφηβη αν θέλετε, είχε σταθερές αξίες στη ζωή της, κάτι που μας δίνει το δικαίωμα όλους και το κίνητρο να καταλάβουμε ότι οι σταθερές αξίες είναι εκείνες που δίνουν νόημα στη ζωή του ανθρώπου και πολλές φορές είναι, αξίζει και να θυσιάζεται κανείς για αυτές τις σταθερές αξίες, δείχνοντας ότι η πίστη, οποιαδήποτε πίστη και αν έχει ένας άνθρωπος και σε οποιοδήποτε Θεό και αν πιστεύει, δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία να πω μόνο για τον Χριστό, ο καθένας λαός έχει αυτά που έχει, αποδεικνύει ότι η πίστη, το θρησκευμά του είναι μια σταθερή αξία και αξίζει να έχουμε σταθερές αξίες στη ζωή μας, σε αυτό το γρανάζι που όλα κινούνται. Και να καταλάβουμε ότι το χρήμα δεν είναι σταθερή αξία, είναι μια μεταβλητή αξία και όπως σήμερα θα ψάλουμε, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Αλλά αυτοί όμως που έχουν σταθερές αξίες και μια από αυτές είναι ο Χριστός, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.
0: Πατέρα Μιχαήλ, ένας λόγος που επικοινωνήσαμε μαζί σας είναι αφενός για να έχουμε την ευλογία σας να μας πείτε για την Αγία Μαρίνα, τη Μεγαλομάρτυρα, αλλά να μας πείτε και για αυτή την ιστορική εκκλησία στον Κισό.
1: Ναι, είναι ένας ναός του 1650. Χτίστηκε με άδεια των Τούρκων. Οι Τούρκοι επέτρεπαν να χτίζονται ναοί, αρκεί να πληρώσουν τις προδιαγραφές, στις οποίες έδιναν οι τότε νόμοι. Δηλαδή, να μην υπερβαίνει το ύψος των υπαρχόντων κτηρίων, να μην έχει βυζαντινό ρυθμό, γι' αυτό και επεκράτησαν οι βασιλικές. Και δεν είχαν και καμπαναριά. Τα καμπαναριά γίναν πολύ αργότερα, δεν ήταν μέσα στην τουρκοκρατία και επιπλέον αν τύχαινε όπως ο συγκεκριμένος ναός εδώ της Αγίας Μαρίνας να υπερβαίνει τα υπάρχοντα κτίρια, γιατί εδώ το Πύλιο είχε τα γνωστά πυργόσπιτα. Βλέπετε, όποιος νόμος και αν βγει διαχρονικά δεν καλύπτουν ποτέ τα πάντα. Έτσι βλέποντας οι Τούρκοι ότι ο ναός αυτός γίνεται ψηλός και άρα θα δεσπόζει της περιοχής, πόσα σπίτια ψηλά υπήρχαν, επομένως θα ανέβαινε το θρησκευτικό συνέστημα, από τότε είχαν καλή πολιτική, αναγκάστηκαν τον ναό να τον θάψουν, δηλαδή να τον βάλουν σε χαμηλό επίπεδο να χτιστεί. Αν έρθετε στον Κισό θα δείτε ότι κατεβαίνετε αρκετά σκαλιά για να φτάσετε στο επίπεδο του προαυλίου της Αγίας Μαρίνας. Η διακόσμηση που έχει η αγιογραφία δεν είναι ακριβώς αγιογραφία, είναι μια λαϊκή έκφραση, λαϊκός ζωγράφος ο Παγώνης, αλλά εκφράζει τη θεολογία, είναι δηλαδή θα λέγαμε η λαϊκή έκφραση της θεολογίας, αυτό που πολλοί λένε σουρεαλισμό, διαβάζοντας δηλαδή τα κείμενα
0: απέδωσε και στις στιχογραφίες,
1: απέδωσε, ναι, και μέχρι σήμερα διαχρονικά αυτό ισχύει και βλέποντάς το καταλαβαίνεις που απευθύνεται.
0: Πατέρα Μιχαήλ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω όμως να κλείσουμε με ευχές. Ενδεχομένως από εσάς να έχουν μεγαλύτερη αξία οι ευχές και για την εκπομπή μας και για τους ακροατές μας.
1: Όχι οι δικές μου ευχές, προς Θεού, όλες οι ευχές των ανθρώπων, αν βγαίνουν από την καρδιά, έχουν αγαπητική σχέση και είναι βιωματικές. Ή όχι ότι το μυαλό δεν είναι καλό, καλό είναι, αλλά καμιά φορά μέσα στην λογική υπάρχει και μια έτσι υστεροβουλία ή μια εκμετάλλευση. Οπότε εγώ καρδιακά θα ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι αγαπητός, να αγαπά, να μην σταματήσει να ερωτεύεται, γιατί αυτό είναι μεγάλη αξία του ανθρώπου, ο άνθρωπος πρέπει να ερωτεύεται.
0: Η κινητήριος δύναμης του σύμπαντος.
1: Ακριβώς. Να μην είναι ανέραστος. Άνθρωπος ανέραστος σημαίνει δεν είναι άνθρωπος. Και ας αγαπά ό,τι νομίζει. Αρκεί αυτό που αγαπά να είναι μια σταθερή αξία για αυτόν. Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλή πανηγύρι να έχουμε και είστε όλοι καλεσμένοι στο πανηγύρι μας.
0: Την ευλογία της Αγίας Μαρίνας να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Μιχαήλ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Όλα να πάνε όμορφα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μιλούσα με τον πατέρα Μιχαήλ Χάλαρο από την Αγία Μαρίνα του Κισού. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να επισκεφτείτε τις Αγίες Μαρίνας. Είναι αρκετές στο νομό. Γιορτάζει και η Αγία Μαρίνα στην Άφισο.

Με υψηλές θερμοκρασίες κυλά η σημερινή ημέρα στη Θεσσαλία. Σε ισχύ και βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Στο Βόλο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34 βαθμούς, στη Σκιάθος τους 30 και στη Λάρισα τους 37. Ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους, στα μικρά παιδιά και στις ευπαθείς ομάδες. Επίσης, σήμερα είναι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Αλμυρού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura, πάρκα και άλση που περιλαμβάνονται στην απόφαση της περιφέρειας. Η απαγόρευση ισχύει σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

0: Αλλάζουν τα μέτρα για τους ατμοσφαιρικούς τρύπους, άλλα τα συστήματα. Διαβάσαμε και για την καύση σκουπιδιών στην ΑΓΕΤ. Νομίζω ότι η πιο ειδική συνάδελφος να μας μιλήσει για αυτά, αφού παρακολουθεί από πολύ κοντά τα θέματα, είναι η συνάδελφος η Φρόσο Παύλου. Φρόσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα στην πόλη μας, θετικά και αρνητικά. Το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, της αέριας ρήπανσης, είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι καινούριο στην περιοχή μας. Επίσης δεν είναι καινούριο ότι έχουμε οχλούσες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, και αυτές συμβάλλουν στο μέτρο που τους αναλογεί το να δημιουργούν ασφυκτική ατμοσφαιρική κατάσταση, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όπου μαζί με τα τζάκια, τις ξυλόσομπες κτλ. Υπάρχουν μέρες που ο βόλος, οι τιμές του θυμίζουν τιμές Πεκίνου. Και δεν το λέω αυτό εγώ, αλλά το επεσήμανε πολλές φορές την χθεσινή συνέντευξη τύπου, γιατί περισσότερο ήταν μια σύσκεψη που ακολούθησε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αυτού του άτυπου ή τυπικού μνημονίου που έχει κάνει η περιφέρεια τον τελευταίο χρόνο, και στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Βόλου, το Αστικό Κτέλ, ο Ιατρικός Σύλλογος, οι βιομηχανίες, δηλαδή η Χαλιβουργία, η ΑΓΕΤ, η ΒΙΠΕ, 8 φορείς που στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου έχουν συναποφασίσει κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στο να απαλλαγεί η πόλη ή εν πάση περιπτώσει να μειωθεί αυτό το αποτύπωμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Ξεκίνησα με αυτό το θέμα και όχι με την ΑΕΠΟ, το άφησα για δεύτερο, γιατί έχει σημασία, Γιάννη, να πούμε ότι το διαρκές και το μακροπρόθεσμο είναι αυτό το οποίο πιθανά να μας φέρει σε μια καλύτερη θέση ως πόλη αναφορικά με τα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Και το λέω αυτό διότι αυτό δεν είναι ένα μνημόνιο το οποίο γίνεται σήμερα και αύριο, δεν υπάρχει, είναι διαρκές, εκτιμάται, επαναπροσδιορίζεται και επανατοποθετούνται και οι στόχοι για την καινούργια χρονιά. Δεν είναι σπουδαία τα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα είναι μια αρχή από το τίποτα.
0: Ένα βήμα τη φορά.
1: Ναι, δηλαδή 500 δέντρα που δεσμεύτηκε ο Δήμος Βόλου να φυτέψει είναι αρκετά? Όχι, αλλά αν σκεφτούμε ότι αν δεν υπήρχε αυτό, πιθανά να μην υπήρχαν αυτά τα 500 δέντρα. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα. Οι βιομηχανίες χρειάζεται να συμμορφώνονται, να ακολουθούν την πρόγνωση αυτού του μοντέλου το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή.
0: Φρόσο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μιλάμε ότι η Περιφέρεια ανακοίνωσε την τοποθέτηση 14 αναλυτών, νέο ιστότοπο που ενημερώνει τους πολίτες για την εφαρμογή μοντέλου που θα περιορίζεται στην καταγραφή.
1: Οι αναλυτές είναι, συγγνώμη Γιάννη μου, οι αναλυτές είναι 38. Οι σταθμοί είναι 8 συν 8, 16 και σίγουρα θα πολλαπλασιαστούν. Δηλαδή μιλάμε πια για ένα μεγάλο εύρος σε όλη τη Θεσσαλία που θα καταγράφει καθημερινά και θα μπορεί ο πολίτης να βλέπει τι συμβαίνει και την ακολουθία, αν θέλεις, και το διάγραμμα, ποιες μέρες είναι πιο δύσκολες. Πάντως όταν θα φτάνουμε στις πολύ δύσκολες μέρες, γιατί αυτό το μοντέλο πρόγνωσης δίνει την πρόβλεψη γιατί κάπου μεταξύ 6 και 18 ώρων. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακοινώνεται η πρόβλεψη αυτή για να υπάρχει και η αντίστοιχη συμμόρφωση με τα μέτρα. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι να ζητήσεις από μια κυβέρνηση να επιδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια που εσύ θα καταναλώσεις με ένα επιδοτούμενο air condition, για να μην καίς ξύλα το χειμώνα, είναι κάτι που δεν μπορείς να πεις ότι θα γίνει στα σίγουρα, γιατί είναι ένα από τα μέτρα και μία από τη διεκδίκηση. Αλλά επαναλαμβάνω, το να συμμορφωθεί η βιομηχανία και τις πολύ δύσκολες ώρες να αλλάξει τη βάρδια, να μην δουλέψει τόσες ώρες ώστε να μην επιβαρυνθεί τόσο πολύ ο αέρας, μπορεί και να γίνεται από τη στιγμή για την οποία δείχνουν καλή θέληση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουμε 38 αναλυτές, 28 λειτουργούσαν ούτως ή άλλως. Τι μετράνε τα MP10, τα MP2,5. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να τα βλέπει κανείς σε καθημερινή βάση μέσα από, τον ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια. Είναι τη διάθεση όλων των πολιτών για να παρακολουθούν, να ενημερώνονται και βέβαια και εκείνοι, ο καθένας μας δηλαδή, στο βαθμό που μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Έγινε μια κουβέντα, τώρα τι να πρωτοπεί κανείς για αυτά, γιατί ήταν πολλά τα ζητήματα, για την αναγκαιότητα να γίνει μια επιδημιολογική μελέτη, έτσι ώστε να καταγράφουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται με την υγεία των πολιτών. Αν δηλαδή εκείνες τις δύσκολες ημέρες που θυμίζουν Πεκίνο ατμοσφαιρικά, έχουμε και μεγάλη άνοδο ίσως αναπνευστικών προβλημάτων και ανθρώπων που προσέρχονται στα νοσοκομεία. Γιατί μια παλιότερη επιδημιολογική μελέτη έδειχνε ότι και οι ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά προσέρχονταν στα νοσοκομεία, δηλαδή πολλαπλασιάζονταν τα
0: αναπνευστικά
1: συμπτώματα, ναι, τα αναπνευστικά προβλήματα στους πολίτες. Πάντως είναι ένα θέμα προς παρακολούθηση, φαντάζομαι ότι συχνά πυκνά τα συζητάμε. Η περιφέρεια δείχνει την πρόθεσή της. Μας είπε ότι οι μελέτες που έκανε επί του εδάφους δεν έδειξαν να υπάρχει, δεν έδειξε να υπάρχει επιβάρυνση.
0: Αυτό ήταν η απάντηση στο σωματείο που ζητούσε να γίνουν έρευνες.
1: Και σε δημοτικούς συμβούλους. Το θέμα είναι ότι τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων του εδάφους δεν κοινοποιήθηκαν. Δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης ότι θα δημοσιοποιηθούν και αυτά ώστε να ξέρουν οι πολίτες και θα αναρτηθούν. Και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, και στο μεγάλο ζήτημα που είναι η νέα ΑΕΠΟ που αφορά την καύση σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ. Όπου εδώ πέρα αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει η ποσότητα που θα καίει, δηλαδή της δίνει το δικαίωμα η νέα ΑΕΠΟ να καίει 25.000 τόνους το μήνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για 300.000 τόνους το χρόνο. Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν ξέρω πώς αξιολογήθηκε ή πώς εν πάση περιπτώσει θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό. Ξεκίνησα από τον όγκο των σκουπιδιών να μιλήσω για το ωράριο που και αυτό έχει διευρυνθεί, να μιλήσουμε για την μη συμμετοχή, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, στα 4 σημεία δηλαδή που θα είναι και μέρος της προσφυγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η νέα ΑΕΠΟ.
0: Η οποία αναμένεται η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας να γίνει τον Οκτώβριο.
1: Τον Οκτώβριο, όπως είπε Γιάννη, και βέβαια εμείς εκείνο το οποίο ρωτήσαμε τον Περιφερειάρχη είναι, σκέπτεται η Περιφέρεια να ενεργοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει άλλα ένδικα μέσα, όπως το να κάνει ασφαλιστικά, διότι μέχρι να κατατεθεί η προσφυγή, μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή, η νέα ΕΠΟ είναι εδώ και άρα μπορεί να εφαρμοστεί. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν εκ των πραγμάτων θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις που επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία των πολιτών? Η απάντηση λοιπόν του Περιφερειάρχη στο θέμα αυτό ήταν ότι θα εξετάσει η Περιφέρεια την πιθανότητα επιπλέον ένδικων μέσων.
0: Για άλλα ένδικα μέσα, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι πραγματικά. Δηλαδή τώρα είναι, θέλει πολύ συζήτηση αυτό, αν δηλαδή μπορείς να κάνεις ως δημόσιος φορέας αυτή την κίνηση.
0: Σε κάθε περίπτωση νομίζω, Φρόσο, ότι η υπόθεση αυτή θα κριθεί στα δικαστήρια. Επιτέλους συμφώνησε ο Δήμος και η Περιφέρεια να συμβεί αυτό, να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Να πούμε δεν ξέρω ότι... για το Δήμο, Γιάννη, δεν υπάρχει επίσημη θέση, την αγνοώ εγώ. Εκείνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι η Περιφέρεια θα κάνει την προσφυγή. Για το Δήμο Βόλου δεν γνωρίζω.
0: Γιατί είναι ο αρμόδιος φορέας η Περιφέρεια. Φαντάζομαι.
1: Ναι. Φαντάζομαι.
0: Να χαιρετήσουμε, να χαιρετήσουμε όλη αυτή την κίνηση για την μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρήπων με το προγνωστικό αυτό μοντέλο που δεν μετράει μόνο εκείνη την ώρα αλλά προβλέπει και το τι θα γίνει στις επόμενες ώρες, που είναι μεγάλο πράγμα, αρκετά σημαντικό και για, και για τις βιομηχανίες, αλλά βεβαίως να λέμε και εμείς τα μέσα ότι, παιδιά, προσέχετε, μην καίτε σήμερα, γιατί υπάρχει θέμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ή τουλάχιστον αυτό που καίτε να ξέρετε τι είναι. Δηλαδή να μην έχουμε ανεξέλεγκτη καύση, γιατί πραγματικά αυτό ίσως να είναι το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, Γιάννη. Δηλαδή ότι αν και με υγραξύλα, αν και με ξύλα τα οποία είναι εμποτισμένα με διάφορα
0: χημικά
1: πράγματα, ναι, χημικά, τότε καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο δημιουργούμε τιμές Πεκίνου, αλλά μέρος αυτού το αναπνέει και όποιος το καίει.
0: Φρόσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Θα έχουμε να λέμε και τις επόμενες ημέρες. Χαιρόμαστε κάθε φορά που σε βλέπουμε στην τηλεόραση και πραγματικά παρουσιάζεις πολύ όμορφα θέματα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε έτσι τώρα έδωσες πάσα. Γιάννη, πρέπει να το πω. Λοιπόν,
0: να το πεις, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, σήμερα στην Περίμετρο και με αφορμή τον 7ο Καραμάνιο δρόμο που γίνεται στη Βράγκια, θα παρουσιάσουμε αυτή την νέα δουλειά που θα είναι σε εξέλιξη και αφορά την ψηφιοποίηση, καταγραφή και τουριστική προβολή των σανατορίων της Θεσσαλίας. Για μας βεβαίως το σημαντικό είναι το σανατόριο του Καραμάνι, με όλη αυτή την ιστορία και με όλο τον μύθο που τον ακολουθεί, μαζί και την ποίηση και τους σπουδαίους ανθρώπους που πέρασαν από αυτό το σανατόριο, καταφύγιο στο Πύλιο. Ένα κτίριο που παρακμάζει δυστυχώς, ένα κτίριο που αφέθηκε στην λύση του χρόνου.
0: Φρόσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι ώρα θα σε δούμε στην περίμετρο της R3?
1: Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε συντονισμένοι, λέει, στη μία με δύο είναι η εκπομπή, οπότε μέσα σε αυτό το χρόνο θα είναι και η δική μας παρουσία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μας. Καλημέρα, εύχομαι και όλα να πάνε καλά. Καλημέρα.

Τρία λεπτά πριν τις 8, ακούτε την Έρα Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί πάμε μέχρι τις 9. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου τις μουσικές, 24210 23277 το τηλέφωνό μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μέτρο θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνων βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη.

0: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
3: Με υψηλές θερμοκρασίες κυλάει η σημερινή ημέρα στη Θεσσαλία. Όπως σας είπα, σε ισχύς βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Στο Βόλιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει 34 βαθμούς, στη Σκιάθο 30, στη Λάρισα στους 37. Όμως εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Ο ειδικός είναι ο κύριος Θεοφάνης Τακούδης, είναι μετεωρολόγος, είναι αξιόπιστος, είναι ο άνθρωπός μας. Κάθε φορά που βλέπουμε να συμβαίνει κάτι, δεν τρέχουμε αλλού, τρέχουμε στο site του κύριου Τακούδη. Καλημέρα σας κύριε Τακούδη, πώς είστε?
4: Καλημέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα σε όλους.
3: Είστε ο άνθρωπός μας και κάθε φορά ανατρέχουμε σε εσάς στα δύσκολα.
4: Εντάξει, προσπαθούμε. Επειδή έχω περιορισμένη εμβέλεια και αυτή είναι η Θεσσαλία, κάπως καλύτερα γνωρίζω κάποια πράγματα εδώ σε σχέση με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, γιατί να σας τονίσω ότι σε πολλές χώρες που έχω ψάξει και έχω διαβιώσει κιόλας, έχω βιώσει μόνο αυτές τις καταστάσεις. Σε πολλές χώρες κάθε περιφέρεια έχει τους δικούς της, έχει τους δικούς μετεωρολόγους, οι οποίοι θα διορθώσουν κάποια τοπικά πράγματα που δεν τα ξέρουν αυτοί που βρίσκονται, παραδείγματος χάρη στη Βιέννη, ενώ στην περιοχή του Ίνσμπρουκ κλπ. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτό είναι το κύριο, ας πούμε, για κάποιες ομάδες μετεωρολόγων που

0: ουσιαστικά ακολουθεί όσον αφορά τα σώματα των πολιτών, ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες που βρίσκονται και τα σώματα των Καρδιτσιωτών, Τρικαλινών και Λαρισαίων. Και γι' αυτό όταν βγαίνει μια επικοινωνότητα κυκλοφορίας το μεσημέρι, αυτή αφορά ολόκληρη τη Θεσσαλία. Ας πούμε το Βελεστίνο θα μπορεί να φτάσει και 36, μπορεί και 37 ακόμη, γιατί η εσωτερικά η ποιοτική Θεσσαλία, να την πω έτσι, κάπου εκεί θα κοιμάται, μεταξύ 36 και 37. Πάντως, αύριο Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς περίπου. Έχουμε μια βόρεια συνιστόσα που λέμε στα μαθηματικά, η οποία ευτυχώς δροσίζει κάπως την όλη κατάσταση. 34 με 35 βαθμούς η μέγιστη τιμή όσον αφορά τα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας, και φυσικά ο Βόλος ίσως και 32 με 33, πάλι όμως με κάπως αυξημένη υγρασία, όχι όμως όσο σήμερα. Γιατί θα έχουμε και το βουριαδάκι. Οι πιο θερμές μέρες θα είναι το Σάββατο και Κυριακή. Εκεί περιμένουμε πλέον στην πόλη του Βόλου γύρω στους 36, Βελεστίνο ίσως και 38 βαθμούς. Στα άλλα αστικά κέντρα η θερμοκρασία θα βρεθεί εκεί γύρω στους 38 σύμπλην ένα βαθμό, κυρίως περιοχή του νομού Καρδίτσης και με κέντρο φυσικά την Καρδίτσα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει και τους 39 ακόμη το Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι η πιο θερμή μέρα της εβδομάδας. Ως εκ τούτου, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτούς που έχουν κάποια προβλήματα υγείας. Και από εκεί και πέρα ξεκινά μια εβδομάδα η οποία θα αλλάξει την όλη κατάσταση. Πέρα από την Δευτέρα που, εντάξει, θα ακολουθήσει λίγο την Κυριακή, αλλά με μια μικρή ίσως πτώση της θερμοκρασίας, θα πάνε στους 36, να βάλω και αυτές τις δύο μέρες, μιας και η πρόγνωση αφορά 5 μέρες περίπου για να είναι κάπως μέσα στα πράγματα. Από την Τρίτη και μετά όμως έχουμε ένα τριήμερο, τετραήμερο εκεί πέρα που φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει, θα πλησιάσει μάλλον τους 30-31 βαθμούς και ίσως και με κάποιες βροχές.
1: Θεωρούμε το 30-31 φυσιολογικό, έτσι?
0: Ναι, κοιτάξτε να σας πω, η μέση μέγιστη τιμή του Αυγούστου για το κέντρο της Θεσσαλίας είναι 34 βαθμοί του Ιουλίου. Του Ιουνίου ήταν 32,5. Οπότε το 33 για τον Ιουνίου είναι μια μέση τιμή, η οποία σημαίνει ότι σήμερα έχουμε 34-35, αύριο θα έχουμε 31-32. Δεν είναι χαμηλή, γιατί και τον προηγούμενο μήνα άκουγα διάφορα. Μα θα έχουμε, λέει, 32 βαθμούς τον Ιούνιο. Φυσικά, 32 είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή των τελευταίων 30 ετών. 30 με 50 χρόνια είναι οι χρονοσυρές, έτσι τις λέμε εμείς, που συγκεντρώνουμε στοιχεία και βγάζουμε τις μέσες τιμές. Άρα λοιπόν δεν είμαστε σε άσχημη κατάσταση. Καλά πάμε, το καλοκαίρι πάει καλά και νομίζω ότι κάπως έτσι θα τελειώσει ο Ιούλιος. Οι δεν δείξεις του Κοπέρνικου, ο οποίος ασχολείται με το κλίμα της Ευρώπης, με το κλίμα του κόσμου μπορεί, αλλά με το κλίμα της Ευρώπης, είναι ότι και ο Αύγουστος θα κινηθεί σε κανονικές τιμές με βάση τις χρονοσυρές που είπα λίγο πριν και ίσως και λίγο πιο δροσερός. Ισόμε ένα βαθμό σε κάποιες περιοχές σε σχέση με τα τελευταία 30 με 50 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν είμαστε άσχημα. Και να τονίσω και κάτι ακόμη. Το φετινό καλοκαίρι έχει μια ιδιαιτερότητα πολύ καλή και θετική για την εξέλιξη της θερμοκρασίας. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές, κάτι που δεν συνέβη πέρυσι ή πρόπερσι, ας πούμε. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές, Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα κυρίως και Βόλο κατά δεύτερο λόγο, κατεβαίνουν και από 25 βαθμούς. Στο Βόλο σπάνια περνάει τους 25 η νυχτερινή θερμοκρασία, και όταν λέω νυχτερινή εννοώ ότι είναι ελάχιστη τιμή θερμοκρασία, η οποία όμως σημειώνεται τα ξημερώματα μεταξύ 5 και 7. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί μέχρι να ανέβει στους 38-36 που περιμένουμε, ήδη έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του πρωινού, να μην πω και του μεσημεριανού. Δηλαδή γύρω στις 12 η ώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε στην υψηλή θερμοκρασία. Καταλάβατε.
1: Μας δίνει περιθώριο να πάρουμε ανάσα, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα χρήσιμη η παρουσία σας στις εκπομπές μας.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Να μας επιτρέπετε να σας ενοχλούμε Πέμπτη Παρασκευή, γιατί
0: θέλετε,
1: για τους περισσότερους φίλους μας έχει νόημα το Σαββατοκύριακο.
0: Να τονίσω και κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, ενδιαφέρει μάλλον τη Θεσσαλία πάρα πολύ, ότι το φετινό καλοκαίρι έχει και μια θετική εξέλιξη όσον αφορά

0: τους αγρότες, τους δεντροκαλλιεργητές και την εστίαση. Γιατί και η εστίαση υποφέρει και ιδιαίτερα η μαγνησία χρειάζεται τον καλό καιρό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ένα φυσιολογικό καλό καιρό όμως, ώστε ο αγώνας τους να συνεχιστεί.
1: Να δουλέψουν και τα μαγαζιά. Σας ευχαριστώ ακριβώς πάρα πολύ, κύριε Τακούδη. Καλές προγνώσεις, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και με χαρά σας έχουμε στις εκπομπές μας, να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Ήταν ο Θεοφάνης Τακούδης, μετεωρολόγος. Είναι ο άνθρωπος που προβλέπει καραντί τον καιρό της Θεσσαλίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τον ελοκλούμε, εφόσον μας έδωσε το δικαίωμα. Φίλες και φίλοι, ακούτε την Έρα Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη όλη αυτή την εβδομάδα που είναι αδιούχος. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί πάμε μέχρι τις 9. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και στα τραγούδια. 100,7 η συχνότητά μας, 101,2 η δεύτερη, 24210 23277 το τηλεφωνικό μας κέντρο και τα μηνύματά σας μας κάνουν χαρούμενους.

θύμα απάντηση έπεσε ηλικιωμένη στο κατηχώρι Πηλίου. Άγνωστη φέρεται να επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της και να παρουσιάστηκαν και να τη ζήτησαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Αφού κατάφεραν λοιπόν να μπουν σπίτι, αφαίρεσαν χρυσές λίρες και κοσμήματα. Ηλικία η γυναίκα φιλοξενούσε εκείνη την ώρα τα μικρά της εγγόνια. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε επιγόντως μικρό αγόρι που τραυματίστηκε στην Αλόνισο. Το παιδί βρισκόταν στο νησί με την οικογένειά του. Από την Ιταλία έπεσε από τον μπαλκόνι ξενοδοχείου από ύψος περίπου 3 μέτρων. Η διακομιδή του στο Βόλο πραγματοποιήθηκε με το σκάφος άξιον εστίας.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στη Σκιάθο. Σειρά παρεμβάσεων για την προστασία των κουκουναριών σχεδιάζει ο Δήμος Σκιάθου. Ο σχεδιασμός προχωρά στη συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και αφορά την προστασία και την βιώσιμη ανάδειξη του ιδιαίτερου υγρότοπου και του πευκοδάσους που δέχονται μεγάλη πίεση κατά την θερινή περίοδο.

Ο Κώστας Τσουράπας εκλέχτηκε στην ηγεσία του Συλλόγου Αρτοπιών Μαγνησίας. Στις εκλογές του κλάδου έλαβε 48 από τις 51 ψήφους, ενώ αναδείχθηκαν επίσης εκπρόσωποι των αρτοπιών της Ομοσπονδίας και στις επαγγελματικές οργανώσεις της Μαγνησίας.

Δύο ειδήσεις τώρα που αφορούν το Δήμο Νοτιού Πηλίου. Επίδομα γέννησης από το πρώτο παιδί, εισηγείται ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου, ο Μιχάλης Μητζικός. Η πρόταση προβλέπει ενίσχυση 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 για το δεύτερο και 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο. Το μέτρο αφορά μόνιμους κατοίκους και δημότες και συνδέεται από εισοδηματικά κριτήρια. Και τέλος, για το Δήμο Νοτιού Πηλίου πάλι, από την 3η 21 Ιουλίου αρχίζει η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στον βασικό οδικό άξονα του Νοτιού Πηλίου. Η διαδρομή θα καλύπτει από Τρίκερη, Αργαλαστή, Μιλίνα Χόρτο, Αφέτες, Κορόπη, Καλά Νερά, Κάτω Γατζέα και Μαλάκι, με στόχο την επέκταση της ανακύκλωσης στις παραλιακές και τουριστικές περιοχές του Δήμου.

Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στο παραλιακό μέτωπο της Αγριάς. Το ζώο φέρεται να βρισκόταν στη θάλασσα περιοχή επί αρκετές ημέρες, ενώ οργανώθηκε επιχείρηση για την απομάκρυνσή του από μέλη της λέσχης ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας.

Εδώ είμαστε, Αέρα Βόλου. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα που κι αν είστε και στους βολιώτες που μας ακούνε εκτός Μαγνησίας. Είστε αρκετοί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο Messenger που μας στέλνετε.

Τώρα, νέα δεδομένα προκύπτουν και για την ανέγερση του περισσοφιστικού μεγάρου στο Βόλο. Η βουλευτής Μαγνησίας, κυρία Μακρύ, δήλωσε ότι η εκχώρηση του δημοτικού οικοπαίδου για το νέο κτίριο δεν έχει ακόμα επικυρωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι η δωρεά δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά. Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές αντιπαράθεσεις και ανταλλαγή ευθυνών.

στα θετικά της ημέρας, γιατί υπάρχουν και θετικές ειδήσεις. Θετικά λοιπόν είναι τα μηνύματα από την φετινή τουριστική κίνηση στο χορευτό. Η παραλία, τα καταλήματα και οι επιχειρήσεις εστίασης καταγράφουν αυξημένη επισκεψιμότητα, με τους επαγγελματίες της περιοχής να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υλοποίησης της καλοκαιρινής περίοδου.

Το ακούσαμε στις ειδήσεις των 8. Τρεις νεκροί από σφοδρό τροχαίο στην Χαλκιδική. Κατέληξε και ο πατέρας μετά τη σύζυγο και το βρέφος τους. Στις υπόλοιπες κακές ειδήσεις, πέθανε ενώ περίμενα στενοφόρο 68χρονο στη Μιτζέλα. Δραματική κατάσταση με τον ανεπαρκή στόλο οχημάτων των κέντρων υγείας. Αυτά είναι από τα στενάχωρα.

Μία από τις όμορφες ειδήσεις είναι ότι οι κορυφαίοι Τούρκοι influencer, ψηφιακοί δημιουργοί, προβάλλουν τη Σκιάθο στην τουρκική αγορά. Είδαμε δελτίο τύπου από το Δήμο Σκιάθο, ωραίες φωτογραφίες. Τους ευχόμαστε καλή διαμονή.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το νέο προγνωστικό μοντέλο καταγραφής της ποιότητας του αέρα και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας παρουσίασε στο Βόλο η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι το δίκτυο που παρέλαβε ήταν προβληματικό, με αναλυτές χωρίς έγκυρη βαθμολόγηση, γεγονός που οδηγούσε σε ανακριβές μετρήσεις ρήπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εγκατάσταση 14 νέων αναλυτών και τη λειτουργία νέου ενημερωτικού ιστότοπου για τους πολίτες. Απάντηση στις αναφορές του Περιφερειάρχη περί προβληματικού δικτύου έδωσε η Παράταξη Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Υποστηρίζει ότι το δίκτυο σχεδιάστηκε και λειτουργούσε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενώ διαρωτάται γιατί ο κύριος Κουρέτας, ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, δεν είχε καταγγείλει τότε προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Καθαρές είναι οι μετρήσεις για διοξίνες, φουράνια στο έδαφος, περιμετρικά της ΑΓΕΤ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, ο κύριος Φώτης Λαμπινίδης, απαντώντας ουσιαστικά στο αίτημα των εργαζομένων της ΑΓΕΤ να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Λάρισας και την ποιότητα του αέρα, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης στο Μορφοχώρι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χθεσινή ανακοίνωση κάνει λόγο για σποραδικές ήπιες εξάρσεις των νεωρούμενων σωματιδίων και σταδιακή αποκλιμάκωσή τους. Δύο από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλίας ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, την βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα στηρίξουν την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ότι τα επόμενα 2,5 χρόνια έως και το τέλος της Δημοτικής Θητείας θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της δουλειάς της Δημοτικής Αρχής, εξέφρασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο Θανάσης Μαμάκος, σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους χθες το απόγευμα. Ο κύριος Μαμάκος έκανε ένα μικρό απολογισμό του έργου της μέχρι τώρα θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική προσπάθεια που έγινε για την αποκατάσταση από τον Ντάνιελ. Την διοργάνωση αγροτικού συλλαλητηρίου με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, ανακοίνωσε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο νοσοκομείο του Βόλου, με επίγουσα διακομιδή, μεταφέρθηκαν από την Αλόνισο ένα αγοράκι από την Ιταλία που έπεσε από ύψος 3 μέτρων. Το παιδί έπεσε από μπαλκόνι στο ξενοδοχείο που διέμενε με τους γονείς του. Σάρκα και οστά, με σχετικό καταστατικό, πήρε η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Τρικαίων με την σύμπραξη του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της εταιρείας Η Τρίκαλα. Καθορίστηκαν οι τιμές των απαλωτριώσεων για τα οικόπεδα και τις κατοικίες του οικισμού Μεσοχώρας Τρικάλων που κατακλείζεται από το ομώνυμο φράγμα. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως σημαντική για το πολύπαθο έργο που του υποκατασκευή ηλεκτρικού υδροελεκτρικού εργοστασίου. Ο Δήμος Τυρνάβου και η ΙΔΕΑ της περιοχής διαχειρίστηκαν, υλοποίησαν ή ορίμασαν έργα και παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τυρνάβου κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025.

0: Η Μίδα, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, είναι η ψηφιακή καταγραφή όλων των ακινήτων. Αγκάθι υπάρχει με τις χιλιάδες εκκρεμότητες στις δηλώσεις. Αυτή η ενιαία ψηφιακή βάση για τα κινήτα που αρχή κάνει με τα αγροτεμάχια. Η κυρία Λία Κρατήρα εκπροσωπεί τον ΕΝΙΔΑΒ, είναι τμήμα της ΠΟΜΙΔΑ εδώ στο Βόλο. Κυρία Κρατήρα, χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλάω μαζί σας για ένα τόσο σημαντικό θέμα.
1: Καλή σας μέρα. Εγώ χαίρομαι.
0: Είστε καλά, σας βρίσκουμε σε καλή κατάσταση.
1: Καλά. Εν όψη του θέρους, όλοι πρέπει να είμαστε λίγο καλύτερα.
0: Ναι, να δείχνουμε τουλάχιστον τον καλό μας σε αυτό. Τι έχουμε να πούμε για όλα αυτά, για την ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων?
1: Έχουμε να πούμε ότι είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό, μια καινούρια πλατφόρμα, η οποία φιλοδοξεί να κάνει το ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο και να είναι στα χέρια του κράτους δηλαδή. Θα αρχίσει από τα αγροτεμάχια η κυβέρνηση, από ό,τι πληροφορούμαστε, γιατί είναι πιο εύκολο, πιο απλό, άμεσο, γιατί με τον ΟΠΚΕΠΕ και με όλα αυτά την ενδιαφέρει να γίνει, να τελειώσει πρώτα αυτή η καταγραφή, και νομίζω θα εξοικειωθούν και όλοι όσοι θα ασχοληθούν και θα κάνουν την πλατφόρμα αυτή, για να προχωρήσουμε μετά στα αστικά ακίνητα που είναι πιο δύσκολο και πολύπλοκο το σύστημα.
0: Θέλει δηλαδή να βρούμε πάλι συμβόλαια, να βρούμε τοπογραφικά, ακριβώς, να βρούμε GPS.
1: Έτσι, όπως θα λέτε, είστε αρκετά ενημερωμένοι.
0: Ναι, για το ελαιοκομικό, για το υπόλοιπο θα μας πείτε εσείς τι πρέπει να κάνουμε.
1: Καταρχήν η ΑΔΕ θα εμφανίσει προσυμπληρωμένα ό,τι πληροφορίες έχει από το Ε9, από το κτηματολόγιο, από τη ΔΔΕ και από άλλες βάσεις δεδομένων. Δεν ξέρω ακριβώς ποιες. Και θα μπαίνει ο καθένας μας, θα τα βλέπει, και το βασικότερο και απλούστερο θα είναι να, και ευχής έργο, να είναι αυτά σωστά και να αποτυπώνονται, οπότε απλώς θα συμφωνεί.
0: Να μην χρειάζεται διορθώσεις. Στην περίπτωση που χρειάζεται διορθώση, ο λογιστής μπορεί να μας βοηθήσει?
1: Ο λογιστής, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, εφόσον έχει γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας, είναι δηλαδή εξοικειωμένος, ο μηχανικός, ο δικηγόρος, γενικά οποιοδήποτε ασχολείται. Δεν χρειάζεται, νομίζω, ιδιαίτερες γνώσεις πέραν της τεχνολογίας και της γνώσεως της περιουσίας του, αλλά αν κάποιος, όπως το λέτε, δεν είναι εξοικειωμένος σε αυτά, φυσικά και ο λογιστής, όπως σε όλα τώρα τελευταία, θα μπορεί να βοηθήσει.
0: Έχουν γίνει οι άνθρωποι μας οι λογιστές.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό έχουν και αυτοί τόσο φόρτο εργασίας αυτό το καιρό, λόγω του και των δηλώσεων, και γι' αυτό πηγαίνει και λίγο πιο πίσω και λίγο πιο πίσω η έναρξη, γιατί είχε πρώτα προγραμματιστεί να ανοίξει αρχάς Ιουλίου. Είμαστε 15 Ιουλίου, δεν έχει ανοίξει, και θα ανοίξει με τα αγροτεμάχια για αυτό το λόγο που είπαμε. Δηλαδή θα πρέπει ο καθένας, θα αρχίσουμε από τα αγροτεμάχια που είναι πιο απλό, να έχει το συμβόλαιο, να βλέπει τι είδους δικαιώματος έχει. Είναι, αποτυπώνεται αυτό σωστό? Πλήρη κυριότητα, ψηλή κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση, εκμίσθωση, το έχει δηλαδή μισθωμένο, εκμισθωμένο, γιατί και αυτά θα περαστούν τώρα, η χρήση.
0: Μάλιστα. Μετά. Αυτό νομίζω ότι
1: είναι.
0: Υπάρχει χρονικό όριο μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι Αύγουστο, το ξέρετε αυτό?
1: Αποκλείεται, δηλαδή θα δοθεί σίγουρα παράταση, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε δηλαδή, οι προθεσμίες ήταν για κάτι το θεωρητικό. Πρώτα θα άνοιγε τον Ιούνιο, μετά πήγε Ιούλιο και ακόμη δεν έχει ανοίξει. Λέγεται μέχρι τέλος Ιουλίου ότι θα ανοίξει.
0: Μάλιστα.
1: Εντός εισαγωγικών το ανοίξει.
0: Και σε σχέση με τα ακίνητα ακόμα περιμένουμε?
1: Με τα αστικά ακίνητα θα επακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα βασικά που πρέπει να δει κανείς είναι οι διαφορές τετραγωνικών, αν δηλαδή η έκταση είναι σωστή ή όχι, μεταξύ του Ε9, του κτηματολογίου και της πραγματικής.
0: Αυτά φαντάζομαι ότι έχουν γίνει όταν δηλώθηκαν στο κτηματολόγιο. Αυτά δεν γίνουν.
1: Έχουν γίνει, αλλά δεν είναι πάντα αληθές, διότι μετά μπορεί ο ιδιοκτήτης να έκανε τοπογραφικό και πριν να μην είχε κάνει. Ή να ήταν παλαιότερο το τοπογραφικό και να έγινε μια νέα μέτρηση και να είναι άλλα τα τετραγωνικά τώρα.
0: Ναι.
1: Επίσης, τα λάθη δεν αποκλείονται με όλες αυτές τις βάσεις που έχουμε. Γι' αυτό χρειάζεται δηλαδή να τσεκάρει το ATAC που έχει το ακίνητο με το ΚΑΕΚ, να δει αν ταιριάζουν. Μετά η θέση είναι σημαντική. Ας πάρουμε για τα αγροτεμάχια και για τα αστικά ακίνητα θα μιλήσουμε άλλη φορά, γιατί να μην μπλέκουμε και τους ακροατές μας. Μετά τους τίτλους, να δούμε ότι είναι καταγεγραμμένο σωστά, το έχουμε από αγορά, από γονική παροχή, τι είδος δικαιώματος, πλήρες ή όχι. Όλα αυτά χρειάζεται μία προσοχή και φυσικά χρόνος για να σε ευχαριστούν.
0: Κυρία Κρατήρα, εσείς με την ΕΝΙΔΑΒ βοηθάτε τους πολίτες, μπορεί κάποιος να περάσει?
1: Και βοηθάμε, αλίμονο.
0: Πού εδρεύετε?
1: Άκη Οικονομάκη 12, με Ιολκού, τέταρτος όροφος.
0: Οπότε όποιος πολίτης έχει το όποιο πρόβλημα μπορεί τουλάχιστον βοηθητικά να χτυπήσει την πόρτα σας.
1: Ναι, εννοείται, και να είμαστε ειλικρινείς, αυτό θα φανεί αργότερα όταν ανοίξει η πλατφόρμα και θα είναι όλα αυτά χειροπιαστά, γιατί τώρα τα λέμε αλλά είναι λίγο
0: θεωρητικά.
1: Ακριβώς και στον αέρα, αλλιώς να το έχεις το πράγμα όπως έχεις τη φορολογική δήλωση μπροστά σου και λες τώρα τι κάνω.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι και με αυτό, πιστεύω. Πάντως είναι μία αρχή να δημιουργηθεί, ελπίζω για τελευταία φορά, ένας, να μην δηλαδή ζητάμε πάλι από τους ιδιοκτήτες.
0: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
1: Ναι, αλλά έχουν κουραστεί και οι ιδιοκτήτες.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πρώτα με την πλατφόρμα των Δήμων να δηλώσουν να δηλώσουν τα τετραγωνικά, μετά με το κτηματολόγιο, πριν με το ε9. Είναι πολλά χρόνια που κρατάει αυτή η κολόνια.
0: Κυρία Κρατήρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πείτε μας τώρα και για τα δικαστικά. Πώς πάμε, κλείνουν τα δικαστήρια, θα φύγετε διακοπές?
1: Συνήθως παραδοσιακά ο Αύγουστος είναι ο μήνας
0: των διακοπών.
1: Χαλάρωση, ναι, για όλη την Ελλάδα νομίζω.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Έτσι.
0: Κυρία Κρατήρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και σας ευχαριστώ για τις όποιες πληροφορίες μας δώσατε.
1: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για όλους τους ακροατές μας.
0: Το χρειαζόμαστε την ευχή σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι με ψιλοφρίκαραν. Γιατί μου λένε Ιούνιο να δηλώσουμε αγροτεμάχια. Βρες τα συμβόλαια τώρα. Για βρες τα, εσύ. Για βρες τοπογραφικά και GPS. Παίρνω τη λογίστρια, λέω, τι γίνεται, λέει, περίμενε, χαλάρωσε, έχουμε και Ιούλιο. Ο Ιούλιος έγινε Αύγουστος, λέω, Παναγία μου, εντάξει, τη λέξη να πάω διακοπές, τρε παιδί μου, χωρίς άγχος.

0: Διαβάζουμε για τις πολιτιστικές δράσεις εδώ στο Δήμο Βόλου και αναφέρουμε διάφορες συναυλίες, θέατρα κτλ. Όμως ο άνθρωπος που είναι πίσω από αυτά είναι η Έλενα Αντωνοπούλου. Έλενα, καλημέρα. Να σου μιλάω στον ελληνικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γνωριζόμαστε χρόνια τώρα και γνωριζόμαστε και όλοι σε αυτή την πόλη.
0: Αλήθεια είναι. Έλεγε ο Χατζηδάκης ότι όλη η Ελλάδα είναι σαν την τσέπη μας. Γνωριζόμαστε
1: έτσι
0: μεταξύ μας.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλες δράσεις.
1: Ναι. Και είναι και χρονιά Χατζηδάκη, έτσι να πούμε.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Μεγάλες οι δράσεις, αρκετές οι δράσεις.
1: Ναι.
0: Εδώ, στο Βόλο. Για πες μας, τι έχει γίνει και τι θα γίνει.
1: Ναι, έχουμε ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα, θα έλεγα, και το χειμώνα βέβαια. Κάναμε σπουδαία πράγματα στο κλειστό και συναυλίες. Καταρχήν έχω και τα μουσεία, έχω και τις άλλες εκδηλώσεις. Τώρα έχει βγει και ένα πρόγραμμα, το Δροσερές Νύχτες Καλοκαιριού στο Δήμο Βόλο, αυτό το περίφημο καρπούζι. Δεν ξέρω αν το έχετε προμηθευτεί. Βέβαια υπάρχει ηλεκτρονικά στο Δήμο Βόλου και με ρωτούσε κάποιος γιατί το καρπούζι. Γιατί το καρπούζι, άμα το δεις η φέτα του καρπουζιού, είναι σαν να είναι ένα θέατρο, όπως τα καλοκαιρινά μας τα θέατρα είναι αμφιθεωτρικά. Τα κουκούτσια είναι οι θεατές που παρακολουθούν τις παραστάσεις μας και αυτό έχει κυκλοφορήσει, δηλαδή περιμένουν όλοι το καρπούζι. Να ξεκινήσω πρώτα από τα άλλα, δηλαδή και από τα μουσεία, αν μου επιτρέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Και να καταλήξουμε στις παραστάσεις. Να πω ότι πάει πολύ καλά το Μουσείο της Πορταριάς, έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, το αρχοντικό Ζούλια που είναι στην πλατεία. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, που αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μαθαίνει στον τόπο που πηγαίνει την τοπική ιστορία. Είναι ένα αρχοντικό το οποίο δείχνει, είναι ένας παλιός Αιγυπτιώτης ο Ζούλιας. Αν μπεις μέσα έχει πολλά αντικείμενα από εδώ, από την παλιά εποχή κτλ. Και μαθαίνεις και την ιστορία κατά κάποιο τρόπο της Πορταριάς και των πλειοριτών που πήγανε και διαπρέψανε στην Αίγυπτο και την ιστορία τους.
0: Και δεν είναι λίγοι αυτοί και αρκετοί ευεργέτες.
1: Να σκεφτούμε τα ζαγοριανά καράβια που φεύγανε και πηγαίνανε από τη Ζαγορά κάτω. Όλοι οι σπουδαίοι ευεργέτες, οι πλειορίτες, όλοι διαπρέψανε στην Αίγυπτο.
0: Σωστά.
1: Να το συζητούμε και στην Τζαγκαράδα παντού. Και επίσης γίνονται και προγράμματα με παιδιά. Δηλαδή εκεί πολλά παιδιά πηγαίνουν και τους κάνουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης και στη βιβλιοθήκη εδώ του Δήμου Βόλου. Της Αγίας Μαρίνας, πότε είναι, 17 αύριο.
0: Παραμονή σήμερα.
1: Ναι, ναι. Τελειώνει, γιορτάζει και το χωριό μου, Κισός, στο Πύλιο. Γίνονται προγράμματα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Βόλου. Πηγαίνουν τα παιδιά εκτός από το αθλητικό καλοκαίρι στη βιβλιοθήκη και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα παιδιά και διαβάζουν διάφορα βιβλία, κάνουν διάφορες δράσεις, γιατί σκοπός είναι τα παιδιά πάλι εκτός από το τάμπλετ, τα κινητά και όλα αυτά να στραφούν και πάλι στο βιβλίο.
0: Υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Επίσης να πούμε ότι στο Μουσείο της Πόλης εξακολουθεί να είναι η έκθεση των χαρακτών, η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τέλος Αυγούστου και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από τουρίστες των κρουαζιεροπλοίων. Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι όταν κατεβαίνουν από τα κρουαζιερόπλοια ρωτάνε τι να πάνε να δουν στα μουσεία. Είναι φοβερό, έχουν μια άλλη κουλτούρα γενικά. Και επισκέπτονται ό,τι υπάρχει. Ευτυχώς είναι κοντά και πηγαίνουν με τα πόδια στο Μουσείο της Πόλης.
0: Το θέμα, κυρία Αντωνοπούλου, είναι ανοιχτά. Γιατί
1: ανοιχτά,
0: έχουμε,
1: ναι, είναι
0: το θέμα να έρχονται τουρίστες, ναι, και να είναι τα πάντα κλειστά εδώ.
1: Το Μουσείο της Πόλης, όχι, είναι πάντα ανοιχτό και Σάββατο και Κυριακή, δεν το συζητώ. Και βλέπουν και τις περιοδικές εκθέσεις, αλλά βλέπουν και ένα σύγχρονο μουσείο της σύγχρονης πλέον πόλης του Βόλου. Και πάμε τώρα στα θέατρά μας. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραστάσεις, sold out. Θα τις έχετε παρακολουθήσει. Τι να θυμηθώ τώρα. Καταρχήν έγινε η συναυλία της Πρωτοψάλτη με τον Πορτοκάλογλου, ο Χατζινάσιος με τον Κορκολί, επίσης ο Γιάννης ο Κότσιρας. Σήμερα έχουμε τη Μύδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Είναι sold out, γίνεται πανικός να βρεθεί ένα εισιτήριο. Δεν υπάρχουν.
0: Να μην παρακαλέσουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Να μην σας έχουμε
1: 1700,
0: άκρη.
1: Όχι, όχι. 1722 θέσεις παίρνει το ανοιχτό θέατρο Μελίνα. Είναι sold out όλα τα εισιτήρια και της Νέας Ιωνίας παίρνει 1300 θέσεις. Ενημερώνουμε λίγο τον κόσμο να ξέρει. Χτες πάλι είχαμε την οικογένεια Τσεχμέ. Όλη αυτή τη βδομάδα, κοιτάξτε, καθημερινά έχουμε παραστάσεις. Οπότε ο κόσμος Κοιτάξτε, κάποιες δεν είναι sold out, κάποιες είναι μέτριες. Η αλήθεια είναι ότι έχει επηρεαστεί και ο κόσμος από την οικονομική κρίση. Γιατί ο άλλος το πρώτο που κάνει όταν έχει κάποια στενότητα είναι να κόψει ένα κομμάτι της διασκέδασης. Και κάποιες παραστάσεις, όταν λέμε γεμάτες, έχουν 600 άτομα, ξέρω εγώ. Μέτριος αριθμός, αλλά όχι ικανός για να γεμίσει το θέατρο. Πάντως οι Πέρσες ήταν γεμάτοι, ξεκινήσαμε με την Καριάτιδα του Καπουτζίδη και έχουμε λοιπόν συνέχεια παραστάσεις. Έχουμε πολύ ωραία παιδικά, τα οποία τα παρακολουθεί ο κόσμος και έρχονται και τα παιδιά. Δηλαδή είχαμε την Τετάρτη τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου με μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, είχαμε τη Μάγια τη Μέλισσα, έχουμε τώρα τα Στενά Παπούτσια την άλλη εβδομάδα τη Ζόρζ Σαρή. Δηλαδή ο κόσμος θα ενημερώνεται και φέρνει τον κόσμο. Αναβλήθηκε καταρχήν η συναυλία της Κέτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά, γιατί όπως ανακοίνωσε και η ίδια έχει ένα πρόβλημα με το λαιμό της, έχει ένα πρόβλημα αφωνίας δυστυχώς. Τώρα έχουμε το Αθώος ή Ένοχος με το Θάνο Καλλιώρα την Παρασκευή, έχουμε μια κωμωδία. Υπάρχουν εισιτήρια σε αυτά που σας λέω. Επίσης να πούμε στον κόσμο ότι ναι μεν τα βγάζουν ηλεκτρονικά, αλλά όταν οι παραστάσεις δεν είναι sold out υπάρχει δυνατότητα να βγουν τα εισιτήρια στην είσοδο του θεάτρου. Και πάντα υπάρχουν εισιτήρια, δηλαδή μην ταλαιπωρούνται. Δεν είναι ούτως ή άλλως αριθμημένες οι θέσεις στα ανοιχτά τα θέατρα, οπότε μπορούν να βγάλουν και το εισιτήριό τους μισή ώρα πριν την παράσταση. Έχουμε επίσης μια άλλη κωμωδία, έχουμε τη Δευτέρα, έχουμε με την Θάλια Ματίκα το «Θέλω να σου κρατώ το χέρι», ναι, μια ρομαντική κωμωδία και αυτή. Έχουμε το αφιέρωμα στις 27 Ιουλίου, μια εξαιρετική παράσταση στον Νίκο Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, αυτό είναι από το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Αυτό είναι μια συγκλονιστική παράσταση.
0: Είναι που τραγουδούσε το «Χειμώνα» ή «Πρωτοψάλτη».
1: Έτσι. Επίσης έχουμε τον «Καταφαντασία» να στενεί πάλι του Μολιέρου, έχουμε το «Μια άλλη θήβα», έχουμε τον «Υπηρέτη δυο αφεντάδων». Όλα αυτά τα έχουμε μέχρι τις, τώρα αν θυμάμαι καλά, 3 ή 4 Αυγούστου, γιατί μετά το θέατρο σταματάει μέχρι τις 20 Αυγούστου, γιατί παίρνουν άδεια και το προσωπικό και γενικά και οι ηθοποιοί και επανερχόμαστε Δημήτρη. Και πλέον κλείνουμε στις 26-27 Σεπτεμβρίου κλασικά κάθε χρόνο με τον Μάρκο Σεφερλή. Που γίνεται το αδιαχώρητο βέβαια.
0: Το έχει να το λέει ο Σεφερλής.
1: Το έχει να το λέει. Εγώ του είπα γιατί δεν κάνεις και τρίτη μέρα. Λέει δεν μπορώ γιατί πρέπει να πάω κι άλλο. Νομίζω μετά από εδώ πάει στη Λάρισα. Δεν προλαβαίνω.
0: Ναι. Έλληνα Ντροβούλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Πραγματικά δεν σε προλαβαίνουμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα είναι χαρά μας να τα λέμε και για ό,τι καινούριο, εδώ είμαστε. Η Αέρα Βόλου παρακολουθεί τον πολιτισμό.
1: Γιατί ανεβάζουμε την Άννα Καρένινα με το ΔΥΠΕΘΕ Βόλου. Είχαμε και παραστάσεις στο Γίγαντα για όλο τον κόσμο δωρεάν τώρα το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολλά, πρέπει να μιλάμε ώρες.
0: Θα μας δίνεις την ευκαιρία να σε ενοχλούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Yeah.

0: Εδώ είμαστε. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι η Ιεραβόλου, 100,7 και 101,2 οι συχνότητές μας. Ο Πάνος Καλός ρύθμιζε τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου επιμελήθηκε τα τραγούδια. Επιμελείται και την πολιτιστική ατζέντα που θα ακούσετε στην συνέχεια. Να ευχηθούμε καλές διακοπές στην Ελένη Μανώλη που επιστρέφει από Δευτέρα στο πόστο της. Θα συνεχίσουμε με σφήνα στην επικαιρότητα με την Έλενα Ραυτοπούλου. Της ευχόμαστε καλό δρόμο, της Έλενας, να προσέχει. Πάμε πολιτιστική ατζέντα, τραγούδι και γεια χαρά σε όλους. Αύριο με το καλό, την ίδια ώρα, από τις 7 μέχρι τις 9 εδώ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη, να ξεκινήσουμε με τα θεατρικά μας πράγματα. Να σας πούμε λοιπόν ότι ο Βόλος υποδέχεται την πολύ αναμενόμενη Μύδια με τη διεθνή υπογραφή του Νικίτα Μιλιβόσεβιτς και ένα ανεπανάληπτο All-Star Cast απόψε στις 9 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Η εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ηρωνία της. 12 ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνοί συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο. Πρωταγωνιστούν Καριοφιλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Πιφέας, ενώ στο ρόλο της τροφού εμφανίζεται Ιρένη Πιτακή. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο ticketservices.gr. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, να σας θυμίσουμε ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Τάσος Αλεβίζος, παρουσιάζουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026», που φιλοξενείται στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου ως τις 24 Αυγούστου. Την έκθεση έχουν επιμεληθεί η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Στο φετινό κύκλο συμμετέχουν 16 νέοι χαράκτες, απόφοιτοι των εργαστηρίων χαρακτικής, των καλών τεχνών της Ελλάδας, των οποίων τα έργα έχουν επιλεχθεί από τριμελή επιτροπή. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου σήμερα είναι ανοιχτό μόνο τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 9 ως τις 2. Τέλος, να σας πούμε ότι η νέα ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν θα ξεκινήσει να προβάλλεται από σήμερα ως την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θερινό Σινεμά Εξορεϊστική. Με βάση το πρόγραμμα, η Οδύσσια θα προβάλλεται από σήμερα ως την Τρίτη 21 του μήνα στις 9 το βράδυ και την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή χολιγουντιανή υπερπαραγωγή με μεγάλο προϋπολογισμό, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο έπος του Ομήρου. Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην πατρίδα μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου. Στην πορεία του έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά τέρατα όπως ο Κύκλοπας Πολύφημος και οι Σιρήνες, καθώς και με τις ιδιοτροπίες των θεών. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας και το υπόλοιπο βασικό cast συμπληρώνουν οι Τόμ Χόλαντ, Αν Χάθαουεϊ, Τζεντέγια, Λουπίτα Νιόγκο, Ρόμπερτ Πάτισον και Σαρλίζ Θερόν. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση. Χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
4: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλ.
5: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
8: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
7: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
8: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, 5η 16 Ιουλίου 2026. Εκατοστή 97η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Πρώτα ο Θεός θα δει στις 20, στις 8 δηλαδή, και 48 πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει κάποια γιορτή ώστε να ευχηθούμε για την ονομαστική γιορτή κάποιας ή κάποιου. Επίσης, δεν βλέπω και στις επετείους και λοιπές εορτές τίποτα κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι και ο Παναγιώτης ο Σωτήρης. Έχουμε τον Παναγιώτη τον καλό σήμερα τεχνικό για να κάνουμε το quiz. Βέβαια ο Μάριος, ο Ηρακλήδης, το πέτυχα, έτσι, είδες. Τώρα πάει, εντάξει, τώρα το θυμάμαι, το έχω. Λοιπόν, είναι εδώ. Κοιτάξτε, Παναγιώτη, δεν ξέρω, έχουμε παίξει μαζί quiz, έχουμε παίξει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια ημέρα, εθνική ημέρα φαγητού ή ποτού σήμερα, είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι επίσης ότι μία παγκόσμια ημέρα υπάρχει εδώ στο σχετικό site, το Σαν Σήμερα, που συμβουλεύομαι. Ωστόσο, θα παίξουμε ένα quiz με αυτή την ημέρα. Δεν είναι φαγητό, δεν είναι ποτό. Είναι, αναζητήστε το στο Ζωικό Βασίλειο. Είναι εύκολο. Θα δώσω, δηλαδή με τη δεύτερη βοήθεια που θα δώσω, θα το βρείτε. Όχι, δεν είναι οικόσιτο, δεν είναι... Λοιπόν, εντάξει, για να προχωρήσουμε, θα δώσω τη δεύτερη βοήθεια και νομίζω θα το βρείτε αμέσως μετά. Είναι ερπετό. Φίδι. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λοιπόν, η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Και πάτησα τώρα γιατί μου προκάλεσε, είναι αλήθεια, το ενδιαφέρον. Γιατί να τιμάμε, να γιορτάζουμε, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια ημέρα. Λοιπόν, ο στόχος της ημέρας αυτής είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τα φίδια και να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξή τους. Μάλιστα. Πρωτοβουλία για την ημέρα αυτή είναι της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών». Όπως είπαμε, η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Ναι, τα φίδια, λέει, είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα, βέβαια, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονταν με την θεραπεία. Εξού και ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δυο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρίκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή, και πάει λέγοντας, φίλες και φίλοι, να που κάτι μάθαμε και σήμερα, χρήσιμο ή όχι, εντάξει, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας.

Ο καιρός σήμερα στην πόλη του Βόλου θα είναι καλός, με ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με θερμοκρασία που υποσκιάνει μέγιστη, θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη τους 24. Βλέπω εδώ ότι υπάρχει ειδοποίηση για μέτρια υψηλή θερμοκρασία, η οποία αφορά προειδοποίηση ολόκληρη τη Θεσσαλία, αφορά κυρίως, κυρίες και κύριοι, την Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα,

και ότι θα πάμε πίσω και εμείς από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αναμένεται στη Μαγνησία να δούμε τα σαραντάρια που επίκυνται στους γειτονικούς θεσσαλικούς νομούς. Βρισκόμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου από τους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, επιλέγοντας τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου μεταξύ των περιφερειακών σταθμών.

σφήνα στην επικαιρότητα η εκπομπή που ξεκίνησε και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 10. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης ο Καλός, ο τεχνικός, ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. earthnews.gr, η διεύθυνση της ιστοσελίδας της ΕΡΘ, στην οποία μπορείτε να, μέσα από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για το τι γίνεται σε Ελλάδα, διεθνώς, αλλά και στις περιφέρειες της χώρας μας. Είμαι στην πρώτη σελίδα του earthnews.gr και διαβάζω: Μουντιάλ 2026, επική ανατροπή στο τέλος, με 2 γκολ σε 7 λεπτά η Αργεντινή, 2-1 την Αγγλία. Φαντάζομαι πολύ, πάρα πολύ θα είδατε αυτό το παιχνίδι, μεταξύ αυτών και εγώ. Ένα ωραίο παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και μια Αργεντινή που πραγματικά από το γκολ της Αγγλίας και μετά, όχι μόνο το πίστεψε, όχι μόνο το επεδίωξε, έκανε τα πάντα για την ανατροπή αυτή και την πέτυχε. Είναι εξάλλου η Αργεντινή μία ομάδα, η Εθνική Αργεντινής μία ομάδα που θα λέγαμε είναι εκπαιδευμένη σε τέτοιες δύσκολες αποστολές όταν πρέπει. Και βέβαια ανάλογοι και οι πανηγυρισμοί. Μέση 39 ετών, προσολοταχώς για ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην καριέρα του, θα είναι ο μοναδικός που θα το έχει πετύχει αυτό, αν το πετύχει. Ένας παίκτης που στα 39 του, στο κατόφλι των 40, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από 25-άριδες, 30-άριδες. Έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο στην πορεία των χρόνων, των τελευταίων 20 περίπου χρόνων, έχει αλλάξει πολύ, κυρίες και κύριοι. Και ενώ στο παρελθόν, δηλαδή στα χρόνια τα δικά μου, όταν εγώ ήμουνα έτσι πιτσιρίκα, ξέρετε, το να ξεπερνά τα 30 έτη ένας ποδοσφαιριστής και να αποδίδει, έτσι, να είναι ποδοσφαιριστής πρώτης κλάσης, ήταν σπάνιο, ήταν δύσκολο. Άντε μέχρι τα 32, δηλαδή για τα 35 δεν το συζητούσαμε. Η πλειοψηφία είχε ήδη αποσυρθεί αν δεν έπαιζε σε ομάδες μικρότερης κατηγορίας. Βλέπουμε όμως ότι αυτό είναι κάτι που έχει ανατραπεί. Είναι η ζωή, είναι των αθλητών πλέον, είναι η προπόνηση, είναι τα μέσα που διαθέτει πλέον ο αθλητισμός και ο αθλητής που έχει στην διάθεσή του. Αυτό δεν ισχύει, και νομίζω καλύτερη απόδειξη από τον Μέση και τον Ρονάλντο, κυρίες και κύριοι, 41 εκεί, δεν υπάρχει. Άρα αυτοί ήταν κάποιοι μύθοι που ανήκουν στο παρελθόν και δεν καταρρύπτονται, έχουν ήδη καταρριφθεί. Λοιπόν, πάμε για ένα τελικό την Κυριακή στις 10 η ώρα από την ΕΡΤΕΝΑ, πλέον μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής. Λατίνοι, Ισπανόφωνοι και οι δύο λαοί. Ευρώπη, Νότια Αμερική, σε μια αναμέτρηση που αν μη τι άλλο, καθώς εμείς δεν έχουμε κι άλλο ενδιαφέρον, ας ελπίσουμε να απολαύσουμε θέαμα, κυρίες και κύριοι. Ο μικρός τελικός μεταξύ μεταξύ των δύο ομάδων που ιτήθηκαν στους δύο ημιτελικούς θα είναι στις 12 του Σαββάτου, ξημερώνοντας προς Κυριακή, έτσι, γιατί λόγω της διαφοράς ώρας γίνεται, υπάρχει μία σύγχυση, είναι η αλήθεια. Πρώτη μπερδεύτηκα εγώ, βλέποντας ότι στις 12 είναι ο μικρός τελικός, στις 10 είναι ο τελικός. Όταν λέμε στις 12, είναι επειδή ξημερώνει Κυριακή, ίδια ημερομηνία,
Ωστόσο, μιλάμε για, σε σχέση με την ώρα της Ελλάδας, για 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ξημερώνοντας πάμε προς την, προς την Κυριακή, κυρίες και κύριοι. Και ένα ακόμη Μουντιάλ φτάνει στο τέλος του.

Λοιπόν, είδατε τι έκανα τώρα εγώ. Δηλαδή, ξεκίνησα να διαβάζω την πρώτη σελίδα του earthnews.gr όπως κάνω καθημερινά, αλλά κόλλησα στην πρώτη είδηση που είδα και που ήταν η είδηση βέβαια για τον αγώνα, το χθεσινό ημιτελικό στο παγκόσμιο κύπελο, και στάθηκα εκεί. Να πάμε λοιπόν και στις άλλες ειδήσεις που βλέπουμε στην πρώτη σελίδα. Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ. Συγγνώμη, άλλαξε. Λοιπόν, για να πάω πίσω. Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Μαρφίν, στον αποστολέα του ανώνυμου email, εστιάζουν οι αρχές τα επόμενα βήματα στην έρευνα. Πανελλαδικές 2026 ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών. Φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη, διακοπή κυκλοφορία σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλές φωτιές σε επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά, δυστυχώς, δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Δηλαδή, προφανώς και άλλες φορές και έχουν συμβεί ατυχήματα, έχουν εκδηλωθεί φωτιές, επιχειρήσεις, αλλά το τελευταίο διάστημα, και όταν λέω το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες λίγες μέρες, έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολλές. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, για να συνεχίσω. Για τέταρτη μέρα λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούς, Ουκρανία, νέο αιματοκύλισμα και νεκροί χωρίς όνομα στο Κίεβο ως Τάρμερ. Την Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μαροκοντού. Φρένο στα Airbnb, στις πολυκατοικίες με δικαστική απόφαση, καθοριστικός ο ρόλος του καταστατικού. Τουρισμός για όλους 2026-2027, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα πάρουν έως 600 ευρώ. Γαλλία, το κοινοβούλιο ενέκρινε το νόμο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ μετά την πρόκριση κίνδυνος τιμωρίας από τη FIFA. Ελεύθεροι με όρους κατηγορούμενοι για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κίτρινο. Συνάντηση Δένδια με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Κατάρ. Ανεβαίνουν οι τόνοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Μόνη νικηφόρα συνθήκη. Η ανάδειξη πολλά και στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Λένε κύκλοι του Χανιώτη βουλευτή και Βούλα, υπάλληλος πρατηρίου, περιέλουσε 92χρονο πελάτη με πετρέλαιο μετά από καυγά. Μάλιστα, τι άλλο θα δούμε. Διαβάζουμε λοιπόν μεταξύ πολλών άλλων ειδήσεων στο earthnews.gr, την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Παναγιώτη, πάμε σε ένα τραγούδι, έχουμε ένα τρίλεπτο μπροστά μας πριν πάμε σε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων.

0: το νέο προγνωστικό μοντέλο καταγραφής της ποιότητας του αέρα και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας παρουσίασε στον Βόλο η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι το δίκτυο που παρέλαβε ήταν προβληματικό με αναλυτές χωρίς έγκυρη βαθμονόμηση, γεγονός που οδηγούσε σε ανακριβείς μετρήσεις ρήπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εγκατάσταση 14 νέων αναλυτών και τη λειτουργία νέου ενημερωτικού ιστότοπου για τους πολίτες. Απάντηση στις αναφορές του Περιφερειάρχη περί προβληματικού δικτύου έδωσε η παράταξη Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστό. Υποστηρίζει ότι το δίκτυο σχεδιάστηκε και λειτουργήσε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενώ διερωτάται γιατί ο κ. Κουρέτας ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης δεν είχε καταγγείλει τότε προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Καθαρές είναι οι μετρήσεις για διοξίνες και φουράνια στο έδαφος περιμετρικά της ΑΓΕΤ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, απαντώντας ουσιαστικά στο αίτημα των εργαζομένων της ΑΓΕΤ να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων. Σε ό,τι αφορά στην περιοχή της Λάρισας και την ποιότητα του αέρα, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χθεσινή της ανακοίνωση κάνει λόγο για σποραδικές, ήπιες εξάρσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και σταδιακή αποκλιμάκωσή τους. Δύο από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες με επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τη βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα στηρίξουν την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ότι τα επόμενα 2,5 χρόνια και ως το τέλος της δημοτικής θητείας θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της δουλειάς της Δημοτικής Αρχής, εξέφρασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους χθες το απόγευμα. Ο κύριος Μαμάκος έκανε έναν μικρό απολογισμό του έργου της μέχρι τώρα θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική προσπάθεια που έγινε για την αποκατάσταση από τον Ντάνιελ. Τη διοργάνωση αγροτικού συλλαλητηρίου με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο νοσοκομείο του Βόλου με επίγουσα διακομιδή μεταφέρθηκε από την Αλόνισο ένα αγοράκι από την Ιταλία που έπεσε από ύψος 3 μέτρων. Το παιδί έπεσε από μπαλκόνι στο ξενοδοχείο που διαμένει με τους γονείς του. Σάρκα και οστά, με σχετικό καταστατικό, πήρε η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Τρικαίων με την σύμπραξη του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της εταιρείας E-Trikala. Καθορίστηκαν οι τιμές των απαλωτριώσεων για τα οικόπεδα και τις κατοικίες του οικισμού Μεσοχώρας Τρικάλων που κατακλείζεται από το ομώνυμο φράγμα. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως σημαντική για το πολύπαθο έργο του υποκατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Ο Δήμος Τυρνάβου και η ΔΕΙΑ της περιοχής διαχειρίστηκαν, υλοποίησαν ή ορίμασαν έργα και παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Τσικριτσής κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στην ΕΡΤ Βόλου, φίλες και φίλοι, και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέχρι και τις 10 κοντά σας. Χθες στο Βόλο, στο διοικητήριο, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων για την αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης, παρουσία βέβαια του Περιφερειάρχη του κυρίου Κουρέτα, των αντιπεριφερειαρχών έτσι, και εκπροσώπων φορέων της περιοχής. Πριν τη σύσκεψη, πριν την πραγματοποίηση της σύσκεψης, ο κύριος Κουρέτας αναφέρθηκε στο θέμα της ΑΓΕΤ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις του σχετικά με την ΑΓΕΤ, την ΑΕΠΟ της, αλλά και το γεγονός, κάτι που είχε πει μία μέρα νωρίτερα, ότι είναι παράνομο να καίει SRF. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κουρέτας είπε ότι η περιφέρεια θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το νομικό τμήμα της περιφέρειας, εξετάζοντας και άλλα ένδικα μέσα. Ίσως μεταξύ αυτών να είναι και η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Τις διαπιστώσεις αυτές ο κύριος Κουρέτας τις επανέλαβε χθες σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ΑΕΠΟ της ΑΓΕΤ, με πιο σημαντικό στοιχείο το θέμα του καυσίμου SRF. Έκανε σχετικές δηλώσεις, στην ουσία έδωσε απάντηση σε μια ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της ΑΓΕΤ, που καλούσε πριν μια, χθες νομίζω αν δεν κάνω λάθος ή προχθές, την περιφέρεια να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ελέγχων, των μετρήσεων που κάνει στο εργοστάσιο. Και αυτό έκανε ο κύριος Κουρέτας αναφορικά με αυτό το αίτημα. Είπε ότι πέρυσι έγιναν από τον ελγό Δήμητρα μετρήσεις σε 8 σημεία περιμετρικά της ΑΓΕΤ και δεν προέκυψε κάτι. Και είπε ότι αυτές θα δημοσιοποιηθούν οι μετρήσεις αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσε γι' αυτό το θέμα της συνολικά της ΑΓΕΤ ο κύριος Κουρέτας.
1: Κάμε την δευτές το χτεσινό δελτίο που έδωσα προσωπικά, δηλαδή όπου έδωσα, γιατί είδα κάποιες μια επιστολή από το εργαζόμενο το θέλω να βαζίσω. Είναι τη βάση της αυτού που θα γίνει αργότερα στο ΣΤΕ.
2: Λοιπόν, θέσαμε 4 ζητήματα για το θέμα της ΑΕΠΟ. Πρώτο ζήτημα,
1: καταρχάς να εξηγήσω ότι αυτό το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες με κάτι δημοσιεύματα, η μελέτη η οποία ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν μια εισήγηση των υπηρεσιών η οποία ήταν θετική. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο όμως εμείς διανυπώσαμε και ψηφίσαμε κατά, διότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Αλίμονο είπαν κάτι ότι γιατί εμφανίστηκε θετική εισήγηση, δηλαδή θα πρέπει η διοίκηση να πάει να πιέζει τους υπαλλήλους να βάζουν τις εισήγησεις τους. Αυτό που σημασία είναι καλής να σταθεί στην απόφαση η οποία ήταν αρνητική. Περαιτέρω λοιπόν, επειδή θα υπάρχει συνέχεια, τέθηκαν σε 4 ζητήματα. Θα τα διαβάσω και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μην περάσουμε μετά στο διατάσσεο για το φόρο άπιστο όλου του έντους για τη ρύπαξη. Λοιπόν, πρώτο ζήτημα, δεν υπάρχει εκθήνιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και τις συνοδές εργασίες, όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία. Τάχεται ένα πώς σας το διαβάζω. Εθνική γενοσιακή. Το ζήτημα αυτό είναι κεφαλαίου σημασία, διότι από την προσωτυποποιημένη ευθύνη των εκπομπών του διοξειδίου θα προκύψει κατά πόσο οι εν λόγω εκπομπές είναι συμβατές με το στόχο των μειώσεων που απαιτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Δεύτερο ζήτημα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκπέμπει επικίνδυνους αέριους ρύπους που βεβαιώνεται και από την μελέτη παραβατικών επιπτώσεων. Τέτοιοι επικίνδυνοι ρύποι είναι τα μικροσωματίδια BM2,5 και PM10, τα οξύδια του θείου και του αζότου, διοξίδια στην εφουράνεια, μονοξίδια του άνθρακα κλπ. Ωστόσο, υπάρχει μια σοβαρή παράληψη, δεν αναφέρονται η φύση και ποσότητες των εφοπλούμενων ρύπων, παρά μόνο οι ρεακές τιμές εποπτής που προβλέπονται από τον νόμο. Αυτό αποτελεί σοβαρή παραβίαση της νομοθεσίας. Εγχειρία συνοδογία 2010-75. Τρίτο ζήτημα, ενώ δεν γνωρίζουμε από τη μελέτη τη φύση και τις ποσότητες των εντομπόμενων επιχείλων αερίων ρήφων, παράλληλα δεν υπάρχει εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών και των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής που εκπέμπουν επικίνδυνους ρήκους. Να σημειωθεί ότι στην ομάδα που συνέλαβε η μελέτη δεν συμμετέχει επιστήμονα από τον χώρο της υγείας, των επιστημών της υγείας, ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των νοσών ακουμπών στην υγεία. Και τέταρτο, το καύσιμο ΕΣΑΡΕΚ που θα υφίσταται καύση για παραγωγή ενέργειας δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου σύμφωνα με την οδηγία 2008-98, όπως ισχύει. Ειδικότερα για την παραγωγή ΕΣΑΡΕΚ απαιτείται να υπάρχει επιστημονική εκτίμηση ρίσκα ΕΣΦΕΝ που θα πιστοποιεί ότι η δρύση του δεν κινδύνει την υγεία του ανθρώπου. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, γίνεται στη Γαλλία. Τέτοια εκτίμηση δεν υφίσταται και σε τούτο δεν μπορεί να γίνει νόμιμα χρήση του από την εταιρεία. Αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί σε άλλες χώρες. Δεν τα ανακαλύψαμε σε αυτό. Εμείς πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει ο καθένας που χρησιμοποιεί αυτό το κάψιμο να είναι σύνομος και σύμφωνο με αυτά που γίνονται σε άλλες χώρες. Έτσι δεν ανακαλύπτουν τον χώρο, διότι θέλουν κάποια εμπόδια να εμποδίσουμε. Απλώς πρέπει να είναι σύνομο. Επ' αυτού θέλατε κάτι?
3: Αυτά θα είναι τα σημεία, κύριε Μελιτεριάκα, στο οδένο βαζεστή και προσφυγή.
2: Και αυτά. Και αυτά. Και αυτά. Απλώς η προσφυγή πήγε πίσω, γιατί είναι σοβαρή το διάστημα των διακοπών, οπότε είναι νομίζω Οκτώβριο ή είναι το δίμηνο από το ξεκίνησε.
4: Κύριε Μελιτεριάκα, πλέον και στο εξής, η πλησιακή σας παράσταση. Στο Λαντιζά είναι εξτήμονο και είναι εκεί το να μην προσμένουν έλεγχο και με την επιστημονική του ιδιότητα να δεντρώνουν ή όχι, να εγκρίνουν ή όχι ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και μάλιστα όταν αυτά εμπίπτουν στην περιορία μήπως η υγεία. Αυτό λοιπόν το επιστημονικό προσωπικό δεν έχει υπόψη τα στοιχεία από τα οποία εσείς αναφέρετε, ένα και δύο. Μετά από όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, αυτό το επιστημονικό προσωπικό που ενέκριται, μήπως έχει μια άλλη θέση σήμερα? Θέλω να πω, αναλογιζόμενο τις ελλείψεις που εσείς επισημαίνετε, τις παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας, ξέρω. Όχι, εγώ δεν εννοώ να βλέπω στο κανένα. Όχι, ρωτώ. Αν αυτό το επιστημονικό προσωπικό είχε υπόψη του όλα αυτά τα στοιχεία που εσείς σήμερα.
2: Η Εκκλησία κάνει τη δουλειά της όπως αυτή θεωρεί σωστή. Έτσι, αυτή υπό την έκθεση την υποβάλλει. Εμείς έχουμε δική μας ομάδα και πολιτικά και επιστημονικά και λόγω της ιδιότητάς μου και ευρύτερα. Οπότε με τη δική μας ομάδα διαπιστώσαμε ότι αυτά τα πράγματα που έχουν τεθεί πρέπει να είναι διαφορετικά. Και δεν μπορούμε να πιέσουμε τους υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και έχουν τη δική τους άποψη να τους πείτε να μην γίνει αυτό το πράγμα.
4: Κύριε Περιφερειάρχε, εγώ δεν θέλω να επιμείνω στην πίεση. Ναι. Θέλω να επιμείνω στην ορθότητα. Ακολούθησαν την κείμενη νομοθεσία
2: θετική
4: έγκριση.
2: Κατά τη γνώμη τους, ναι. Εμείς λοιπόν τώρα πηγαίνοντας σωστέ, θα προβάλλουμε τα δικά μας αιτήματα για να κυραστεί κατά τη γνώμη τους και αυτό το έχουν δείξει, ναι, αυτό το πρόβλημα.
5: Η υπηρεσία όμως αφορά και ένα δημόσιο τομέα, δηλαδή εμείς οι πολίτες μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή την υπηρεσία.
2: Σόλπε.
5: Γιατί λέτε ότι έχετε τη δική σας ομάδα, άρα...
2: Όχι, πολιτικά, όχι επιστημόνες, επιστημόνες είναι, αλλά ανήκουν στην πολιτική μας ομάδα. Δεν σημαίνει ότι ακυρώνουμε τη δουλειά της υπηρεσίας. Η υπηρεσία κάνει τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα έρχεται σε ένα άλλο επίπεδο. Πολλές φορές γίνεται. Στο 80% των περιπτώσεων που έχω εισηγήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέτοια θέματα, όταν λαμβάνεται υπόψη με ειδική πλειοψηφία, αλλάζει το πράγμα. Γιατί έχουν άλλες απόψεις. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι κανείς το κάνει σκόπιμα ή κάνει λάθος. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει. Εμείς δίνουμε αυτή την ερμηνεία και για αυτή την ερμηνεία θα κάνουμε μια προσφυγή στο ΣΤΕΦ.

Ακούσαμε λοιπόν τι είπε χθες ο Περιφερειάρχης, απαντώντας ουσιαστικά στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΑΓΕΤ για το θέμα της περιβαλλοντικής μελέτης, της ΑΕΠΟ, του καυσίμου που χρησιμοποιεί, για την προσφυγή, τους λόγους που οδηγούν στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας την Περιφέρεια. Το θέμα της ΑΓΕΤ είναι ένα θέμα, αν μη τι άλλο φίλες και φίλοι, που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια την τοπική κοινωνία, είναι αλήθεια, και καθέναν μας ξεχωριστά. Μιλάμε για το περιβάλλον, μιλάμε για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, μιλάμε εν κατακλείδη για την ίδια μας την υγεία, και γύρω από τέτοια ζητήματα όλα πρέπει να είναι πλήρως καθαρά και αποσαφηνισμένα, κυρίες και κύριοι. Απόδειξη ότι ενδιαφέρει είναι και τηλέφωνα που δεχόμασταν την ώρα που ακουγόταν οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη, ο οποίος απάντησε και σε σχετικές ερωτήσεις. Ακούσατε και τη συνάδελφο τη Φρόσο την Παύλου που έθεσε το ερώτημα, ας πούμε, γιατί μάλλον έθεσε έτσι ως βάση συζήτησης το θέμα ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας είχαν κάνει θετική εισήγηση για το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η απόφαση βέβαια του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν αρνητική. Ο Περιφερειάρχης τον ακούσαμε να λέει ότι είναι άλλη δουλειά των υπηρεσιών, των υπηρεσιακών παραγόντων, άλλη των πολιτικών, παύλα αυτοδιοικητικών. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής επικοινώνησε μαζί μας και έθεσε δύο ερωτήματα με αφορμή αυτά όλα που ακούστηκαν. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε σε θέση να τα απαντήσουμε, ωστόσο νομίζω πρέπει να τα θέσουμε, να ακουστούν. Δύο ερωτήματα έθεσε λοιπόν. Το ένα είναι γιατί δεν γίνονται μετρήσεις από ιδιωτική πρωτοβουλία, και το δεύτερο είναι μια επισήμανση, οι έλεγχοι να μην γίνονται προειδοποιημένα, αλλά προειδοποίητα. Έτσι προφανώς, ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτική. Λοιπόν, μεταφέρω τα ερωτήματα που έθεσε ο φίλος, όπως είπα, ακροατής, επισημένοντας ξανά ότι το θέμα της λειτουργίας της ΑΓΕΤ, του καυσίμου που καίει η ΑΓΕΤ, και όλες αυτές οι υποθέσεις πέριξ αυτού του ζητήματος είναι θέματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την τοπική κοινωνία.

Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω όμως να αναφερθώ σε αυτή την είδηση που αφορά στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρει πολλούς. Ο χρόνος λοιπόν για το νέο πρόγραμμα, για το φετινό πρόγραμμα του 2026-2027, μετρά αντίστροφα. Αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για να αρχίσουν να υποβάλλονται οι αιτήσεις. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα έτσι την περίπτωση, ανάλογα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, αλλά και την περίοδο που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της πρώτης φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περίοδου τόσο του 2026 όσο και του 2027. Η νέα δομή παρέχει αυξημένη ευελιξία, διαβάζω στο σχετικό δελτίο τύπου, βελτιωμένη απορρόφηση πόρων και τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ενσωματώνει μια στρατηγική για την ενίσχυση των λεγόμενων πλάγιων μηνών. Ποιοι είναι οι πλάγιοι μήνες? Από Οκτώβριο έως Απρίλιο. Κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για την Ορεινή Ελλάδα. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, να σας πω ότι τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα, από 31 σε 33.000 ευρώ για έγκαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας, έτσι όταν τα παιδιά είναι, δεν έχω τώρα σαφή αριθμό και συγκεκριμένο, αλλά φτάνουν έως και τα 58.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια λοιπόν, έτσι διευρύνεται ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά, να σημειώσω και αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67% και σε οικογένειες με τέκνα που έχουν αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Σε αυτή την περίπτωση επιπλέον εισάγεται η ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, και διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άειλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, κυρίες και κύριοι. Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο, έτσι, ενδεχομένως και μέρες από σήμερα που είμαστε στην 16η Ιουλίου. Λοιπόν, Παναγιώτη, να χαιρετήσω κιόλας. Είμαστε 59 λεπτά μετά τις 9. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα έφτασε στο τέλος της, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή που ακούγεται μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Παραμείνετε στις συχνότητές μας, γιατί σε αυτές σε λίγο θα προσθεθούν και αυτές της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Μιας και ακολουθεί για το 2 ώρο 10 με 12 το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Σε λίγο σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Θεσσαλικό Περισκόπιο. Γεια χαρά.

0: Δύσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμπαντ Καλιμπάφ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.700 αιτήσεις και ζητούμενο παραμένει η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7000-360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: ζέστη και μελτέμια. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θεσσαλικό περισκόπιο. Ξεκινάμε. Σήμερα είναι Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινά το Θεσσαλικό περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας. Όχι, στην Καρδίτσα έχουμε δώσει άδεια, από όσο θυμάμαι. Οπότε, οι τρεις από τους τέσσερις. Βέβαια έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Αν συμβεί κάτι και στην Καρδίτσα, αμέσως θα το μεταδώσουμε, είναι γνωστό αυτό. Απ' όλα έχει. Αν συμβεί κάτι και στην Καρδίτσα, αμέσως θα το μεταδώσουμε.

0: δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πλησιάζει η εκπνοή της υποβολής που θα δώσει την σκυτάλη στην τελευταία πράξη των φετινών Πανελληνίων. Στην ανακοίνωση των βάσεων 2026, ο εφιάλτης της ΕΒΕ, της ελάχιστης βάσης αγωγής, επανέρχεται στο προσκήνιο για άλλη μια χρονιά. Είναι δεδομένη η ύπαρξη τουλάχιστον 10.000 υποψηφίων που θα μείνουν εκτός ΑΕΗ, με χιλιάδες θέσεις ακταίων που θα μείνουν ακάλυπτες. Αυτό είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ένας θεσμός που εφαρμόστηκε με στόχο να λειτουργήσει ως ακαδημαϊκό φίλτρο, αλλά τώρα υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι ως κόφτης λειτουργήσε και όχι ως ακαδημαϊκό φίλτρο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα τα μεσάνυχτα λίγη η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Εντάξει, τα υποψήφοι τα ξέρουν καλύτερα από όλους μας, οι μαθητές εννοώ. Θα το συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους με προσοχή, με σύνεση. Θα βάλουν ό,τι υπάρχει να μπει και όλα θα πάνε καλά. Έχουμε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη μέρα, λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο για τέταρτη μέρα, οι νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για ευρύτερη σύγκρουση και πιθανές νέες διαταραχές στις ενεργειακές μεταφορές. Αυτό μεταδίδει το Reuters. Η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 0,4% στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 80,02 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, εκπομπή που ακούτε, συντονίζεται από την ΕΡΤ Λάρισας. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο. 2-41-06-27-020 το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας λέτε τα προβλήματά σας, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας, γιατί όχι. Ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, να μεταδώσει η ΕΡΤ Λάρισας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης μέσω Viber. ΕΡΤ Λάρισας θα βρείτε. Τώρα θα σας πω, με τη βοήθεια του Βαγγέλη Βούλγαρη και το τηλέφωνο το οποίο θα πληκτρολογήσετε στο Viber, για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ναι. Α, ναι, ωραία. Είναι το 69-300-78-326. 69-300-78-326 στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τη δημόσια συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας, ό,τι σας τις παρατηρήσεις σας, γιατί όχι, ό,τι σας απασχολεί, μπορείτε μέσω Viber. Αν πληκτρολογήσετε το 69-300-78-326, ΕΡΤ Λάρισας θα σας βγάλει, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι στην ΕΡΤ Βόλου, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος είναι στην ΕΡΤ Στατρίκαλα, η Ελπίδα Κουτσογιάννη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη Θεσσαλία. Γιατί εγώ τις καλημέρες εδώ έτσι στο Βόλο τις είπα και νωρίτερα μέσα από την άλλη την εκπομπή. Καλημέρα, λοιπόν, σε όλη την Θεσσαλία τώρα. Μια Θεσσαλία που, αν εξαιρέσει το Βόλο, θα βράσει. Όταν εξαιρέσει το Βόλο, εννοώ δεν θα πιάσουμε τα σαραντάρια. Ναι. Στο Βόλο τις επόμενες ημέρες, αλλά θα είναι σαφώς υψηλή η θερμοκρασία, είναι και εδώ.
0: Πάντως καλά πήγαμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, πολύ καλά. Όντως πολύ καλά. Και διαβάζω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου, δεν ξέρω που το διάβασα, ξέρεις, κάπου το είδα, ότι μετά από αυτή τη ζέστη αυτών των ημερών θα πάμε σε αντίστροφη κατάσταση. Δηλαδή σε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και ενδεχομένως σε βροχές αμέσως μετά.
0: Φέτος η αλήθεια είναι πως δεν έλειψαν οι βροχές.
1: Πολλές βροχές είχαμε.
0: Ναι.
1: Πολλές βροχές είχαμε. Πολλές βροχές. Και κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές ότι τόση βροχή φέτος. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε χιόνια, Αλλά τόση βροχή, αν υπήρχαν τα απαραίτητα έργα,
0: έργα

0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν θα μιλούσαμε για έλλειμμα και για...
2: Μα είναι παράλογο,
1: ναι,
2: μετά τον Ντάνιελ να μιλάμε για έλλειμμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι, έχεις δίκιο, πολλές οι βροχές.
2: Πολλά τα παράλογα. Φέτος,
1: πολλά τα και αυτά πολλά. Άζει. Λοιπόν, χθες είχαμε σύσκεψη φορέων που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης στο διοικητήριο, εδώ στην Μαγνησία. Αναφέρθηκε στο νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρας που ξεκίνησε τη λειτουργία του. Αναφέρθηκε και στο θέμα της ΑΓΕΤ, όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την άδεια που έχει λάβει για καύση SRF μεγαλύτερων ποσοτήτων SRF κλπ. Γενικά έγινε μια διεξοδική συζήτηση, ήταν και άλλοι φορείς, εκπρόσωποι φορέων που συμμετείχαν. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κουρέτας είπε ότι το προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα δείχνει την παρούσα κατάσταση σε περιοχές στη Θεσσαλία, αλλά ταυτόχρονα προχωρά και σε πρόβλεψη της κατάστασης για τις επόμενες ώρες, ώστε αν υπάρχει το ενδεχόμενο λόγο και των καιρικών συνθήκων αύξησης των μικροσωματιδίων, να ληφθούν μέτρα, όπως αν είναι χειμώνας, ας πούμε, περιορισμός της καύσης των ξύλων, ανακοίνωση για περιορισμό της καύσης ξύλων κλπ. Έχουμε έτσι ηχητικά αποσπάσματα από την χθεσινή αυτή σύσκεψη. Θα ακούσουμε αργότερα και τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Σαχαρίδη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για το δίκτυο αυτών των μετρητών, το οποίο μεγαλώνει σε όλη τη Θεσσαλία. Θα ακούσουμε να λέει και πόσες μονάδες μέτρησης προστίθενται σε όλη την Θεσσαλία. Θα τα ακούσουμε αυτά λοιπόν στη συνέχεια.
2: Ναι. Σήμερα νομίζω είναι η δίκη σε δεύτερο βαθμό.
1: Ναι, είναι το εφετείο. Ύστερα από πολλές αναβολές, η δίκη του Δημάρχου Βόλου, ύστερα από μήνυση που είχαν υποβάλει ο κύριος Λιμνιός και ο κύριος Βαξεβανόπουλος. Έτσι, νομίζω το παρακολουθούμε, θα δούμε την εξέλιξη για αναφορές, για εκφράσεις του Δημάρχου Βόλου εναντίον των δύο.
2: Πάντως τις προηγούμενες φορές δεν είχε παραβρεθεί ο Δήμαρχος Βόλου, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Συνήθως γίνεται αργά αυτή η δίκη. Από όσο θυμάμαι, τις προηγούμενες φορές είχε ξεκινήσει μετά τις 11, μετά τις 12, κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Οπότε και σήμερα το ίδιο νομίζω.
1: Νομίζω έχει πάρει ήδη δύο αναβολές η εκδίκαση στο εφετείο. Έχει καταδικαστεί πρωτόδικα.
2: Δεν γίνεται κανονικά. Θα δούμε. Θα έχουμε τις εξέλιξεις. Αν προκύψουν μέσα στο δίωρο του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Εννοώ, χθες είχαμε και την συνέχεια της δίκης των Τεμπών εδώ στην Λάρισα, στο Γεώπολης. Αυτό που περιμένουμε και δεν ξέρω αν θα γίνει μέχρι την τελευταία συνεδρίαση του καλοκαιριού, μέχρι την 28 Ιουλίου δηλαδή, είναι αν θα έχουμε απόφαση για τα αιτήματα που έθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ. 16 είναι οι κατηγορούμενοι της ΕΡΓΟΣΕ, έθεσαν αίτημα αναστολής της διαδικασίας της δίκης ή ακόμα και αναβολής της ή θέμα αναρμοδιότητας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, διότι είναι σε εξέλιξη ο προσδιορισμός της δίκης στην Αθήνα μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με την 717. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέτασε το οικονομικό έγκλημα σε σχέση με την 717, όχι τη διάταραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, το κακούργημα που εξετάζει το τριμελές εφετείο. Οπότε έθεσαν λοιπόν αυτά τα τρία, είναι ανασταλεί η διαδικασία, είναι αναβληθεί, και μάλιστα ένας από τους συνηγόρους έθεσε το αίτημα να αναβληθεί μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 717, η οποία δίκη δεν έχει καν προσδιοριστεί βέβαια ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε, επειδή θα πρέπει να προτείνει εισαγγελέας να τοποθετηθούν οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία, η πολιτική αγωγή τέλος πάντων, για να συνεννόμαστε, και μετά να απαντήσουν οι συνήγοροι, παράσπιση δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό μέχρι τις 28 Ιουλίου. Πάμε για Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Ανακοινώθηκαν επίσης οι δικάσιμοι Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.
1: Mm-hmm.
2: 7 είναι οι πρώτοι. Τα Σεπτεμβρίου, στο ίδιο μοτίβο με τον Ιούλιο, τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τις δύο τελευταίες του Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Τρίτη, το ίδιο και με τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα. Να πω εγώ λίγο, ναι, να επανέλθω στο θέμα της δίκης, γιατί έτσι έχω λίγα περισσότερα στοιχεία, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Είπα ότι αφορά συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού. Θα εκδικαστεί στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας. Mm-hmm. Ο κύριος Βαξεβανόπουλος σε ανάρτησή του ήδη χθες έκανε αναφορά στο θέμα. Να θυμίσουμε ότι η συνήγορος υπεράσπισης των δύο. Συγγνώμη, όχι συνήγορος υπεράσπισης, δεν είναι κατηγορούμενος, είναι ο Αχιλλέας,
2: ναι,
1: Μπέος. Ναι, είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η δίκη είναι επίκαιρη, λέει ο κύριος Βαξεβανόπουλος. Ο δήμαρχος είχε υποστηρίξει ότι οι πολίτες θα κάνουν όλα αυτά για να τα παίρνουν από την ΑΓΕΤ. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι πολίτες του Βόλου θα ξεσηκωνόντουσαν κατά τη σκάψη σκουπιδιών. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι είναι δυνατό να αγωνίζεσαι για το περιβάλλον, γι' αυτό και διαβάλλεις όσους το κάνουν. Απόλυτα έτσι, σχετικό το θέμα με αυτό που λέγαμε πριν για τη σύσκεψη που έγινε και η οποία ασχολήθηκε και με το θέμα της ΑΓΕΤ χθες στην περιφέρεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων. Ωραία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, 98,3, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς, είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα είναι και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στην ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 10 έως τις 12. Να θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-378-326. Αυτό το τηλέφωνο θα πληκτρολογήσετε και θα στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε από... Έχουμε αλλαγή στον ήχο. Ο Χρήστος Μαμάτσιος ρυθμίζει τον ήχο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα οικονομικό θέμα. Χθες έληξε η προθεσμία υποβολής, 15 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, ο κύριος Ηλίας Κωτσιμπογιώργος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωτσιμπογιώργο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολύ συχνά, ιδίως όταν ταξιδεύω στη Θεσσαλία για υποθέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
0: Οπότε... Να είστε καλά.
1: Ναι,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις.
1: Δεν ολοκληρώθηκαν. Ήθελα,
0: γιατί,
1: λοιπόν,
0: 15 δεν ήταν.
1: 15 ήταν, αλλά έχει δοθεί μια παράταση για τις 24 του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δόθηκε προχθές.
0: Ναι.
1: Και είναι μια παράταση που την είχε ζητήσει ο κλάδος μας, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλες οι δηλώσεις, γιατί δεν είχαν σταλεί περίπου 700.000 δηλώσεις.
0: Α, δεν είναι και λίγες.
1: Με πέρυσι πάντως, ναι. Mm. Και λόγω του ότι τα συστήματα, επειδή πέφτουν όλη τελευταία στιγμή και όπως είναι φυσιολογικό τα συστήματα της ΑΔΕ να μην μπορούν να δεχτούν όλο αυτόν τον κόσμο που μπαίνει για να υποβάλει τη δήλωσή του,
0: mm-hmm.
1: δόθηκε μια παράταση που είχαμε ζητήσει για περίπου 10 μέρες είναι, 8, 9, τέλος πάντων.
0: Ναι, κάπου εκεί,
1: 15
0: ναι.
1: πήγε 24 του μήνα,
0: ναι.
1: την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, όχι αύριο, mm-hmm. τη μεθεπόμενη δηλαδή, ναι. Και θα λήξουν κανονικά στις 12 ώρες το βράδυ, στις 24 του μήνα, όλες οι δηλώσεις και των νομικών και των φυσικών προσώπων.
0: Μάλιστα. Πάντως, θυμάμαι άλλες χρονιές... ότι τέλος πολύ έγκαιρα υπέβαλαν όλοι τις φορολογικές τους δηλώσεις. Φέτος το είναι λίγο διαφορετικά,
1: Ναι, κοιτάξτε, πάντα υπάρχει προς το τέλος της mm-hmm. περίοδου, διότι είμαστε και της τελευταίας στιγμής, ιδίως και οι επαγγελματίες, οι λογιστές, έχουν και αυτοί αρκετές υποχρεώσεις. Έχουμε και το My Data φέτος, το οποίο... Όχι φέτος, έχουμε εδώ και ένα χρόνο, δύο. Αλλά φέτος το My Data θα πρέπει να συμπίπτει με τις δηλώσεις. Ναι. Άρα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί το My Data. Το My Data είναι μια εφαρμογή που είναι στην ουσία, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος, στην ουσία το βιβλίο εισόδων-εξόδων μιας επιχείρησης, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πλατφόρμα της ΑΔΕ. Για να παρακολουθεί η ΑΔΕ ανά πάσα στιγμή τι έσοδα και τι έξοδα έχει ο καθένας, τι ΦΠΑ αποδίδει και... πόσο είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που εκεί υποβάλλονται όλα τα παραστατικά των εσόδων και των εξόδων.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει πρώτα να συμπέσουν όλα αυτά τα παραστατικά και μετά να υποβληθεί δήλωση. Οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση φυσιολογική για τους ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως.
0: Ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό και αυτά τα τελευταία χρόνια, ιδίως πέρυσι και φέτος, ίσως υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά σιγά σιγά νομίζω το σύστημα θα φτιάξει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Τώρα, ακούω διάφορα, έτσι, από ανθρώπους, ακούω για πολύ αυξημένο φόρο εισοδήματος, ας πούμε μία εκπαιδευτικός νεοδιόριστη, ναι. με 950 ναι. ευρώ μισθό, με ένα κίνητο που τον νοικιάζει και παίρνει ενίκιο της τάξης των 200 ευρώ, της ήρθε ο φόρος εισοδήματος 300 ευρώ. Ακούω για μονογονεϊκές ναι. οικογένειες ναι. με μητέρα, παιδί, δύο δουλειές η μητέρα, 3.000 ο φόρος εισοδήματος. Ναι. Ακούω άλλες περιπτώσεις με μητέρα οικογένειας, με σύζυγο εννοώ, ο η σύζυγος, με δύο παιδιά, τρεις δουλειές, 6.000 ο φόρος. Τι γίνεται, έχει αυξηθεί?
1: Όχι, δεν έχει αυξηθεί. Παραμένουν τα ίδια φορολογικά, οι ίδιοι συντελεστές, έχουμε τους ίδιους ακριβώς με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ό,τι ίσχυε για τη χρήση του 24, και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις του 25, το ίδιο ισχύει για τη χρήση του 25 και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος.
0: Ναι.
1: Άρα φορολογικά δεν έχουμε κάποιες αλλαγές.
0: Άρα εξακολουθεί να είναι υψηλός ο φόρος εισοδήματος. Υψηλή φορολογία.
1: Παραμένει, ναι, παραμένει. Αν θυμάστε, πέρυσι ο Πρωθυπουργός είχε βγει στη ΔΕΘ και είχε ανακοινώσει κάποιες μειώσεις. Αυτές οι μειώσεις θα τις δούμε του χρόνου, γιατί αφορούσαν το 26. Mm. Δηλαδή, αυτές οι μειώσεις που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ αφορούσαν τη χρήση του 26, τα εισοδήματα δηλαδή που διανύουμε αυτή τη στιγμή το χρόνο αυτόν και τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 27. Άρα, γι' αυτό και αν περίμενε κάποιος κάποια έκπτωση ή κάποια μείωση, θα τη δει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα λίγο να πω στο θέμα αυτό των ενοικίων που είπατε και των μισθωτών υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Ένας που έχει μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή ένας συνταξιούχος, ένας που παίρνει μισθό, ένας που έχει μπλοκάκι.
0: Ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, που είναι μισθωτός κανονικός. Ναι,
1: ναι, ναι. Έχει μια κλίμακα συγκεκριμένη και φορολογείται με αυτή την κλίμακα. Σε αυτή την κλίμακα δεν προστίθονται τα ποσά των ενοικίων. Τα ποσά των ενοικίων πάνε σε μία άλλη κλίμακα και φορολογούνται ξεχωριστά. Ας πούμε, τα πρώτα 12 χιλιάρικα για τα ενοίκια φορολογούνται με 15%. Δεν θα προσθεθούν στα εισοδήματα που έχω από μισθό, για παράδειγμα, έτσι ώστε να αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα, εκεί αυτό υπάρχει εδώ και χρόνια και φορολογούνται πλέον ξεχωριστά κάποιες πηγές εισοδήματος. Τώρα, αυτό
0: ναι,
1: που
0: αλήθεια
1: μου λέτε
0: είναι,
1: ότι
0: γι' αυτό και υπάρχουν ναι, διαμαρτυρίες για υψηλό φόρο εισοδήματος.
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικά έχουμε υψηλούς συντελεστές, έτσι να το πούμε, και χαμηλά φορολόγητα. Έχουμε κρατήσει δυστυχώς.
0: Αχ, θέλω να σας παρακαλέσω μόνο να μην μετακινήσετε, γιατί έχουμε διακοπές. Επικοινωνούμε με κινητό και είχαμε διακοπές. Οπότε επαναλάβετε, αν σας είναι εύκολο το τελευταίο. Όχι, όχι, ότι έχουμε υψηλή φορολογία, αυτό λέγατε.
1: Ναι, ναι, έχουμε, δυστυχώς έχουμε κρατήσει κάποιες μνημονιακές υποχρεώσεις που είχαμε σχετικά με τους φόρους. Παραμένουν οι φόροι. Οι συντελεστές κάπως αυξημένοι. Έχουν μειωθεί βέβαια από το 19 και μετά αρκετά, γιατί ήταν πολύ περισσότερο, αλλά παραμένουν ψηλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπα κράτη δηλαδή. Έχουμε χαμηλό αφορολόγητο. Το αφορολόγητο των 10.000 ευρώ θεωρώ σήμερα ότι είναι μικρό. Έτσι. Βέβαια για το 26 αυξήθηκε αυτό το αφορολόγητο, έχει φτάσει στα 25.000.
0: Είναι γιατί για τους, με 10.000, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, 10.000 ναι, ευρώ ναι, δεν μπορεί να ζήσει κανείς.
1: Όχι, αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό και νομίζω, όχι νομίζω, γι' αυτό και πέρυσι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το αύξησε το αφορολόγητο, κυρίως όμως για τους νέους και για αυτούς που έχουν τέκνα, ανήλικα κτλ. Και προστατευόμενα τέλος πάντων κτλ. Θεωρώ όμως ότι σε σχέση με άλλες χώρες ήμασταν χαμηλά. Αυξάνεται σιγά σιγά το αφορολόγητο, αλλά γενικά είμαστε χαμηλά. Όπως και η κλίμακα με την οποία φορολογούνται πάνω από 44% κάποια εισοδήματα ήταν πάνω από 40.000, η κλίμακα είχε 44% για έναν δηλαδή μισθωτό που είχε εισοδήματα πάνω από 40.000 το χρόνο, η φορολογούνται με 44% για πάνω από αυτά τα 40.000, έτσι, όχι
0: ναι,
1: για όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε για πάνω από τα 60. Έγινε το 44% για το 26.
0: Ναι.
1: Σε άλλες χώρες βέβαια ισχύει ότι πάνω από 150.000 φορολογείται κάποιος με 45%.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι γενικά έχουμε μια πολύ έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλη συντελεστές στη φορολόγηση, ιδίως των μισθωτών υπηρεσιών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα με την ακρίβεια που ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο, έχει και τους φορολογικούς συντελεστές που παραμένουν, ας το πούμε, αυξημένοι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό, άρα λοιπόν θα μειωθεί, λέτε, το 27 για την δήλωση του 26.
1: Μπράβο, για
0: σε τι ποσοστό έχετε εικόνα? Ναι, για τη χρήση, με συγχωρείτε.
1: Για τη χρήση του 26. Τώρα κοιτάξτε, δεν θυμάμαι απ' έξω τα ποσοστά, αλλά έχουν μειωθεί κατά 2 μονάδες οι συντελεστές, αν θυμάμαι καλά. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις το αφορολόγητο φτάνει τα 25.000. Ιδίως για τους νέους και για κάποιους που έχουν προστατευόμενα τέκνα. Απλώς τώρα δεν θυμάμαι να σας μπορούμε να το κάνουμε σε μια άλλη.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί νέοι σε αυτή τη χώρα που βγάζουν εισόδημα με 25.000 το χρόνο, για να είμαστε
1: δεν
0: και
1: υπάρχουν,
0: έτσι, πολλοί, κάπως
1: ειλικρινείς. Όμως υπάρχουν κάποιοι και χρειάζονται κάποια κίνητρα να δοθούν για αυτούς που μπορεί να υπάρξουν. Αλλά ναι, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν αυτοί οι νέοι που λέτε.
0: Ένας στους μεσήλικες είναι πιο συνηθισμένο.
1: Πολύ πιο συνηθισμένο είναι και πλέον έχουν ανεβεί αρκετά τα εισοδήματα σε κάποιες περιπτώσεις, ναι.
0: Ναι, μόνο που με το φόρο εισοδήματος δίνονται πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, δυστυχώς ο φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος που χρησιμοποιεί πάντα το κράτος για να κάνει αναδιανομή του πλούτου. Αλλά δεν ξέρω τι θεωρούμε πλούτο, ας πούμε. Έτσι.
0: Και δεν ξέρω και τι θεωρούμε αναδιανομή επίσης, για να το βάλουμε στην ολότητά του το θέμα.
1: Αναδιανομή, αν το θέλετε, για μένα γίνεται, γιατί έχουμε ψηλούς συντελεστές όχι μόνο στους άμεσους φόρους που είναι ο φόρος εισοδήματος, αλλά και στους έμεσους φόρους που έχουμε ψηλό συντελεστή στο ΦΠΑ, ας πούμε, 24% από τους ψηλότερους στην Ευρώπη. Ναι. Ή το φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, που και αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλο, φτάνει ναι, 50% ναι. περίπου. Έτσι. Ναι. Και αν συγκρίνεις και με τα επιδόματα που δίνονται και τις επιδοτήσεις, ναι, λες ότι γίνεται κάποια αναδιανομή, αλλά εντάξει. Αυτό πρέπει να το δούμε πιο μικροοικονομικά για να δούμε πού ακριβώς πάνε τα χρήματα από τον κάθε φόρο.
0: Ναι. Ναι. Ναι, γιατί τώρα που όσο μιλούσατε σκεφτόμουν ότι ας πούμε ένας άνθρωπος που πληρώνει φόρο εισοδήματος 3.820 ευρώ επειδή έχει μια σύνταξη χειρίας και κάνει δύο δουλειές, άμα βάζει τη βενζίνη με 1.900, μιας και μιλάμε ναι. για τους συντελεστές στα καύσιμα, ναι. Δεν ναι. βλέπουμε την αναδιανομή αυτό
1: εγώ,
0: εκεί πήγαινε.
1: Εγώ, ναι, ακριβώς, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ναι. Ναι. Συμφωνώ. Όντως, υπάρχει θέμα με την ακρίβεια αρκετά μεγάλο και θεωρώ ότι ιδίως για τα καύσιμα και για τους συντελεστές του ΦΠΑ πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μπορεί να κρατάμε μια μνημονιακή υποχρέωση ακόμα ενώ είμαστε σε φάση που έχουμε ξεπεράσει τα ελλείμματα πλέον.
0: Αυτό είναι υποχρέωση ή εμείς θέλουμε και το κρατάμε?
1: Τότε ήταν υποχρέωση, τώρα εμείς θέλουμε και το κρατάμε.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν μια υποχρέωση του 2010-2012, δεν θυμάμαι πότε αλλάξαν ακριβώς. Οι συντελεστές από το 2018 πήγαν σιγά σιγά, ανέβηκαν και φτάσαμε στο 24% ΦΠΑ, όπως και τα τέλη καυσίμων που ανέβηκαν τότε. Ήταν μια υποχρέωση τότε για να μπορέσουμε να έχουμε έσοδα. Μάλιστα. Τώρα όμως που έχουμε, δεν έχουμε ελλείμματα, έχουμε πλεονάσματα. Πρέπει λίγο να το δούμε το θέμα.
0: Να το δούμε λίγο, ναι.
1: Ναι, ναι. Γιατί συγκρίνουμε τιμές σε σούπερ μάρκετ χωρών,
0: ναι.
1: αλλά δεν συγκρίνουμε το ΦΠΑ που έχουν αυτές οι χώρες. Ας πούμε το γάλα στην Ιταλία αυτή τη στιγμή έχει 4% ΦΠΑ. Ναι. Εμάς εδώ είχε 13 και το 2015 με 19 είχε 24. Άρα δηλαδή συμμετέχει και το κράτος κάπου στην ακρίβεια, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που κερδίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι προφανώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα για να γίνουμε και κάπως εμείς εννοώ εδώ στην Ερτλάζες κάπως πιο χρηστικοί, λέμε ναι. ότι δεν έληξε χθες, λήγει στις 24, όσοι για τον ένα ή τον άλλο λόγο καθυστερεί. Έχω ακούσει πάντως, κύριε Κωτσιμπογιώργο, άνθρωπο να λέει δεν πάω, θα πάω τελευταία ώρα για να μην στενοχωρηθώ με το φόρο εισοδήματος.
1: Σωστά ναι, λέει, λογικό είναι.
0: Το έχω ακούσει.
1: Λογικό είναι, αλλά ξέρετε κάτι, καταρχάς ο φόρος όντως το γνωρίζεις τη στιγμή που υποβάλλεις τη δήλωση. Αλλά βεβαιώνεται 31, μάλλον πρέπει να πληρωθεί 31 Ιουλίου η πρώτη δόση. Και αν πληρωθεί την πρώτη δόση 31 Ιουλίου ή όλο μαζί μάλλον μέχρι 31 Ιουλίου έχει 2% έκπτωση πλέον. Εάν μικρό ποσοστό, παρένθεση, είχε 4 μέχρι τις 15 Μαΐου, μέχρι τις 15 Μαΐου και μετά 3 και τώρα είναι 2 στο 2 αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο που υποβάλλουν τις δηλώσεις. Και εάν, σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε 8 δόσεις, έτσι, το ποσό αυτό.
0: Δεν είναι στάνταρ δόσεις, δεν είναι 8, έτσι κι αλλιώς.
1: 8, ναι. 8. Ναι,
0: 8. Εκτός και αν κάποιος αποφασίσει να είναι κάπως ασυνεπής στις πληρωμές του και μόνο τότε θα πάει σε 12-24, σωστά.
1: Μπράβο, τότε εκεί θα πάει να κάνει και τη ρύθμιση στο 12-24.
0: Εκεί όμως είναι και ρίσκο, γιατί αν σου φύγει, ναι, είναι και αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι. Και τώρα βγήκαν και 72 δόσεις, έτσι. Δεν ξεχνάμε, να πούμε και αυτό.
0: Αν είναι να έρθει άλλο τόσο του χρόνου. Δεν ξέρω. Είναι λίγο αδιέξοδο.
1: Είναι για χρέη που υπάρχουν, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Είστε 72 δόσεις.
0: Ναι, είμαστε μέλλον, έχουμε δηλαδή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κωτσιμπογιώργο.
1: Να είστε καλά και εγώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, θα αλλάξουμε κλίμακα. Κλίμα θα αλλάξουμε, όχι κλίμακα. Μιλούσαμε για φορολογικά και να, μπερδεύτηκα. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στο θέμα, το μεγάλο θέμα της δίκης των Τεμπών. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Είναι δικηγόρος στους υποστηρίζοντες στην κατηγορία και πατέρας της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο τρένο στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Καλή σας μέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς πάει το πράγμα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται?
1: Κινείται η διαδικασία βάσει των προβλεπομένων στην οικονομία, διαδικαστικά δηλαδή, αλλά κινείται με αρκετά αργούς ρυθμούς. Μέχρι τώρα ακούγαμε ότι εμείς υποστηρίζοντας την κατηγορία συγγενής, με διάφορες παρεμβάσεις μας έχουμε συντελέσει σε μια κάποια καθυστέρηση της εξέλιξης της δίκης.
0: Αλλά βλέπω ότι ακούστηκε ότι δεν θέλατε καν να ξεκινήσει η δίκη. Όταν ξεκίνησε, ακούστηκε ότι εσείς περίπου φταίτε για το κτίριο που δεν ήταν κατάλληλο, μετά ότι καθυστερείτε κτλ. Ναι, για να τα πούμε όλα, γι' αυτό το επαναλαμβάνω.
1: Και στην εξέλιξη πάλι ακούστηκαν διάφορα ότι εμείς με τις διαρκείς παρεμβάσεις τοποθετήσεις μας κάπως καθυστερούμε τη διαδικασία. Το ίδιο φαίνεται χρησιμοποιούν και η πλευρά της υπεράσπισης, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να πούνε κάποια πράγματα σε μεταγενέστερο χρόνο και τα λένε ήδη τώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια εδώ και 3 τουλάχιστον συνεδριάσεις να ακούμε τις τοποθετήσεις, ενστάσεις βασικά, για διάφορα θέματα, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά και μπορεί να έχουν συνέπειες σημαντικές στην εξέλιξη της δίκης. Ναι. Δηλαδή ακούμε από την ομοφροντία θέσεων από την πλευρά των κατηγορημένων, της Εργοσέ κυρίως, ότι δεν θέλουν να εξελιχθεί η δίκη ως προς αυτούς τουλάχιστον, να αναβληθεί, ούτως ώστε να κριθεί πρώτα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το οποίο εμείς βεβαίως θα αντιλέξουμε, γιατί από ό,τι γίνεται επιληπτό, εάν γίνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα, προφανώς οι μισοί κατηγορούμενοι θα φύγουν από την συγκεκριμένη δίκη και η δίκη των Τεμπών θα είναι ελληματική, κολοβή, κουτσουρεμένη, πείτε το όπως θέλετε.
0: Ναι.
1: Σαφώς θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε την τοποθέτηση της εισαγγελίας, εισαγγελίας της έδρας, προκειμένου να λάβουμε κι εμείς θέση σε όλα αυτά που ακούγονται. Αυτό που εμένα προσωπικά με δημιουργεί μία, όχι ακριβώς ανησυχία, αλλά ένα προβληματισμό, είναι ότι εξαιτίας ακριβώς αυτής της καθυστερημένης ή αργής εξέλιξης της διαδικασίας, απόφαση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απόφαση για το αν τελικά θα παραμείνουν 36 κατηγορούμενοι στη συγκεκριμένη δίκη ή κάποιοι θα εξαιρεθούν εντός εισαγωγικών και θα πάνε σε άλλη δίκη, πιθανότητα να μην γνωρίζουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να λέει και τίποτα. Ωστόσο, σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι συγγενείς τελικά ποιους θα αντιμετωπίσουμε στην δίκη. Θα είναι και οι 36, θα είναι οι 20, θα είναι, δεν ξέρω, γιατί ακούσαμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν για μένα είναι κομβικό το ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε, τελειώνοντας τον Ιούλιο της διαδικασίας μου και ξεκινώντας ξανά περίπου σε 7-8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε, να γνωρίζουμε με ποιους έχουμε κατηγορούμενους απέναντί μας. Φυσικά η θέση των συγγενών είναι ότι όλοι όσοι κατηγορούνται πρέπει να παραμείνουν σε αυτή τη δίκη και μάλιστα έχουμε πει σε προγενέστερες συνεδριάσεις ότι θα πρέπει να είναι και άλλοι.
0: Ναι.
1: Οπότε το να βλέπουμε εμείς οι συγγενείς. Να λιγοστεύουν οι κατηγορούμενοι σε μια τόσο σημαντική υπόθεση δεν είναι ότι καλύτερο. Γι' αυτό και υπήρξαν και αντιδράσεις στην αίθουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Από διάφορες συγγενείς.
0: Υπήρξαν, ναι, ναι, ναι. Κάποιος πάντως έλεγε χτες, στη διάρκεια εννοώ της δίκης, ότι οι άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι εδώ δεν είναι, στους κατηγορούμενους εννοούσε.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι, αντί γι' αυτό συζητάμε έλεγε, να φύγουν από την πλευρά των συγγενών, για να είμαι απολύτως σαφής.
1: Αυτό ακριβώς που είπα και εγώ, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Θα έπρεπε να είναι και άλλοι, και κάποιοι ζητάνε αυτή τη στιγμή να φύγουν και από αυτή τη δίκη. Το ζήτημα είναι, και αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο ερωτηματικό, γιατί διακαώς επιδιώκουν αυτοί οι κατηγορούμενοι, δια των συνηγόρων τους, να μην δικαστούν στη συγκεκριμένη δίκη των τεμπών και προτιμούν εντός εισαγωγικών να δικαστούν πρώτα ή και αποκλειστικά και μόνο από τη δίκη που θα ανοίξει κάποια.
0: Ναι, δεν έχει προσδιοριστεί καν.
1: Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Ποιος είναι ο λόγος? Αυτό δεν το ακούσαμε.
0: Ναι. Ναι, σαφές. Σαφές.
1: Αυτό πρέπει να απαντηθεί και αυτό έχουμε μέσα στο μυαλό μας όλοι οι συγγενείς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τη Δευτέρα...
1: Φοβούνται προφανώς να αντιμετωπίσουν εμάς τους συγγενείς.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε να κάνουμε θανάτους ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Άλλο να λογοδοτείς για οικονομικά εγκλήματα, τα οποία θεωρητικά τα έχει τελέσει, κατηγορήσει εν πάση περιπτώσει για αυτά, και άλλο να κατηγορήσει για θανάτους ανθρώπων. Ως υπεύθυνος.
0: Ναι, είναι σαφής η διαφορά. Λοιπόν, τώρα τη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις. Είχαμε μια ασθένεια, νομίζω, ενός συνηγόρου. Την υπεράσπιση εννοώ, την προηγούμενη Τετάρτη, χτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε τη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν οι ενστάσεις, τοποθετήσεις, τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης και μετά λογικά θα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως.
1: Ναι, θα έχουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, την περιμένουμε να την ακούσουμε. Αλλά μένουν τρεις συνεδριάσεις. Mm. Θα προλάβουμε να ακούσουμε όλες οι απόψεις και η απόφαση.
0: Ναι. Θα το δούμε. Μένει να το δούμε αυτό. Πραγματικά μένει να το δούμε. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:56. Όχι. Και 55. 10:55 πρώτα λεπτά. Θα πάμε με ένα τραγούδι να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα στις 11 ακριβώς, να ακούσουμε ειδήσεις από όλη την Ελλάδα. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλεξη εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες.

0: Εδώ είμαστε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, μέχρι τις 12. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, 98,3, 100,7, 101,2 στα FM συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε, Ερτ Λάρισας, Ερτ Βόλου. Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας. Λοιπόν, κατηγορούμενους κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 εν ενεργεία βουλευτές για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 4, οι 3 είναι Θεσσαλοί, σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μποκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη, δεν είναι Θεσσαλός. Ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα, Θεσσαλή, βουλευτής Τρικάλων, κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Τώρα για τους βουλευτές: Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η διαδικασία έτρεξε με γοργούς ρυθμούς. Κάποιες από τις πλημελληματικές πράξεις θα παραγράφονταν εντός του 2026, αν στο μεταξύ δεν είχε ασκηθεί η δίωξη. Πριν τώρα διαβάσουμε αυτό, είχαμε αποφασίσει να μιλήσουμε με έναν από τους αγρότες που πρωταγωνίστησαν στις μεγάλες κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, 25-26, 50 μέρες στο δρόμο ήταν τότε οι αγρότες. Και επειδή ως δημοσιογράφοι έτσι έχουμε την τάση να ασχολούμαστε πολύ με ένα θέμα όταν είναι σε εξέλιξη και μετά να το ξεχνάμε, είπαμε να την αλλάξουμε αυτή την τάση και να φιλοξενήσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές των μεγάλων κινητοποιήσεων να μας πει πού βρισκόμαστε τώρα, ποια από τα αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί, ποια δεν έχουν, τι γίνεται, πώς περνάνε οι αγρότες, πώς επιβιώνουν. Ο κύριος Καραΐσκος είναι στην άλλη άκρη
1: της.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καραΐσκο.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, ποια αιτήματα από αυτά που είχαν τεθεί στις κινητοποιήσεις έχουν ικανοποιηθεί και ποια όχι?
1: Ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Εμείς μετά από 55 μέρες κινητοποιήσεων και με την ανάντηση των ετοιμάτων για την αναπλήρωση ουσιαστικά του χαμένου εισοδήματος, τότε μας είχαν υποσχεθεί ότι μέσα από τα οικοσχήματα θα δώσουμε χρήματα στο Δαμβάκι, στο Σιτάρι, στο Τριφύλι και αυτά. Στο Τριφύλι φυσικά ήταν μέσα στην Τιμήνη, τα οποία δοθήκανε για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ως προς το κομμάτι το ένα το άλλο, του Δαμβακίου και του Σιταριού, στους παραγωγούς δεν δόθηκε τίποτα, παραδόθηκαν κάποια ψίχουλα 2 και 3 ευρώ ένα στρέμμα. Ναι. Το οποίο αυτό είναι κοροϊδία μεγάλη και αυτό το έχουμε πάλι, θα το βρουν μπροστά τους, γιατί εμείς δεν πρόκειται να ησυχάσουμε. Φυσικά η σημερινή κατάσταση είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη από πέρυσι. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Μετά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, το κόστος έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, το οποίο δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Υπάρχουν καλλιεργητές οι οποίοι έχουν αφήσει αλείπαντα χωράφια. Υπάρχουν καλλιεργητές οι οποίοι ήδη τα παρατήσαν εν μέσω σεζόν και φεύγουν να πούμε και ψάχνουν να βρουν δουλειά. Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις, παιδιά αγροτών πάνε και κάνουν τη λίδερη τώρα γιατί δεν μπορούν να βγουν. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Ως προς το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς είμαστε κάθετοι. Θέλουμε τα χρήματα να πάνε πραγματικά σε αυτούς που υδρώνουν και τα δικαιούνται στους τίμιους αγρότες. Ναι, είμαστε υπέρ των ελέγχων και των αυστηρών ελέγχων. Να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και να επιστραφούν τα χρήματα. Και αυτό θα το επιδιώξουμε. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να... την κατάσταση να την ανακατέψουν και να την μπερδέψουν και να επιρρύψουν τις ευθύνες αλλού για αντί αλλού. Είμαστε καθαροί. Όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν και να επιστραφούν τα χρήματα. Δικαστές δεν είμαστε για να μπορούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί, αλλά λίγο πολύ γνωρίζουμε.
0: Ναι. Είστε σε μια κατάσταση τι, αναμονής?
1: Είμαστε σε μια κατάσταση, ναι, η οποία αυτή η κατάσταση μας δημιουργεί όχι μόνο σε κατάσταση αναμονής, αλλά σε επαγρύπνηση. Εσείς το ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, αυτό, ότι ο αγροτικός κόσμος πραγματικά είναι σε επαγρύπνηση. Κάθε εβδομάδα κάνουμε συσκέψεις ανά την Ελλάδα. Και να σας το ξέρετε οι δημοσιογράφοι αυτό, ότι ο αγροτικός κόσμος πραγματικά είναι σε επακρίτηση. Κάθε εβδομάδα κάνουμε συσκέψεις στην Ανατολική Ελλάδα. Και να σας πληροφορήσω ότι το μεγάλο μας συλλαλητήριο πανελλαδικό θα είναι στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: Ναι. Λοιπόν, άρα κρατάω ότι στις 5 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο πανελλαδικό συλλαλητήριο και έπεται συνέχεια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καραΐσκο. Να είστε
1: ευχαριστώ,
0: καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλά, καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλά. Γεια, γεια.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο η εκπομπή που ακούτε. Θα πάμε να δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο στην συνάδελφο στην ΕΡΤ Βόλου, στην Ελένη Τυραυτοπούλου. Ελένη.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ελπίδα, κυρίες και κύριοι. Πριν από ένα χρόνο είχε γίνει μία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, τη συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης, και εκεί τοπικοί φορείς, βιομηχανίες κλπ. Είχαν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις ώστε να έχουμε καλύτερη, καθαρότερη ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Ένα χρόνο μετά λοιπόν, χθες, η σύσκεψη αυτή επαναλήφθηκε. Και κλήθηκαν οι εταιρείες αυτές, έτσι, εμπεριστατωμένα να αποδείξουν αν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει πριν από ένα χρόνο, κυρίως εταιρείες μεγάλες.

0: όπως η ΑΓΕΤ και η Χαλιβουργία. Στο πλαίσιο αυτής της σύσκεψης λοιπόν που έγινε χθες και έγινε η αποτίμηση των όσων είχαν συμφωνηθεί πριν από ένα χρόνο, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε και τους 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ήδη λειτουργούν στη Μαγνησία. Έγινε αναφορά βέβαια για τους νέους σταθμούς μέτρησης που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε όλη την Θεσσαλία, από τον κύριο Σαχαρίδη αυτό, από τον επιστημονικό συνεργάτη που έχει αναλάβει αυτό το έργο της εγκατάστασης και παρακολούθησης των μετρητών αέριας ρύπανσης για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα κομμάτι από τα όσα είπε χθες ο κύριος Κουρέτας.
1: Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευθύνης και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να αποτιμήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβανε στην πρώτη μας σύσκεψη πριν από ένα χρόνο. Ο κοινός εχθρός είναι ορατός και αόρατος ταυτόχρονα. Μιλάμε κυρίως για τα αερούμενα μικροσωματίδια PM10 και PM2,5, τα οποία ειδικά κατά τη χειμερινή και εορταστική περίοδο συνθέτουν το αποπνιδυτικό φαινόμενο της εδαρομύθλης. Οι συστηματικές υπερβάσεις των ορίων στα αστικά κέντρα αποτελούν ένα καμπανάκι κινδύνου που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις συνδέονται άμεσα με τη χρήση στερεών καυσίμων για οικιακή θέρμανση σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, την εστίαση και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις, απαιτείται καθαρή στρατηγική συμμαχία φορέων και άμεση δράση. Λοιπόν, τώρα, τι παραλάβαμε και τι διορθώσαμε. Για να χτίσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον, οφείλουμε να πούμε την αλήθεια για το παρελθόν. Είναι εδώ και ο κ. Σαχαρίδης, ο οποίος θα σας παρουσιάσει συνέχεια και ορισμένα στοιχεία, που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των σταθμών, ο συνάδελφος από το Πολυτεχνείο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ένα δίκτυο 8 σταθμών με 38 αναλυτές ρήπων, οι οποίοι θα είναι άλλοι συν 8, 16 θα γίνουν πολύ σύντομα σε άλλες περιοχές. Όταν αναλάβαμε, η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν η εξής. Μη βαθμονομημένοι αναλυτές. Παραλάβαμε 38 αναλυτές, εκ των οποίων 28 λειτουργούσαν χωρίς καμία έγκυρη βαθμονόμηση, με αποτέλεσμα να μην αποστέλουν έγκυρες τιμές ρήπων. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και στο πόρισμα της αρχής του ελεκτικού συνεδρίου. Λανθασμένα δεδομένα. Το πιο σοκαριστικό παράδειγμα ήταν ο αναλυτής PM10 στο διοικητήριο της Λάρισας. Επί χρόνια λόγω κακού προγραμματισμού και έλλειψης συντήρησης έδειχνε στο πόρταλ ενημέρωσης και στη βάση δεδομένων μόλις το 1/5 των πραγματικών τιμών ρύπανσης. Ανενεργή πυρασφάλεια. Στους 7 από τους 8 σταθμούς μέτρησης τα αυτόματα συστήματα πυρασφάλειας ήταν άχρηστα, καθώς δεν είχαν αφαιρεθεί καν οι περώνες από τους πυροσβεστήρες. Αν έκανε φωτιά δηλαδή ένα σταθμός, το σύστημα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτόνομα. Ελλειπής εξοπλισμός, οι αναλυτές αρωματικών και των γονατράκων είχαν παραδοθεί χωρίς τους απαραίτητους βαθμονομητές της κατασκευάσεως εταιρείας, καθιστώντας αδύνατη τη σωστή μέτρησή τους. Η νέα Περιφερειακή Αρχή έβαλε τέλος αυτή την προχειρότητα και αυτή τη στιγμή λειτουργούν τα πάντα σύμφωνα με τον νόμο, όπως έχει δείξει και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Τώρα, σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα ολοκληρώσαμε και άμεσα θα παρουσιάσουμε το προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα με δυνατότητα πρόβλεψης για τις επόμενες ώρες, το νέο site της ενημέρωσης του κοινού για να ξέρει ο πολίτης τι αναπνέει, το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας για την έγκαιρη προστασία των ευπαθών ομάδων και περνάω στις προόδους των διαφόρων φορέων. Η πρόοδος του Δήμου Βόλου. Μέσα από την επίσημη ενημέρωση που αναλάβαμε, επιβεβαιώνεται ότι ο Δήμος αναποκρίθηκε στα εξής. Εφαρμόζει συστηματικά τον τακτικό καθαρισμό και τη διαβροχή των οδοστρωμάτων. Έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Συνεχίζει με συνέπεια τεχνικά έργα πεζοδρομήσεων, ποδηλατοδρόμων και κυκλικών κόμβων. Έχει ήδη φυτέψει 220 δέντρα σε νησίδες, πάρκα και πλατείες του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, με στόχο μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθεί η φύτευση άλλων 180, πιάνοντας απόλυτα το στόχο των 400 που είχαμε θέσει πέρσι. Οργανισμός Λιμένος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή και η ανταπόκριση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Το λιμάνι αποτελεί πνεύμα της οικονομίας, αλλά και κρίσιμο σημείο. Ο οργανισμός, σύμφωνα με το έγγραφό του, υλοποίησε και εφαρμόζει με αυστηρότητα τα εξής. Μεταφορά δραστηριότητας ΣΚΡΑΠ ολοκληρώθηκε πλήρως η μεταφορά της δραστηριότητας του Παλαιοσίδερου στο νέο χώρο του προβλήτα νούμερο 3, απομακρύνοντας μια μεγάλη εστία σκόνης από τον αστικό ιστό. Συνεχείς επιστημονικές μετρήσεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σύμβαση του οργανισμού με τον ΕΡΑ και του Αριστοτελείου για το διαρκή έλεγχο και τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρήπων βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Τρίτο, έκτακτη διαβροχή για τα PM10. Κάθε φορά που παρατηρείται αύξηση στις συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM10, ο οργανισμός εντατικοποιεί αμέσως τη διαβροχή και τον καθαρισμό των προβλητών.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Κουρέτας χθες στη σύσκεψη, σαφέστατες αιχμές, για το τι παρέλαβε όσον αφορά στο δίκτυο των μετρητών της ρήπανσης είναι η Περιφερειακή Αρχή Κουρέτα. Υπήρξε απάντηση, πρέπει να πούμε, από τον κύριο Αγοραστό χθες. Μίλησε για προσπάθεια απαξίωσης ενός σημαντικού περιβαλλοντικού έργου και υποστήριξε ότι το ίδιο δίκτυο αξιοποιείται σήμερα από τη σημερινή διοίκηση της περιφέρειας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του αέρα. Παράλληλα, ο κύριος Αγοραστός έθεσε προς τον Κουρέτα μία σειρά ερωτημάτων, μεταξύ άλλων τον ρωτά γιατί ως περιφερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης δεν είχε ποτέ στο παρελθόν καταγγείλει προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, ενώ υπογραμμίζει πως το πόρισμα του ελεγκτικού συνεδρίου αφορά τη σημερινή διοίκηση και όχι την προηγούμενη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κουρέτα. Ας ακούσουμε τι είπε για το τεχνικό μέρος της παρουσίασης ο επιστημονικός συνεργάτης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Σαχαρίδης.
2: Ξεφύγαμε από το απλά να παρακολουθούμε και να μετράμε και έχουμε πάει σε ένα καινούριο μοντέλο περιβαλλοντολογικής παρακολούθησης, στο οποίο προφανώς πάλι μετράμε, αλλά προβλέπουμε το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, για άλλους λόγους που περιέγραψε ο κύριος Περιφερειάρχης. Το μοντέλο υπάρχει, όπως νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, ένα σύστημα το οποίο καθημερινά εξελίσσεται, δεν είναι κάτι στατικό το οποίο το φτιάξαμε μια φορά και τελείωσε. Οπότε περιμένουμε τώρα να έρθει και η χειμερινή περίοδος που έχουμε και υψηλότερες συγκεντρώσεις αιρούμενων προσωματιδίων και άλλων ρήπων μερικές φορές, για να επιβεβαιώσουμε ότι ορθώς δουλεύει και να το δώσουμε, να κάνουμε όποιες διορθώσεις χρειάζεται και να το δώσουμε και δημόσια στον κόσμο. Ουσιαστικά το μοντέλο αυτό παίρνει μία σειρά από δεδομένα, είτε αυτά είναι από τους 38 αναλυτές που ανέφερε ο Περιφερειάρχης, είτε μετεωρολογικά, που χρησιμοποιούν προφανώς κάποια μοντέλα και κάποια ιστορικά δεδομένα και βγάζουμε μία πρόγνωση. Θα δούμε παρακάτω το σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει για την πολιτική προστασία. Τι προβλέπουμε? Προβλέπουμε προφανώς όλους τους ρήπους τους οποίους παρακολουθούμε, δηλαδή τα ορειμένα μικροσωματίδια, PM2,5, PM10 και τα 4 και τα 1, διοξίδιο του αζότου, οξίδια του αζότου, μονοξίδιο του αζότου, διοξίδιο του θείου, μονοξίδιο του άνθρακα, βενζόλιο και άλλους, άλλους παραπλήσιους ρήπους και προφανώς και τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας του Αέρα, ο οποίος είναι ένας δείκτης ο οποίος μας δείχνει γενικά ποια είναι η κατάσταση. Η πρόβλεψη την οποία έχουμε είναι για τις επόμενες 6 με 18 ώρες αυτή τη στιγμή. Προφανώς είμαστε σε μια διαδικασία να επεκτείνουμε αυτό τον ορίζοντα. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά το προγνωστικό μοντέλο. Επέκταση του δικτύου που ανέφερε και ο κύριος Περιφερειάρχης. Έχουμε κάνει εγκατάσταση στο πεδίο Νάρεως ενός αναλυτή, στη Νέα Μηδριάδα, στον Αλμυρό που ρωτήσατε και προηγουμένως. Σύντομα από δική μας καθυστέρηση, η μέρα έχει 24 ώρες, δεν έχουμε προλάβει, η ΒΠΕ έχει φτιάξει όλη την υποδομή που χρειαζόμαστε για να εγκαταστήσουμε και εκεί πέρα 5 αναλυτές. Σύντομα θα κάνουμε την εγκατάσταση 5 αναλυτών και στην ΑΒΠΕ, σε σημεία που ήδη έχουν οριστεί. Σε ό,τι αφορά τη Λάρισα, έχουμε στο κέντρο της Λάρισας και σύντομα θα έχουμε και στη Νέα Σμύρνη. Είναι θέμα εγκατάστασης περισσότερο. Στα Τρίκαλα, στην περιοχή των Τρικάλων, έχουμε στο Μεγαλοχώρι και στο κέντρο της πόλης. Και στην περιοχή της Καρδίτσας έχουμε στον Παλαμά και στις Σοφάδες.
3: Και στην Καρδίτσα.
2: Και στην Καλατσά. Ναι, εδώ μιλάμε για την επέκταση του δικτύου. Δηλαδή, πέρα από τους 8 σταθμούς που ήδη γνωρίζετε, που έχουν τους 38 αναλυτές, εκ των οποίων οι 3 σταθμοί είναι στο Βόλο, 3 στη Λάρισα, 1 στην Καρδίτσα και 1 στα Τρίκαλα, έχουμε άλλους 14 καινούριους, οι οποίοι βρίσκονται στα σημεία τα οποία βλέπετε στην. Μέτρηση αιωρούμενων μικροσωματιδίων. PM10, PM4, 2,5 και 1.
3: Ξεπεράνε δηλαδή τους 22.
2: Είναι 14 και 30.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 30 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε για λίγο ακόμα μέχρι τις 12 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Σας λέγαμε και το πρωί με την έναρξη της εκπομπής για την δίκη σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο εδώ στην Λάρισα. Για την μήνυση που είχαν υποβάλει δύο δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βόλου, ο κύριος Λιμιός και ο κύριος Βαξεβανόπουλος, κατά του Δημάρχου Βόλου, του κυρίου Μπέου, για συκοφαντική δυσφήμιση, είχε καταδικαστεί πρωτόδικα. Είναι σε, έχει ξεκινήσει η δίκη στο εφετείο εδώ στην Λάρισα. Ελένη Ραυτοπούλου, μ' ακούς φαντάζομαι?
1: Ναι, ναι, σε ακούω. Έχω μιλήσει πριν από λίγο και με την... Σε ακούω. Δεν με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι, σε ακούω.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι έχω μιλήσει και με την Κωνσταντίνα, η οποία απλά ετοιμαζόταν λίγο για να μας δώσει το σχετικό ρεπορτάζ. Ήδη έχουμε τη δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου από νωρίτερα, προσερχόμενη έτσι στα δικαστήρια, αλλά θα μας δώσει η Κωνσταντίνα και συνολικά το θέμα, να δούμε θα γίνει η δίκη, δεν θα γίνει. Να θυμίσω ότι έχει λάβει ήδη για μία ακόμη φορά αναβολή. Είχε στις 26 Ιουνίου.
0: Από ό,τι θυμάμαι, ήταν σε εξέλιξη η δίκη, δηλαδή είχε ξεκίνησε.
1: Ναι, δεν υπήρχε κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός 26 Ιουνίου, που ήταν η τελευταία η συνεδρίαση, 26 Ιουνίου λοιπόν, δεν υπήρχε ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός και γι' αυτό αναβλήθηκε για ακόμη μια φορά τότε η υπόθεση, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μια αναβολή. Δεν ξέρω αν έχεις επικοινωνήσει με την Κωνσταντίνα να μας δώσει το ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται σήμερα, αν θα έχουμε απόφαση. Θα σημειώσω εγώ ότι σε πρώτο βαθμό ο Αχιλλέας Μπέος είχε καταδικαστεί σε 9 μήνες φυλάκισης για την υπόθεση αυτή. Να δούμε λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε την Κωνσταντίνα?
0: Σε μισό λεπτό θα έχουμε την Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ουσιαστικά να πω, θα μας τα πει και η Κωνσταντίνα βέβαια, ότι για συκοφαντική δυσφήμιση ήταν η μήνυση που κατατέθηκε, για αναφορές του Δημάρχου Βόλου σε τηλεοπτική εκπομπή εναντίον του κυρίου Λιμιού και του κυρίου Βαξεβανόπουλου. Είχε κάνει τότε...
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα
0: Θεοχαρούλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Διεξάγεται κανονικά η δίκη, ναι, στο εφετείο. Παραβρίσκεται και ο κύριος Βαξεβανόπουλος και ο κύριος Λιμνιός. Αυτό που ευελπιστούν είναι την καταδίκη του κύριου Μπέου. Έχει ήδη καταδικαστεί, οπότε περιμένουμε μια νέα καταδίκη. Ο λόγος που είχε διακοπή, δεν άκουσα την συνομιλία σας με την Ελένη.
0: Λόγω ελλείψεων σε τεχνικό εξοπλισμό.
2: Ακριβώς, για να δουν και στο δικαστήριο, να δει και η έδρα τα όσα είχε πει ο κύριος Μπέου σε αυτή την τηλεοπτική εκπομπή.
1: Δεν βρίσκεται ο κύριος Μπέου, έτσι καταλαβαίνω ότι δεν βρίσκεται.
0: Ούτε στις προηγούμενες ήταν ο κύριος Μπέου.
2: Ούτε και στις προηγούμενες. Και δεν περίμενε άλλωστε κανείς να έρθει ο κύριος Μπέος. Οπότε αναμένουμε, ήταν η πρώτη υπόθεση. Διέκοψη ήταν να ξεκινήσει τις 9, διέκοψη μέχρι τις 10.30. Οπότε στις 10.30 η κυρία Κωνσταντοπούλου μπήκε και πάλι μέσα με τον κύριο Λιμιό και τον κύριο Βαξεβανόπουλο. Και αναμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Σήμερα θα είναι η αγορεύση των δικηγόρων και θα έχουμε πιθανότατα και την απόφαση του δικαστηρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Κωνσταντίνα που εξασφάλισε τη κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση.
3: Η δήλωση είναι πράγματι ο κύριος Βαξεβανόπουλος και ο κύριος Λιμνιός. Για τον Μπέο θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι κατηγορούμενος για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά.

στην πρώτη γραμμή της εξουσίας, να τον χαϊδεύει η κυβέρνηση και ένας υπόδικος πρώην υπουργός.

αξιόπινη συμπεριφορά. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, ο Δήμαρχος Βόλου Μπέος είπε ότι ένα από τα έργα που έκανε, άμα δεν είχε βιαιοπραγήσει εναντίον ενός πολίτη, δεν θα το είχε κάνει. Για την δική μου αντίληψη, είναι ντροπή στη χώρα μου.

δρούσαν και προφανώς συνεχίζουν να δρούν με όρους και κανόνες μαφίας, με όρους ομερτά, με όρους σφαίρας που τρως για το αφεντικό, με όρους αφεντικού και όχι ηγέτη,

να πω προς τους πολίτες ότι όπως η Χούντα έπεσε σε 7 χρόνια, 3 μήνες και 2 μέρες, έτσι και η

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο θέμα του Θεσσαλικού Περισκοπίου στην Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη.
1: Ναι, θα πάμε να επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Πέτρο Μπέλο. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Κινητικά Αναπηρών Μαγνησίας Υπόκαμπος. Επίσης, παράλληλα, είναι Γενικός Γραμματέας στην Εκτελεστική Γραμματεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων. Και αφορμή για την επικοινωνία μαζί του σήμερα είναι μια έρευνα και δράση για την προσβασιμότητα σε παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας. Η έρευνα αυτή που έγινε με πρωτοβουλία της κυρίας Μαρίας Γρίβα, που είναι αναπληρώτρια πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε σε συνεργασία με τον Υπόκαμπο και εστιάζει σε στοιχεία που προκύπτουν από ερωτηματολόγια αναφορικά με την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα στην κίνηση σε χώρους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας, καλντερίμια κλπ. Και το Πήλιο έχει πάρα πολύ. Όλο το Πήλιο είναι έτσι, με τέτοιους χώρους και τέτοιους δρόμους. Οπότε νομίζω η πιλωτική εφαρμογή του από το Πήλιο και συγκεκριμένα από τις Πινακά ακούγεται απόλυτα λογικό ως απόφαση, λογική ως απόφαση. Λοιπόν, κύριε Μπέλο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Για πείτε μας λοιπόν περισσότερα για την έρευνα αυτή. Τι ακριβώς έγινε, υποβλήθηκαν κάποια ερωτηματολόγια. Σε ποιους υποβλήθηκαν τα ερωτηματολόγια και τι αφορούσαν, και αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι τι συμπεράσματα εξήχθησαν.
2: Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, την 3η 7 Ιουλίου στις Πινακάτες πραγματοποιήθηκε μία δράση με σκοπό την προσβασιμότητα ως μέσο γενικότερα για την αντίληψη του αγαθού της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, έτσι και το κατά πόσο μπορούν να το βιώσουν αυτό και τα άτομα με κινητική αναπήρεια και γενικότερα τα εμποδιζόμενα
1: άτομα. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα με αναπήρεια. Έτσι.
2: Είναι ηλικιωμένοι, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι και άλλες κατηγορίες ανθρώπων που δυσκολεύονται. Και η εστίαση γίνεται στους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας και η κυρία Γρίβα θέλησε να ξεκινήσει με τις Πινακάτες. Εμείς επισκεφτήκαμε τις Πινακάτες την 3η 7 Ιουλίου. Είδαμε κάποια πράγματα και ουσιαστικά εμείς σταματήσαμε, ενώ τα άτομα με εγκυητική αναπηρία σταματήσαμε στην είσοδο που υπάρχουν τα σκαλοπάτια για να κατέβει κάποιος
1: στην πλατεία.
2: Έτσι, από την άλλη πλευρά υπάρχει και υπάρχει και ένα καλντερίμι, το οποίο και αυτό δεν μπορούσαμε να το κατεβούμε. Μία πρώτη σκέψη που γίνεται όσον αφορά για τις Πινακάτες, επειδή το καλντερίμι είναι πολύ δύσκολο το να παρέμβει κάποιος, εξάλλου είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώς απαγορεύεται,
1: ως παραδοσιακός οικισμός που είναι εκεί.
2: Ακριβώς. Η επόμενη λύση, από ό,τι μας είπε η κυρία Γρίβα, θα ήταν ένα αναβατόριο στο χώρο που είναι τα σκαλοπάτια.
1: Ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι ουσιαστικά μια πρώτη κουβέντα. Είδαμε έτσι, με την αυτοψία τις δυσκολίες για τα άτομα με κινητική αναπηρία και όχι μόνο. Και περιμένουμε σιγά σιγά αυτή η πολύ όμορφη δράση να υλοποιηθεί.
1: Άρα θα δούμε και αποτελέσμα. Δεν θα μείνει στο θεωρητικό επίπεδο της καταγραφής των προβλημάτων και της επισήμανσης των λύσεων. Θα προχωρήσουμε σε λύσεις.
2: Ναι. Όπως βλέπετε είναι μία δράση η οποία αφορά μία έρευνα που κάνει η κυρία Γρίβα, την οποία θα πρέπει να την καταθέσει, έτσι, στο πλαίσιο μιας διατριβής που κάνει. Άρα αυτό θα έχουμε σίγουρα αυτά αποτελέσματα και να σας πω και κάτι το οποίο σκεφτήκαμε με την κυρία Γρίβα. Πιθανό να υπάρξει και κάποια ίσως ημερίδα όπου θα μπορέσουμε και να πούμε περισσότερα πράγματα. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
1: Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος προσβασιμότητας που υπάρχει για τα εμποδιζόμενα άτομα, όπως είπατε. Καθώς το πύλιο, μιας και είμαστε στη Μαγνησία, μιλάμε τώρα για το πύλιο, δεν είναι μόνο οι πινακάτες. Δηλαδή φέρνω στο μυαλό μου τις μιλιές αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς, μιλιές.
1: Που έχει ένα κεντρικό, δύο κεντρικά δίκτυα και όλα τα άλλα είναι με καλντερίμια.
2: Ναι, παράδειγμα στις μιλιές η πρόσβαση στην πλατεία, ας το πούμε και στον Ιερό Ναό που είναι, είναι εύκολη. Έτσι υπάρχει, μπορεί κάποιος να κατέβει.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε τι γίνεται στη Βυζίτσα, έτσι που είναι και ο τόπος καταγωγής μου.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα το συζητήσαμε με την κυρία Γρίβα και της είπα ότι εγώ έχω να πάω στη Βυζίτσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που κάθισα στο αμαξίδιο και λίγο πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει το ένα καντερίμι, υπάρχουν σκαλοπάτια για την πλατεία. Άρα εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά ουσιαστικά οι πινακάτες θα αποτελέσουν τον μπούσουλα,
1: ναι,
2: για μια τέτοια δράση. Να σκεφτείτε, τόσα χρόνια που εργαζόμουν στο Δήμο Νοτίου Πηλίου,
1: ναι,
2: δεν είχα τη δυνατότητα να πάω στις πινακάτες, έτσι πήγαινα μέχρι, έφτανα στον δρόμο και εκεί κάπου σταματούσαν τα πάντα.
1: Ναι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή το βάζω τώρα με το μυαλό μου και λέω, δηλαδή είναι ένας αποκλεισμός, ένας μεγάλος αποκλεισμός, έναν
2: είναι
1: άνθρωπο που πραγματικά από το να επισκεφθεί ένα χώρο έτσι όπως τον επιθυμεί, όταν τον επιθυμεί, δεν σου δίνεται μια εναλλακτική, μια άλλη δυνατότητα, έστω μέσω κάποιου άλλου τρόπου. Άρα είναι ένα ζήτημα νομίζω που πρέπει να το δει η πολιτεία, δεν ξέρω ποιοι είναι αρμόδιοι, είναι το Υπουργείο, είναι η Δήμη.
2: Το Υπουργείο, εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, το Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμη, δηλαδή αν όλοι νομίζω σκύψουν πάνω από αυτό, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί η λύση. Και μάλιστα η κυρία Γρίβα μου έστειλε ένα βιντεάκι όπου κατέστησαν την Ίσυρο, τη Τσίρο, ως ένα μεγάλο βαθμό προσβάσιμη, με κάποιο μηχανισμό που εγκατέστησαν κτλ. Άρα βλέπουμε ότι οι τρόποι υπάρχουν. Μπορεί να μην έχουμε την πρόσβαση, ξαναλέω, στο 100%,
1: παντού, ναι,
2: αλλά σε αρκετά σημεία έτσι θα μπορέσουμε, όταν υπάρχει διάθεση, υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα και φυσικά όταν υπάρχουν και τα χρήματα έτσι για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ξέρετε κύριε Μπέλο, τι σκέφτομαι. Εσείς λέτε πηγαίνατε στη δουλειά σας, φτάνατε σε ένα σημείο, δεν μπορούσατε να προχωρήσετε παρακάτω. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχουν και άτομα που έχουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και είναι μόνιμοι κάτοικοι σε τέτοιες περιοχές. Τι γίνεται, πρέπει να μεταναστεύσουν αυτοί.
2: Ναι, η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων
1: πάει σε πόλη.
2: Φεύγουν, ναι. Πηγαίνουν στην πόλη ακριβώς για να υπάρχει η ελευθερία αυτή, η προσβασιμότητα να μπορούν να κινηθούν οι άνθρωποι όπως οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μας. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτή η προσπάθεια της κυρίας Γρίβα είναι αξιέπαινη, με την έννοια ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν ελεύθεροι και ισότιμη με τους υπόλοιπους.
1: Μακάρι, ναι, μπράβο, και μακάρι να γενικευθεί όλο αυτό και να ενταχθεί σε ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων σε όλη τη χώρα.
2: Και είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, ειδικά για την προσβασιμότητα διεκδικούμε πράγματα, είμαστε δίπλα στην κυρία Γρίβα και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια. Ο υπόγκαμπος στέκεται αρρωγός και όπου μπορεί προσπαθεί να παρεμβαίνει για να δίνει λύσεις ή τουλάχιστον να δίνει μια συγκεκριμένη προοπτική για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο προσβάσιμα και μια κοινωνία ισότιμη για όλους. Και να μην μείνουμε μόνο στα όμορφα λόγια.
1: Στα όμορφα λόγια, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλο για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο από τις 10 έως τις 12, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο.
0: Από το Χρήστο Μαμάτσιο που ρύθμισε τον ήχο, την Ελένη Ραυτοπούλου που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Το νέο προγνωστικό μοντέλο καταγραφής της ποιότητας του αέρα και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας παρουσίασε στο Βόλο η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι το δίκτυο που παρέλαβε ήταν προβληματικό με αναλυτές χωρίς έγκυρη βαθμονόμηση, γεγονός που οδηγούσε σε ανακριβείς μετρήσεις ερείπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εγκατάσταση 14 νέων αναλυτών και τη λειτουργία νέου ενημερωτικού ιστότοπου για τους πολίτες. Απάντηση στις αναφορές του Περιφερειάρχη περί προβληματικού δικτύου έδωσε η παράταξη Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Υποστηρίζει ότι το δίκτυο σχεδιάστηκε και λειτουργήσε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενώ διαρωτάται γιατί ο κ. Κουρέτας ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης δεν είχε καταγγείλει τότε προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Καθαρές είναι οι μετρήσεις για διοξίνες και φουράνια στο έδαφος περιμετρικά της ΑΓΕΤ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, απαντώντας ουσιαστικά στο αίτημα των εργαζομένων της ΑΓΕΤ να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Λάρισας και την ποιότητα του αέρα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χθεσινή της ανακοίνωση κάνει λόγο για σποραδικές ήπιες εξάρσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και σταδιακή αποκλιμάκωσή τους. Δύο από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες με επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τη βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα στηρίξουν την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ότι τα επόμενα 2,5 χρόνια και ως το τέλος της δημοτικής θητείας θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της δουλειάς της Δημοτικής Αρχής, εξέφρασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους χτες το απόγευμα. Ο κ. Μαμάκος έκανε ένα μικρό απολογισμό του έργου της μέχρι τώρα θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική προσπάθεια που έγινε για την αποκατάσταση των ζημιών από τον Ντάνιελ. Τη διοργάνωση αγροτικού συλλαλητήριου με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο νοσοκομείο του Βόλου, με επίγουσα διακομιδή, μεταφερθήκε από την Αλόνισο ένα αγοράκι από την Ιταλία που έπεσε από ύψος 3 μέτρων από το μπαλκόνι στο ξενοδοχείο που διαμένει με τους γονείς του. Σάρκα και οστά, με σχετικό καταστατικό, πήρε η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Τρικαίων με τη σύμπραξη του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της εταιρείας E-Trikala. Καθορίστηκαν οι τιμές των απαλωτριώσεων για τα οικόπεδα και τις κατοικίες του οικισμού της Μεσοχώρας Τρικάλων που κατακλείζεται από το ομώνυμο φράγμα. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως σημαντική για το πολύπαθο έργο του υποκατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Τέλος, ο Δήμος Τυρνάβου και η ΔΕΙΑ της περιοχής διαχειρίστηκαν, υλοποίησαν ή ορίμασαν έργα και παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Τσικριτσής κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Ναεστορά. Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φυσικούς αυτούργους της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Ναεστορά. Υπενθυμίζεται ότι η ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει επίσης συλληφθεί, έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια τους. Η σύλληψη του τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έγινε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα, σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται για πλημεληματικού χαρακτήρα αδικήματα. Υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο αρχείο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω. Καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Σε εξέλιξη η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατά επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια. Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
5: Ήρθα από πού, αναγυρού το θέλω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ed Vol.
6: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
9: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα για άλλο ένα μεσημέρι λοιπόν, για να σας κρατήσουμε ραδιοφωνική συντροφιά μέσα από την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από το earth-echo.gr. Έχουμε μια εκκρεμότητα μαζί σας, έτσι, μουσική εκκρεμότητα εννοώ, γιατί είχαμε ξεκινήσει μια ιδέα, μια εκπομπή για το τι ακούγαμε τα καλοκαίρια των Zeros, εκεί δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2009, που ήταν μια μεταβατική και γεμάτη νοσταλγία εποχή αυτή. Η τεχνολογία, ναι, μεν είχε μπει στη ζωή μας, δεν μας είχε κλείσει ακόμα όμως μέσα στο σπίτι. Ήταν μια δεκαετία ξενιασιάς των πρώτων κινητών τηλεφώνων με έχρωμη οθόνη, φαντασμαγορικά πράγματα, της ελληνικής pop έκρηξης και των ατελείωτων ωρών στην παραλία, χωρίς το άγχος όμως των social media. Η πρώτη εκπομπή που κάναμε ήταν αφιερωμένη στα ελληνικά τραγούδια που ντύσαν εκείνα τα καλοκαίρια. Σήμερα θα πάμε να ακούσουμε από την παγκόσμια μουσική σκηνή, γιατί τα καλοκαίρια των Zero στο ξένο ρεπερτόριο, στο ελληνικό ραδιόφωνο, σε σταθμούς, αν θυμάστε, όπως ο Kiss FM, ο Villa, John Nitro, ο Best, είχε μια πολύ συγκεκριμένη συνταγή. Λιώσιμο στα R&B hits, ethnic, Latin, ρυθμούς για την παραλία, ανεβαστικά house κομμάτια που ακούγονταν ιδανικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, έτσι. Οπότε σήμερα θα πάμε να δούμε και να ακούσουμε κάποια ξένα κομμάτια, μια λίστα με ξένα τραγούδια που στήχιωσαν σε εισαγωγικά τα καλοκαίρια μας, ξεκινώντας από το La Camisa Negra του Juanes, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2005. Ένα σίγκλ που αγαπήθηκε πάρα πολύ, ως και φανατικά από το ελληνικό ραδιόφωνο, έπαιζε non-stop το συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει μια αντίθεση στίχων και ρυθμού, γιατί παρόλο που ο ρυθμός του τραγουδιού είναι εξαιρετικά έτσι ξεσηκωτικός, χαρούμενος και χορευτικός, οι στίχοι του έτσι έχουν μια θλίψη. Το μαύρο πουκάμισο συμβολίζει το πένθος του τραγουδιστή για έναν έρωτα που τελείωσε, που έχασε, καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά, έχω ένα μαύρο πουκάμισο γιατί μαύρη είναι και η ψυχή μου. Πάμε να σας υποδεχτούμε με αυτό και επανερχόμαστε.

0: defunto.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε και ωραία θα συνεχίσουμε. Θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που πολύ αγαπήθηκε έτσι από τα ελληνικά ραδιόφωνα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και μιλάω για το This Love των Maroon 5, που ήταν ουσιαστικά η αρχή της αυτοκρατορίας τους, διότι το συγκεκριμένο τραγούδι έπαιζε σε μόνιμο repeat. Η ιστορία τώρα του τραγουδιού είναι μια αληθινή ιστορία χωρισμού, έντονης ερωτικής απογοήτευσης και απόλυτης καλλιτεχνικής λύτρωσης, που μετέτρεψε ένα άγνωστο group μέχρι τότε σε παγκόσμιους superstars. Σε αντίθεση με τη μελαγχολία των στίχων, και εδώ η μουσική του τραγουδιού είναι ρυθμική, είναι γεμάτη ενέργεια και groove. Ήταν το κομμάτι που καθιέρωσε ουσιαστικά την ταυτότητα των Maroon 5. Στα charts έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του αμερικανικού Billboard και χάρισε στο group το πρώτο του βραβείο Grammy το 2006.

Με τους Green Day θα συνεχίσουμε και το Boulevard of Broken Dreams, για όσους έτσι προτιμούσαν τον πιο εναλλακτικό και rock ήχο στο ραδιόφωνο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2004, ήταν το δεύτερο single του άλμπουμ American Idiot. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους rock ύμνους του 21ου αιώνα. Το τραγούδι αποτελεί μια βαθιά εξομολόγηση για τη μοναξιά, την απομόνωση και την απογοήτευση. Γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 2 στα αμερικανικά chart. Το 2006 κέρδισε και βραβείο Grammy για την ηχογράφηση της χρονιάς, ενώ εδώ έτσι και στο παρασκήνιο υπήρχε μια κόντρα με τους Oasis, δηλαδή ο Noel Gallagher του group κατηγόρησε ανοιχτά το συγκρότημα ότι η συγχορδία του τραγουδιού ήταν αντιγραφή της δικής τους τεράστιας επιτυχίας του Wonderwall. Πάμε εμείς να ακούσουμε το Boulevard of Broken Dreams.

Και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι που είναι μια rock μπαλάντα που στην Ελλάδα ειδικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ραδιοφωνική επιτυχία συγκεκριμένα, πολύ περισσότερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και μιλάω για το Tonight των Ramones, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε καλοκαίρι κιόλας, 7 Ιουλίου του 2006, ήταν το δεύτερο single από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του group με τίτλο Wish, έγινε μια από τις πιο μεγάλες ραδιοφωνικές και εμπορικές επιτυχίες του γερμανικού alternative pop rock συγκροτήματος στην Ευρώπη γενικώς, κατάκτησε την κορυφή πολλών charts σε πολλές χώρες. Η Ελλάδα όμως ξεχώρισε, διότι το κομμάτι αυτό πανέμεινε στο νούμερο 1 του ελληνικού airplay για 16 εβδομάδες, παρακαλώ.

Και θα πάμε στο απόλυτο αισθησιακό reggaeton pop hit των FM σε εκείνα τα καλοκαίρια των Zeros, και συγκεκριμένα θα πάμε στο 2005 και στο La Tortura που ερμηνεύουν η Σακίρα και ο Αλεχάντρο Σάνθ. Αυτό τώρα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα ισπανόφωνα τραγούδια όλων των εποχών. Κυριάρχησε για 25 μη διαδοχικές εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot Latin Songs Chart, ένα ιστορικό ρεκόρ για την εποχή του. Κέρδισε βραβεία Grammy τραγούδι της χρονιάς και δίσκος της χρονιάς στα Latin Grammy Awards του 2006 και ήταν και ένα από τα πρώτα αποκλειστικά ισπανόφωνα τραγούδια που σημείωσαν τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία σε μη ισπανόφωνες χώρες και φυσικά και στο αμερικανικό κοινό.

Και μια Britney Spears για τα καλοκαίρια μας εκεί στα Zeros, τη χρειαζόμασταν, έτσι, τη χρειαζόμασταν. Οπότε θα πάμε να την ακούσουμε στο Oops, I Did It Again, ένα από τα πιο δημοφιλή και έτσι χαρακτηριστικά τραγούδια της pop κουλτούρας. Κυκλοφόρησε αρχές του 2000, συγκεκριμένα στις 27 Μαρτίου, ως το βασικό single από το δεύτερο ομώνυμο άλμπουμ της Britney Spears και την καθιέρωσε ουσιαστικά ως την πριγκίπισσα της pop. Τεράστια παγκόσμια επιτυχία που έφτασε στην κορυφή των charts σε πάρα πολλές χώρες.

Άλλο τώρα τραγούδι που δεν γινόταν να πας σε παραλία από το 2005 και μετά και να μην το ακούσεις ήταν το Love Generation του Bob Sinclair. Ένα τραγούδι που αποτελεί και αυτό από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους ύμνους της house μουσικής των Zeros. Ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ του Sinclair με τίτλο Western Dream και ξεχώρισε αμέσως για την ηλιόλουστη θετική του έτσι ενέργεια και για το χαρακτηριστικό σφύριγμα που έχει η μελωδία. Αν και το τραγούδι τώρα αυτό ήταν ήδη μεγάλη επιτυχία στα κλαμπ της Ευρώπης από τα τέλη του 2005, η παγκόσμια ιστερία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ήρθε το 2006, διότι το κομμάτι αυτό επιλέχθηκε από τη FIFA ως το επίσημο τραγούδι της μασκότ για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου του 2006 στη Γερμανία. Η έκδοση λοιπόν αυτή χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, στα γήπεδα, στις fan zone της διοργάνωσης, οπότε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το κομμάτι να ακουστεί σε δισεκατομμύρια τηλεθεατές και να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό και όχι μόνο και μουσικό ύμνο. No.

Και πάμε και σε ένα κομμάτι που έκλεισε ουσιαστικά τη δεκαετία, έτσι, κυκλοφόρησε το 2009, αλλά την έκλεισε με τον πιο ξεσηκωτικό τρόπο, αυτό και αν μας στήχιωσε, και ήταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009, ήταν το δεύτερο single από το άλμπουμ τους The End και είναι από τα πιο επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα party anthem στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Ιστορικά ρεκόρ και επιτεύγματα εδώ για το συγκεκριμένο τραγούδι, παρέμεινε 26 εβδομάδες στο νούμερο 1 στην Αμερική. Έγινε το πρώτο κομμάτι στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο downloads στο Ηνωμένο Βασίλειο και για χρόνια κρατούσε το ρεκόρ αυτό με τις περισσότερες ψηφιακές πωλήσεις παγκοσμίως. Επίσης χάρισε στο group το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals το 2010 και σήμερα έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Αλλάζουμε ύφος, θα πάμε σε ένα επίσης από τα πιο πολυπαιγμένα κομμάτια της δεκαετίας εκεί μεταξύ 2000 και 2009 και μιλάω για το Crazy των Gnarx Barkley. Ένα κομμάτι έτσι αυτού του ντουέτου που κυκλοφόρησε το 2006, έγινε και αυτό παγκόσμιο φαινόμενο όπως λέμε, άλλαξε την ιστορία της μουσικής βιομηχανίας, διότι είναι το πρώτο τραγούδι στην ιστορία των Βρετανικών τσάρτ που έφτασε στο νούμερο 1 μόνο μέσω ψηφιακών λήψεων.

και θα κλείσουμε αυτή μας έτσι την περιήγηση με το Can't Get You Out of My Head της Kylie Minogue που κυκλοφόρησε το 2001. Ήταν το πρώτο single από το άλμπουμ της Fever, που και αυτό αποτελεί ένα από τα πιο έτσι χαρακτηριστικά κομμάτια στην ιστορία της pop εκείνης της δεκαετίας ειδικά. Νούμερο 1 σε 40 χώρες έγινε το συγκεκριμένο τραγούδι, οπότε όπως καταλαβαίνετε μπορούμε να πούμε ότι κατάκτησε την κορυφή του πλανήτη ουσιαστικά, επαναφέροντας την Kylie Minogue δυναμικά στην αγορά της μουσικής βιομηχανίας. Ήταν το πιο πολυπαιγμένο κιόλας τραγούδι των Zeros, σύμφωνα με τον Οργανισμό Πνευματικών Δικαιωμάτων PRS για τη Μεγάλη Βρετανία. Το Can't Get You Out of My Head ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις και διασκευές μεταξύ 2000 και 2009 και φυσικά θεωρείται μέχρι και σήμερα το τραγούδι έτσι σήμα κατά τεθέν της Αυστραλής Star.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Στη μία ακριβώς, σε πολύ λίγο, συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα είναι ο Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, το αμήντεο στις αίρες με στο πούλμαν περνούσε. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδαιες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ράγδαιες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο Πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς 26χρονοι και 29χρονος αρνούνται για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ακίμοβιτς, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτούργων και ελίγων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά διακομιδεύτηκε στο σπουδείο πολιτισμού στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου υποβλήθηκε.
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούσε εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των ηπετείων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
2: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξμεδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθης ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Στοδόρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμιο που υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
3: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο, είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλη τη λεκάνη του ανθεμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα, αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες οι ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και οι ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Το Δήμο του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένα, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει σφινθήρα σε εξωτερικό χώρο. Και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρανε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανή της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοδενής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα άμπρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες

0: δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθεί περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
2: Παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, το η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας. Απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάν το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 75%, αυτό πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή η φυστάμενη κατάσταση, να το πούμε ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
1: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευσης ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
3: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο του κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία, να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή, και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη

0: στους πολίτες, αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα και πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΗΑ της Θέρμης. Η ρήτρα αναπροσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΗΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΗΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμο και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέος ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
1: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής, μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών. Πήγε σπίτι του ο ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα. Καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφάλια Πουλάκου.
2: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλέ.
1: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή, ωστόσο από την πλευρά της η περιφέρεια Θεσσαλίας που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές να προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, βιομηχανιών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Σε γενικές γραμμές, θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρήπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
5: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά. Ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια στα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγγένεια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Νήσων στην Κασιόπη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδας σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που όλοι, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Με επίθεση λοιπόν, σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρη, προκαλώντας βέβαια έντερνη ανησυχία στους κατοίκους για τους θανατρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Αρκοζάνη, η ΑΚΟΕΣ έβαλε στον χώρο όπου εκτέθονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως. Εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με τα συνδεδεσταρχεία να καλούνται να διαχειριστούν όλο ένα και έναν αυξανόμενο ρυθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης, να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην ΤΕΟ σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί φοιτείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Στοχός, που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023, είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων, και εσύ ως Γκέλη τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή, ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής. Όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης παίρνουν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Campus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρατία. Κρητίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκρατίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Πετιωτάκη και των αγροτών οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες. Ουσιαστικά 11 μέρες για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα και τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτός που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός εκινήτως στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως ισορρευμένων όμβριων υδάτων, που μετά από ευνίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προστρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης. Ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν. Αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό, με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίζουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μία τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, 80.000 ευρώ σε μία
0: τσάντα.
6: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από Τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσα από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα, στην περίπτωση στην δική μας στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άντρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά, καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυλούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσημο της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν στο 40χρονο πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας, που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθούν στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξεδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημασία η υπογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν, είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής αυτήν, και για την απάτη.
0: Μάλιστα.
7: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ως ότι έπεσε κάποιο θύμα απάτης.
0: Είναι από καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη. Εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση θα εκφράσουν συντονισμένα δικηγορική συλλογή και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη, καθώς όπως αναφέρουν η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συνταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο τώρα, λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των βασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, η δικηγορική σύλλογη και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία, η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χρήστο.
9: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουν έτσι με περιφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
9: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό που το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένη στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
10: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στη μουσική αυτή. Συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων, οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη. Και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι, μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. Προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμια Δάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφει και στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις θα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανική ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
11: Πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε. Τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο, υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης, δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογίτου, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τη βρούμε τώρα την Ελληνική Θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφυλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μία ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μία Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ειρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνείς συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Έχει φτάνει η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της Earth και σε όλο τον κόσμο από το earth.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάγη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εγμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στο τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ισχύ αυτοργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτοργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές για τις οποίες κατηγορούνται οι 22 παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει ως τότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
3: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είπε διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλώ ήρθατε. Για μένα, ο εξή χαρακτηρισμό λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ο Πρωθυπουργό κυρίω για την αντιπολίτευση, αλλά όπω είπε και εσύ, άφησε και εχμέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντα στην εταιρεία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπω ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τι υποθέσει του για του 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για δικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως είχε ζητήσει την παραίτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες? Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθεία ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
3: Τώρα, Άγη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
5: Ακριβώς. Σαν την διέταση γονούς ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας συμπεντακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτό. Όταν για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημμυλήματα, είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Σεμαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης για την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Γεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 ανθρώπους. Δεν θα τους προβουλευτές, θα πάρει 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκης. Σήμερα, μάλιστα, ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του Πασόκ, βάζοντας ότι το Πασόκ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αυτοδοθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκριτικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
3: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
5: Δεν υπάρχει λόγο να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
3: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
3: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι 4 πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
2: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
3: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και Ευγενή Αλούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς, από το Πασόκ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει πως το σκάνδαλο το ΟΠΚΕΠΕ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Υπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει Ντόνα πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση, βλέπουμε να διώκονται

0: κάνετε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
1: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
2: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
1: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο Earth News.
3: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
1: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Βεβαίως, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
4: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
1: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
2: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερή η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από τη Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
5: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις του, τον παρακολουθούσαν διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό. Έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού φόρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο αδερφός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως 4 συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν.

0: στο σπίτι του κυρίου Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη.
1: Και αναμένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν Έλενα Λεβίζου οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
2: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, Ιρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο τα αντίπεινα ήταν σύμφωνα με τους Ιρανούς να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
1: Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.
2: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
1: καταλαβαίνουμε ότι όσο μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή.
2: Ακριβώς.
1: Κλιμάκωση ένταση στην περιοχή.
2: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις. Αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν. Οπότε το Ιράν διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
1: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσημη πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μια μελιτέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά αναλύτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Δρεβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ. Η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και
4: γεια σας και πάλι. Και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση Κομισιόν που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σύν τους πόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μία κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά, να πούμε πως το συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική Προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό επιζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι ως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση. Θα προκύψω από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
5: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο, όταν τότε λοιπόν ένα βράδυ, όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Θα ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοιχτεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι. Εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το Air News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
6: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Πρόεδρος έχει τον στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων. ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η δυνητική πόρη του νέου ταμείου ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι βάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκο ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολύ ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδικεί πόρους η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι όπως λέγαμε και νωρίτερα οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
7: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βρίσκεται στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι, λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντόνη που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα Πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωτετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν οι ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, τόσο οι κάτοικοι και αλλάζω και ομαλή πορεία του έργου.
8: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος. Δηλαδή η ρογμή πόσο χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις. Τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Δηλαδή, κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζον να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο World News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
9: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό, αισθητικοπία. Δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός, όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
1: Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικού Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικού Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες. Και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα. Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα, αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τους ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς του Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό του δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν τοπικές στάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές, αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά, κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους, για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
11: Για να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου, για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβρη, να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία ενός Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώην Κύκλος Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
12: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων, όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κρίνη.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιόνελ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε, εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να επιβρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη, και την κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο όλοι τους για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας, και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή, ξεκάθαρα έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για το τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
13: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και τον οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ η Ισπανία ή η Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
13: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς, δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider, ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχει φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς, που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει: είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη?
13: Όχι, μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
2: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβη ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
2: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλ Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
15: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειο 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

εξώτικα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδα στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο. Γνωριζόμαστε 15 χρόνια, ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, εσύ Χιλέα είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
0: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ, φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκούνικη καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
1: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής, την Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
0: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική. Και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
1: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
0: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήτανε φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, πως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη, τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει, εννοείται. Αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική, γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε, δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται, έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το «Τι κακό έκανα ο καημένος», που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο, γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή οι κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν κάτι ονειρικό. Τα παιδικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία, το να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
0: αλλάζει. Συνεχώς.
1: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή η μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες, να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον νομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ. Αλλά όπως το ξέρουμε, το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά. Αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά, και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα σταθούμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν. Ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνιο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα. Αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρια έχουν πάει.
1: Μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη τέλος πάντων και πόσο σοβαρή είναι για μας. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που να είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό, είναι αυτό το σωστό, το πήραμε καλά, μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου όταν μου είπε μια μέρα μια κουβέντα, εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα, έτσι σου το δείχνω, εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις, δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο, αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό, νιώσει ότι μπει και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι εκεί ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά. Και πάει, μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Μιλήσεις εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Αγαπητέ Τούχελ.
1: Τούχελ.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Έχουμε το θέμα του Τοϊόπουλου και του Ρόμπινσον και του Ολυμπιακού. Έχουμε και πολύ σοβαρό θέμα στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο βασικά.
1: Γιατί?
0: Χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον λόγω τραυματισμού, σοβαρό τραυματισμό και ο Καλάμπρια. Πάμε προς το παρόν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τζουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση, αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός τώρα, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων, επισημένοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα προστέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος, που θα απολογηθεί αύριο, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Τα αίτια της μετοπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της οικογένειας με βιτιοφόρο διερευνώνται. Ο οδηγός πάντως του βιτιοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της συνέχισης της προανάκρισης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumdzopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί, coach?
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 4, πάμε μαζί μέχρι και τις 5. Σύστημα 3-5-2, πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Θα πάμε στο μπάσκετ, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον, και με τον Νίκο Καραγιώργη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Άντε να περάσει και το αύριο, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να κοιμηθούμε κιόλας.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πολύ ρεπορτάζ. Έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ. Σήμερα περιμέναμε 8 η ώρα το πρωί να περάσει η deadline για τον Ελ Ρόμπινσον, τον Τζερεμάια Ελ Ρόμπινσον, με τον οποίο έχει υπογράψει συμβόλαιο Άρης από 15-16 Ιουνίου. Το συμβόλαιο αυτό περιείχε ρήτρα εμπιστευτικότητας. Είχε επίσης και buyout σε περίπτωση που έβρισκε εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Η προθεσμία ήταν 8 η ώρα το πρωί σήμερα. Ο παίκτης δεν βρήκε συμβόλαιο εγγυημένο στο NBA και έτσι ολοκληρώθηκε, νομίζω, η μεγαλύτερη μεταγραφή του Άρη σε οικονομικό επίπεδο την τελευταία τουλάχιστον 35 ετία. Καλά το λέω? Καλά, 35 χρόνια, 35 ετία είναι. Ναι. Δηλαδή, αν συνυπολογίσω την αξία του χρήματος αρχές δεκαετίας 90 με σήμερα, μπορώ να την συγκρίνω μόνο με τα λεφτά τα οποία είχε πάρει ο θρυλικός Ρόι. 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο θα πάρει ο Ρόμπινσον, 4 εκατομμύρια δολάρια είναι συνολικά το συμβόλαιό του. Υπάρχει buyout για εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA το καλοκαίρι το ερχόμενο του 2027. Είναι μια υπόθεση η οποία με βάση το όσα ξέρω εγώ για τον παίκτη είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε και ο Ολυμπιακός. Για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε και μάλιστα τον υπολόγιζε, γιατί ο Ολυμπιακός τον είχε πει σαν τον Βεζένκοφ. Για τον παίκτη τον ήθελε για βασικό τεσάρι Φενέρμπαχτσε. Αλλά αυτό το οποίο έκανε ο Άρης ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ασχολήθηκαν καθυστερημένα αυτοί. Ο Άρης άρχισε την υπόθεση 10 του Μάη και πήρε την υπογραφή του παίκτη 15-16 του Ιούνιου, πριν μπει η Φενέρμπαχτσε μέσα. Και όταν η Φενέρ έκανε κίνηση για να μάθει τα δεδομένα, γιατί όπως λένε και οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ο Ρόμπινσον ήταν ένας από τους 2 υποψηφίους για τον Παναθηναϊκό πριν πάρει το Χέις Ντέιβις. Εισέπραξε αρνητική απάντηση από τον Ρόμπινσον τον περασμένο Δεκέμβρη, γιατί τότε δεν είχε σκοπό να έρθει στην Ευρώπη. Ξέροντας λοιπόν ο Άρης τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ρόμπινσον, πίεσε πολύ για την υπογραφή του, του έδωσε το συμβόλαιο το οποίο ήθελε και του είπε: OK, αν βρεις εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA, κανένα πρόβλημα, να πας στο NBA. Λίγο πολύ όμως είχε αντλήσει το κλίμα από τους ατζέντιδες, τους Αμερικάνους, ότι δεν θα μπορούσε να βρει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Είναι παίκτης που παίζει 4, 5 και 3. Είναι πολυδιάστατος. Μεγάλωσε σε ένα πανεπιστήμιο στο Βιλανόβα, το οποίο ως επιτοπλίστων έχει ευρωπαϊκά plays, παίζει δηλαδή ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και θα είναι και ο κράχτης. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Βέβαια, όλες οι μεταγραφές αποδεικνύονται στο γήπεδο. Και πάμε στην υπόθεση του Τογιόπουλου, πριν πάμε μετά να μιλήσουμε και με τον Νίκο. Αυτό το οποίο αποδείχθηκε στην υπόθεση του Τογιόπουλου είναι ότι ο παίκτης ήθελε να πάει στον Άρη. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τι κάνει ο Τογιόπουλος. Αν υποθέσουμε, Δημήτρη, αυτό είναι μια λευκή κόλλα, ο Τογιόπουλος, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω, γιατί αυτό το οποίο είπε ο ΠΑΟΚ, ότι ξαφνικά δεν είναι στο πλάνο της ομάδας, ότι δεν κολλάει μια ακόμη προσθήκη, δεν το δέχομαι ως δικαιολογία, ως επιχείρημα μάλλον, γιατί ασχολήθηκε 3 εβδομάδες μαζί του, του κάνει και πολύ μεγάλη πρόταση και όλα. Ο Τογιόπουλος, έχω την εντύπωση ότι έκρινε ότι μπασκετικά το περιβάλλον του Άρη είναι πιο safe για τον ίδιο. Και ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη και να φύγει οπωσδήποτε από τον Παναθηναϊκό, γιατί το Τογιόπουλος πήρε ένα μαρκαδόρο, σχημάτισε ένα κύκλο για να ενώσει την προσφορά του Άρη με τα θέλω του Παναθηναϊκού. Δεν θα υιοθετήσω την άποψη ότι βάζει και 400 χιλιάρικα ο ίδιος για να καλύψει την οικονομική απόσταση μεταξύ της πρότασης του Άρη. 800 χιλιάρικα ανέβηκε η πρόταση του Άρη στον Παναθηναϊκό, και ότι βάζει άλλα 400 το Τογιόπουλος για να γίνουν 1,2 και να κλείσει το deal. Δεν σημαίνει ότι διαψεύδω, αλλά δεν την επιβεβαιώνω. Ξέρω όμως ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να φτάσουν οι δύο πλευρές στο σημείο επαφής για να γίνει το deal. Ο Τογιόπουλος, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι αύριο, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είχαμε πει είναι αυτά που είχαν μπει τα δεδομένα, με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Και η επιλογή του, πέρα από το συνέστημα που προφανώς δέθηκε με τον Άρη πάρα πολύ, έχει να κάνει και με το ότι νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια μπασκετική, έχοντας το Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία. Αυτό τουλάχιστον έχω αντλήσει εγώ, φίλε, από το ρεπορτάζ, και περιμένουμε πλέον την ολοκλήρωση της όλης υπόθεσης. Τι λες?
1: Τίποτα, τι να πω. Να, καλώς να ορίσει.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα της καρδιάς του.
0: Ναι, πλέον, ναι,
1: είναι προφανές ότι
0: έπαιξε
1: ρόλο το συνέστημα και έπαιξε ρόλο η καρδιά. Και κατά τα άλλα δεν... Δηλαδή, παιδιά, βγάλετε όλο σας... Δηλαδή, αν είναι...
0: Φίλε, διάβασα πολύ ωραίες καζούρες.
1: Αν είναι, ναι, αυτό
0: διάβασα
1: θα έλεγα
0: ωραίες
1: τώρα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αν είναι... Να κάνουν κάποιοι ψυχοθεραπεία στα σχόλια των μεγάλων ηθησιογραφικών αθλητικών site. Καλώς να κάνουν εκεί.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Κάντε την ψυχοθεραπεία σας εκεί, για να μην τα κουβαλάτε αυτά τα πράγματα, όχι στο γήπεδο, να μην τα κουβαλάτε στο σπίτι σας.
0: Ναι.
1: Γιατί αν τα κουβαλάτε αυτά που γράφετε στο site στο σπίτι σας.
0: Πρόβλημα.
1: Είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Βέβαια. Ισχύει.
1: Εντάξει.
0: Εχθές μου άρεσε.
1: Επομένως, κάντε την καζούρα στα αθλητικά site στα σχόλια. Okay. Και εγώ διάβασα ομορφιές, και με την καλή και με την κακή έννοια ομορφιές.
0: Α, την κακή έννοια. Μην ασχολείστε.
1: Μείνετε εκεί.
0: Είναι...
1: Βλέπουν οι διευθυντές πάντως μέσων ενημέρωσης 400 σχόλια και 200, και τρίβουν τα χέρια τους. Τρίβουν τα χέρια τους. Και σε αυτό, όχι φταίτε, οφείλετε σε εσάς που στην τελική δεν παίρνετε τίποτα. Σκεφτείτε,
0: ναι,
1: το έτσι. Λοιπόν, πάμε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε κάνει μια ανάρτηση μια σελίδα η οποία πρόσχεται στον ΠΑΟΚ για τον Τογιόπουλο. Και ήταν έτσι λίγο περιπεκτική για τους Αριανούς, και αφού άλλαξε όλη η ιστορία, έβγαλε ένα αυτοσαρκασμό και πώς το λένε, και έγραψε δύο πράγματα. Ένα, μήπως τελικά μου είπανε Ιωτόπουλος αντί για το Ιώπουλος, και άλλα έγραψε. Αλλά ήταν ωραίο και κάνανε ωραία καζούρα εκεί πέρα. Τέτοια καζούρα μου αρέσει να τη διαβάζω.
1: Ναι.
0: Ωραία καζούρα όμως. Ούτε δηλαδή βρισκές, ούτε τίποτα. Τέτοια καζούρα και ο ένας που. Τέτοια καζούρα μου αρέσει να τη διαβάζω.
1: Ναι.
0: Ωραία καζούρα όμως. Ούτε δηλαδή βρισκές, ούτε τίποτα. Τέτοια καζούρα και ο ένας που αυτοσαρκάστηκε, και ο άλλος που έκανε καζούρα και απάντησε, κάνα κουβεντούλα.

0: τελεία.
1: Ένα φρένο, ναι.
0: Να αυτοσαρκαστείς και λίγο και να πεις ότι, οκ, πάμε στο επόμενο και να τα αφήσεις εκεί. Ασχέτως αν η δική μου άποψη είναι ότι ποτέ δεν μιλάς χωρίς να έχουν πέσει και οι υπογραφές και να είναι η υπόθεση
1: τελειωμένη.
0: Αλλά θέλεις να το κάνεις στο σχόλιο. Κάνε το σχόλιο.
1: Όπως και εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει για τα λεφτά. Για μένα τα λεφτά παραμένουν πολλά. Δεν αλλάζει η άποψή μου για τα λεφτά. Επειδή τώρα τον πήρε ο Άρης, τα λεφτά είναι κανονικά. Όχι. Τα λεφτά είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και νομίζω ότι τα λεφτά τα οποία δίνει ο Άρης στον Τοϊόπουλο, είτε μιλάμε για το τετραετές συμβόλαιο, είτε μιλάμε για τα 800 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό, σύνολο 4,8 χωρίς εφορία, είναι πάρα πολλά λεφτά και βάζουν βάρος στον Τοϊόπουλο να αποδείξει ότι τα αξίζει.
0: Ναι, αυτά παικτικά. Εννοείται, φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Φυσικά και ισχύει αυτό. Και σε έναν Άρη, ο οποίος δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Άρης από τον οποίο ο Βασίλης Τοϊόπουλος έφυγε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αν θεωρεί ότι θα επιστρέψει σε ίδιες συνθήκες, δεν έχει καμία σχέση και προφανώς δεν θα έχει τον ίδιο προπονητή και δεν θα έχει και τους ίδιους συμπαίκτες και δεν θα έχει και πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει βεβαίως άλλα τα οποία προτεραιοποιήθηκαν διαφορετικά για τον ίδιο και όλα καλά. Επίσης. Και αυτό είναι γενικό. Απορώ πως δεν το βλέπουν οι ομάδες. Όταν αποφασίζεις να παίξεις ένα παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι είναι αυτό, κάνοντας μία πρόταση, θα υπάρχουν και συνέπειες. Είτε θετικές είτε αρνητικές. Δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε το γεγονός. Δηλαδή, δεν το θεώρησα σωστό το γεγονός ότι αναδείχθηκε μετά από 2 εβδομάδες με κολοσιαία πρόταση ότι δεν χωρούσε στο πλάνο της ομάδας.
1: Τότε γιατί την έκανε.
0: Με συγχωρείς. Ναι,
1: με δουλεύω. Βέβαια, αλήθεια.
0: Ναι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Θα ήταν πιο τίμιο να πει ότι εγώ έκανα μία πρόταση στα λεφτά, ήμουνα κορυφαίος, να αναδείξω τα δικά μου, ρε παιδί μου. Ναι, να αναδείξω τις δικές μου δυνατότητες και δυνάμεις. Εγώ του έδωσα πέρα. Δεν ήθελε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο χωριό μου λένε ότι αν δεν θέλει νύφη ο καμπέλος,
1: μην το υποτιμάς μετά. Είναι σαν να ακυρώνεις ό,τι έκανες.
0: Μην ψάχνεις δικαιολογία μετά.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό.
1: Σωστό.
0: Εγώ του έδωσα πιο πολλά. Μείνε στο δυνατό σου επιχείρημα. Βάλε μια τελεία. Όχι άνω που λέει και ο Χατζηπαντελής και φαγώθηκε με τις άνω τελείες.
1: Γιατί?
0: Βάλε άνω και κάτω τελεία. Άμα δείτε, τελείωνε το θέμα και πάμε κι άλλα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον Νίκο τον Καραγιώργη. Νίκο, λέγαμε για το Γιώπουλο την υπόθεση, η οποία λογικά θα τελειώσει αύριο ή απόψε και τυπικά όλα δείχνουν με την επιστροφή του στο Αλεξάνδριο, με τον ίδιο τον παίκτη να παίζει καταλυτικό ρόλο και να δείχνει πολύ ξεκάθαρα τι ήθελε και πού ήθελε να παίξει. Τι έχουμε άλλο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλά, πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω ότι λειτουργήσε τελικά με το συνέστημα.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν η καρδιά του τον πήγε ή τον έφερε ξανά στον...
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο συνέστημα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ότι
2: νιώθει... ρόλο το συνέστημα.
1: Ναι, πιστεύω, νιώθει γιατί... πιο safe μπασκετικά και το περιβάλλον.
2: Πολύ, πολύ πιο οικείο το περιβάλλον γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Κανένα πρόβλημα άμεση προσαρμογή. Τα Γιάννητσά είναι δίπλα, αυτό δεν ξέρω αν το είπατε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι.
2: Διότι από εκεί κατάγεται η σύζυγός του, η Μαρία, η Παρασίδου.
1: Εντάξει, τα Γιάννητσά ήταν δίπλα και για τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν μόνο για τον Άρη.
0: Ναι, δηλαδή,
2: ναι, καλά, σίγουρα.
0: Τα Γιάννητσά ήταν δίπλα και με 500.000 ευρώ περισσότερο.
1: Και Χαλκιδόνα είναι δίπλα και έχει ωραία σουβλάκια.
2: Παναθηναϊκός Άρης, ναι. Επειδή του ΠΑΟΚ το συζητήσαμε χθες, πλέον είπαμε ότι το θέμα είναι Παναθηναϊκός ή Άρης, γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Εννοείται και η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννητσά είναι η απόσταση ίδια, είτε παίζει στον Άρη είτε παίζει στον ΠΑΟΚ. Προφανώς έπαιξε ρόλο και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Προφανώς, λέω εγώ, έπαιξε ρόλο και το ψιστήρι που έγινε και από Ζήση και Σπανούλη, με τους οποίους επίσης αισθάνεται πάρα πολύ οικεία, διότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μαζί του στην εθνική ομάδα. Άλλωστε, με τον Σπανούλη προπονητή, ο Τολιόπουλος έπαιξε σε μεγάλη διοργάνωση με την μεγάλη εθνική ομάδα. Θυμόμαστε όλοι, προ-Ολυμπιακό και Ολυμπιακοί αγώνες στην συνέχεια. Εδώ πιστεύει ότι θα μπορέσει να έχει ρόλο, χώρο, χρόνο, περισσότερο από ό,τι είχε στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά αυτό που λέγαμε και χθες δεν είναι αμεληταίο, το ότι οι απολαβές του, οι αποδοχές του διπλασιάζονται, μπορεί και παραπάνω, υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με αυτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και πάντοτε το οικονομικό, ειδικά για έναν παίκτη ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι είναι το τελευταίο λογικά μεγάλο συμβόλαιο το οποίο κάνει.
1: Ναι,
2: είτε είναι τριετές, είτε είναι τετραετές, είτε είναι πενταετές. Αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε, φαντάζομαι, στη διάρκεια της ημέρας ή τις επόμενες μέρες. Γενικά, νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ μεγάλη για τον Άρη, σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Διότι ξεκίνησε, θα λέγαμε, ιδανικά αυτό το οποίο βέβαια το περίμεναν οι άνθρωποι του με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Εγώ θα σταθώ ειδικά σε αυτόν τον παίκτη, Βασίλη και Δημήτρη, γιατί θεωρώ ότι είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει την διαφορά και νομίζω ότι επειδή ο Τολιόπουλος είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών, κάπως έχουμε

0: υποτιμήσει αυτή την κίνηση του Άρη που τη θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, και αυτό λέγαμε νωρίτερα, ότι είναι, είναι παίκτη τον οποίο τον ήθελε η Φενέρμπαχτσε και τον ήθελε για βασικό τεσάρι.
0: Μπράβο, και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τα προηγούμενα.
1: Για Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε είμαι σίγουρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για Παναθηναϊκό για το Δεκέμβρη επίσης είμαι σίγουρος. Ναι, για Παρτίζαν δεν ξέρω, δεν αποκλείω, ναι, γιατί το ήθελαν ομάδες Ευρωλίγκα αρκετές.
0: Ήταν στο μπλοκάκι ομάδων της Euroleague. Γενικά ξέρουμε ότι η Παρτίζαν κάνει ψαγμένες επιλογές, ειδικά Αμερικανών, και μάλιστα φέρνει και NBA'ers. Θυμόμαστε τι έγινε με τον Cameron Payne. Ήρθε, ναι, έπαιξε μερικές εβδομάδες και στη συνέχεια γύρισε στο NBA. Από αυτή την έννοια θέτω το θέμα το συγκεκριμένο, δηλαδή για την επιλογή που κάνουν σε NBA και γενικά σε παίκτες που πολλοί να μην τους γνωρίζουν, όμως έχουν και κάνουν πάρα πολύ σημαντική καριέρα στην Ευρώπη. Ο Στέρλινγκ Μπράουν και αυτός μια τέτοια περίπτωση. Τέλος πάντων, σημασία έχει για τον Άρη ότι και εδώ πέρα απέκτησε τον πρώτο του στόχο, αποκτώντας έναν παίκτη με πολύ μεγάλη ευελιξία, όπως λένε οι Αμερικανοί, μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις των ψηλών. Έχει πολύ αξιόπιστο περιφερειακό σουτ. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο ψηλός να έχει καλό σουτ, γιατί έτσι ανοίγουν και οι αντίπαλες άμυνες. Και ήρθε βέβαια και η εξέλιξη με την προφορική. Καταρχή συμφωνία, όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε, με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Άρης, ο οποίος γενικά ενισχύεται σε όλες τις θέσεις. Ο Άρης, ο οποίος ανεβαίνει όχι επίπεδο-επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά χτίζεται μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική, μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, η οποία θα μπορέσει να στοχεύσει ψηλά την επόμενη σεζόν.
1: Πάμε στον Οσμάν, Κυριακή έρχεται.
0: Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα παρουσίαση. Επομένως, νομίζω ότι πλέον είναι η σειρά των φίλων του ΠΑΟΚ. Εφόσον υπάρξει οργανωμένη άφηξη, ας το πω έτσι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δώσει το σύνθημα για μια άφηξη, για μια υποδοχή στον Αμερικανό, που σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν όχι η μεγαλύτερη, γιατί πάντοτε μιλάμε για έναν παίχτη επίπεδου EuroLeague και μάλιστα top, ο οποίος αφήνει την EuroLeague για να έρθει να παίξει σε μια από τις πιο δυνατές ομάδες του EuroCup, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Και από ό,τι λέει το πρόγραμμα, Δευτέρα, τώρα θα είναι μεσημέρι, θα είναι απόγευμα, θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του.
1: 6 ώρα το απόγευμα, νομίζω, απογευματάκι, ναι, θα είναι, ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και πολύ σωστά πράτηκα ΠΑΟΚ, η οποία μέχρι τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει κάνει επίσημη παρουσίαση κανενός παίκτη, ούτε καν του Νίκ Καλάθη, που θεωρούν οι περισσότεροι μαζί με τον Τσέντι Όσμαν ότι είναι οι πιο σπουδαίες μέχρι τώρα προσθήκες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από τα χείλη του Τούρκου Φόργουαρντ τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, αλλά και ποιες είναι οι σκέψεις του για την επόμενη σεζόν ή τις επόμενες.
2: Έχει και εσύ διότι τώρα θέλεις τους 11 εκατομμύρια λόγοι μέχρι να στους πούν καλοκαιριάτικα.
0: Σωστό. Το και 9 να είναι, πάλι θέλει πολύ.
2: Και 9 εκατομμύρια λόγοι να είναι.
0: Ποιο
2: του αναφέρει τώρα καλοκαιριάτικα. Κεριάτικα.
1: Πάμε λίγο και στον όμιλο του Ηρακλή. Έγινε κλήρωση σήμερα για το.
0: Με αστερίσκους, βέβαια, Βασίλη. Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι αστερίσκοι έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή των ομάδων στα προκριματικά του BCL.
0: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας, επειδή δεν γνωρίζουμε αν θα είναι οι ομάδες, σίγουρα είναι η MZ Σκοπίων μια ομάδα και η Τάρτου από την Εστονία. Τώρα το σε ό,τι έχει να κάνει με τις άλλες, με την ΑΕΚ Λάρνακας, με την Βίρτσμπουργκ, αλλά και με την γνώριμη στον Ηρακλή Τζίκη Βαρσοβίας. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη του Σεπτέμβρη να ολοκληρωθούν τα προκριματικά του Basketball Champions League για να δούμε αν αυτές οι ομάδες θα αποκλειστούν και ποιες θα αποκλειστούν, ή αν κάποιες, αν μπορεί να πάρουν το ένα από τα δύο ή και τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στους ομίλους του BCL. Διαφορετικά, αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε οι ομάδες που θα αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο απώλειες εντός αγωγικών για τον όμιλο θα αντικατασταθούν από ομάδες οι οποίες δεν θα συνεχίσουν από τα προκριματικά του FIBA Europe Cup στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Είναι λίγο στρεβλό, λίγο περίεργο αυτό το σύστημα, αλλά έτσι είναι. Επειδή μιλάμε για διοργανώσεις συγκοινωνούν τα δοχεία FIBA Euro Cup και BCL υπό τη σκέπη της FIBA, γι' αυτό και γίνεται αυτό το σύστημα για τον Ηρακλή, που σίγουρα είναι αναβάθμιση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Όπως δηλώσε και ο Γιώργος Πανταζόπουλος, είναι σημαντική μέρα γενικότερα για τον οργανισμό του Ηρακλή, ο οποίος μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στο FIBA Euro Cup. Ο όμιλος δείχνει βατός, Βασίλη και Δημήτρη. Είναι 8 όμιλοι των 6 ομάδων. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στη φάση των 16 και στη συνέχεια το σύστημα παραμένει ίδιο όπως τα προηγούμενα χρόνια. Διπλά παιχνίδια με κριτήριο τη διαφορά μέχρι και τους τελικούς που θα γίνουν στα τέλη του Απριλίου του 2027.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό
1: απόγευμα.
2: Για χαρά. Για χαρά.
1: Απογευματάκι έρχεται τώρα σε λίγο και ο Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό, και αυτή είναι μεγάλη μεταγραφή.
2: Στο μεταξύ, όλες αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις έχουν θέσει στο περιθώριο μια πάρα πολύ άλλη, έτσι, κίνηση η οποία απασχόλησε. Ο Άρης με τον Νουά τι θα κάνει?
1: Με τον ΟΟΑ. Σήμερα, χθες εξέπνευσε και η προθεσμία, εντάξει, για τον ΟΟΑ. Δεν ήρθε καμία πρόταση. Ο Άρης τον ΟΟΑ, τον ΟΟΑ, με έχει διορθώσει, να ξέρεις.
2: Συγγνώμη, ναι, και εγώ.
1: Με έχει διορθώσει ο ίδιος και πολλές φορές με μπερδεύουν οι υπόλοιποι που το λένε ΟΟΑ. Γιατί σε ένα ρεπορτάζ που είχα πάει, λέω αγαπητέ, είσαι ΟΟΑ ή ΟΟΑ. ΟΟΑ. Και ήταν και σε δύσκολη θέση, να ξέρεις.
2: Γιατί?
1: Στο Μάροκο, Γαλλία. Γιατί είναι Μαροκινός.
2: Α.
1: Γιατί είναι Μαροκινός. Γι' αυτό.
2: Εγώ το ΝΟΑ το ξέρω το μοσχαράκι, ναι. Θα μπορούσε, ναι, να σου πει, ας πούμε. Ναι, ΝΟΑ. Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Θες μετά τους τίτλους.
1: Όχι, να σου το πω τώρα, γιατί μετά έχουμε και άλλα.
2: Προλαβαίνουμε σε 30 δεύτερα.
1: Ναι, προλαβαίνω, ναι, γιατί θα μιλήσει ο Σπανούλης με τον ΝΟΑ. Εγώ βλέπω πάντως με το ρόστερ που έχει κάνει ο Άρης ψηλούς, πώς θα χωρέσει και ο ΝΟΑ, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να τον κρατήσει ο Άρης τον ΝΟΑ. Δεν έχει καμία πρόθεση να τον αποδεσμεύσει για να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, γιατί η ΑΕΚ περιμένει για να πάρει τον ΝΟΑ. Ο Άρης προσπάθησε να τον δώσει σε ομάδα.
2: Ρήτρα έχει. Ρήτρα έχει.
1: Ναι, αλλά αφορά ομάδα της Ευρωλίγκα. Δεν αφορά ομάδα την οποιαδήποτε.
2: Okay.
1: Και είναι στη διακριτική ευκαιρία του Άρη αν θα δεχθεί να πληρώσει τη ρήτρα ομάδα άλλης διοργάνωσης για να πάρει τον ΝΟΑ. Και δεν σκοπεύει να πει ναι για την ΑΕΚ. Εκτός και να κάνει πρόταση αγοράς. Εκεί αλλάζει η κουβέντα. Θέλω να έχει δίκιο. Είναι πολύ. Δεν έχω χρόνο για να πω περισσότερα. Πάμε λίγο στο.
2: Για το πιάσουμε μετά. Ναι. Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου ατόμου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβούλου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα στην ίδια κίνηση προχώρησαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον προεδρεύοντα της συνεδρίας στη Βουλή, Γιώργο Γιοργαντά. Οι Ιρακινές αρχές ανέστειλαν σήμερα για σύντομο χρονικό διάστημα τις φορτώσεις πετρελαίου, αφού ένα ντρόουν έπληξε ένα πετρελαιοφόρο στον τερματικό σταθμό της Βασόρας, δήλωσαν στο Reuters 4 Ιρακινές πηγές. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί
1: στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα
0: και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ΝΟΑΕ για να το κλείσουμε το θέμα. Τώρα πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε τι έχουμε πει και τι δεν έχουμε πει. Με ποια έννοια, να μην επαναλαμβανόμαστε.
1: Ναι, okay.
0: Για να το σε τελευταίο βοηθήσω. Γεύμα της ομάδας, τα έχω πει.
1: Να σε βοηθήσω. Α, όχι, δεν μου έχεις πει.
0: Δεν σου έχω πει. Λοιπόν.
1: Καλά, δεν έλειπα κιόλας εγώ.
0: Ο Νούα,
1: δεν έχεις.
0: Ο Νούα, του φούσκωσαν τα μυαλά του, ο Γάλλος ο ατζέντης του, ότι θα πάει στη Βιλερμπάν. Η οποία, η Βιλερμπάν έκανε πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση. Η Βιλερμπάν εδρεύει στην πόλη Λιόν. Από εκεί κατάγει τον Νούα. Ο Νούα λοιπόν, μετά την καταπληκτική χρονιά που έκανε, είχε πιστεί ότι ο κύκλος στον Άρη κλείνει, ότι θα δώσει τα 237.000 ευρώ που είναι για την ακρίβεια το buyout και θα πάει στη Λιόν. Επαγγελματίας στο γήπεδο, δεν το συζητάμε. Τελευταίο γεύμα της ομάδας δεν εμφανίστηκε. Κάνει μια κουβέντα ο Άρης, ο Νίκος ο Ζήσης με τον Νούα. Δευτέρα τελευταίο γεύμα, Τετάρτη κουβέντα. Του λέει ο Νούα ότι θα πάω στη Βιλερμπάν. Μα να σου ανεβάσουμε το ποσό, τα 500 να τα κάνουμε 600 για τον πρώτο χρόνο, 700 για το δεύτερο, προτεραιότητά μου είναι αυτό, θα κάνουμε νέα ομάδα, έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε το Σπανόλι προπονητή. Όχι λέει, πάω για Βιλερμπάν. Okay.
1: Δεν τα βρίσκει με Βιλερμπάν.
0: Όχι, δεν τα βρίσκει.
1: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
0: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
1: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
0: Και επιστρέφει μετά.
1: Και επιστρέφει. Τι? Στο συμβόλαιό του βασικά.
0: Στο συμβόλαιό του.
1: Okay.
0: Θα μείνω στην ομάδα. Έχει εκνευριστεί ο Άρης από την όλη ιστορία και του λέει ο Άρης: οκ, okay, θα το δούμε, λέει, αν θα μείνει στην ομάδα. Δεν θα έχει τον αγωνιστικό ρόλο. Έχει μεσολαβήσει όλη η αλλαγή του Άρη με την αύξηση του μπάτζετ, με Σπανούλη. Με. Δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο. Θα έχεις ένα ρόλο, ενός παίκτης πρέπει να τον κερδίσει τώρα το ρόλο σου. Δεν του αρέσουν αυτά του Νούα και αρχίζει το πράγμα και στραβώνει. Στο μεσοδιάστημα γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί ομάδα για τον Νούα από την πλευρά του Νούα. Όχι. Ο Άρης λέει στην αγορά ότι, ξέρετε, είναι διαθέσιμος ο Νούα, ομάδες του εξωτερικού, όχι ελληνικές. Και πέρα από τη ρήτρα, αν καλυφθεί η ομάδα, από ομάδα της Ευρωλίγκα, αν το project είναι καλό, Μονακό, Μπουντούσνοστ, αν το project είναι καλό και καλύψει το συμβόλαιό του, ευχαρίστω να σου δώσουμε δανεικό τον παίκτη, γιατί σε εμάς πλέον δεν θα έχει πρώτο ρόλο. Σου λέω όπως έγινε ακριβώς το πράγμα. Δεν μιλάει και ο Σπανούλης με τον Νούα και φτάνουμε τώρα στο χθες. Η ΑΕΚ στο μεσοδιάστημα εκφράζει ενδιαφέρον στον ατζέντη, αλλά χωρίς την πρόθεση να τον αγοράσει, γιατί για την ΑΕΚ δεν ισχύει ούτως ή άλλως το buyout, γιατί δεν είναι ομάδα της Ευρωλίγκα. Ο Άρης στην ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να δώσει τον Νούα, εκτός και αν η ΑΕΚ κάνει μεγάλη πρόταση και πει ο Άρης, okay, πάρτονα, δώσ' μου, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο και πάρτονα τον παίκτη. Η ΑΕΚ περιμένει να μείνει ελεύθερος, ο Άρης δεν τον αφήσει ελεύθερο και είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες δύο μέρες να γίνει επαφή του Σπανούλη με τον Νούα.
1: Χωράει και στην ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει στο 4 το Λίντελ και τον...
1: Είναι η ίδια κουβέντα για τον Τολιόπουλο, ναι, μόνο πριν να υπάρξει αποτέλεσμα.
0: Εγώ αν ήμουν Άρης θα τον κρατούσα. Ναι.
1: Χωράει στην ομάδα.
0: Θα τον κρατούσα μέχρι να δω σε τι κατάσταση είναι ο Λίντελ με τον Ρόμπινσον και αν θα χρειαστούν χρόνο να απορροφηθούν στο ευρωπαϊκό στυλ μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα ενέχει ένα κίνδυνο να έχεις έναν εξαιρετικά δυσαρεστημένο παίκτη,
0: ναι, ναι,
1: στους κόλπους σου, ναι, μέσα στη σεζόν. Έτσι.
0: Σωστό. Ναι.
1: Και δεν είναι ποδόσφαιρο που μπορεί να χαθεί μέσα σε μια 18, λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν έχεις έναν, είναι μπάσκετ.
0: Υπάρχει.
1: Που.
0: Υπάρχει.
1: Είναι πιο μετρημένα τα κουτιά.
0: Αλλά λέω αυτό το ρόλο Νούα. Ο Νούα τον είχε αυτό το ρόλο στη Βιλερμπάν. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι, ναι, αλλά ο Βασίλειο Νούα τον είχε αυτό το ρόλο παλιότερα. Θα έπρεπε να το καταλάβει. Ναι, αλλά δεν του άρεσε αυτός ο ρόλος.
1: Και γι' αυτό και έφυγε από τη Βιλερμπάν. Και γι' αυτό και ήρθε στον Άρη.
0: Και αυτό, όχι, είναι Βιλερμπάν, μετά ήταν και άλλες ομάδες. Να περιμένω την επαφή του Σλούκα με τον Νούα. Γιατί ξέρεις για ποιο λόγο. Θα σου το πω πολύ ξεκάθαρα.
1: Μισό λεπτό. Ποιο Σλούκα?
0: Του Σλουκά είπα, του Σπανούλη.
1: Ευσεβής Πόθος. Είδα το Ευσεβής Πόθος.
0: Όχι.
1: Όχι, ο Σλούκας είναι ακόμα στον Παναθηναϊκό. Περίμενε να
0: μείνει.
1: Ένα-δύο χρόνια.
0: Και εκεί θα μείνει. Όχι, όχι, εκεί θα μείνει. Δεν θα...
1: Εντάξει. Λέω μήπως τώρα λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια.
0: Όχι, όχι, όχι. Περιμένω τηλεφώνημα του Σπανούλη με τον Νουά και τη συζήτησή του και θα σου το πω πάρα πολύ ξεκάθαρα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έχω δει πολλές φορές να αλλάζουν τα δεδομένα μετά από μια κουβέντα. Και ξαφνικά, εκεί που εσύ έγραφες για αποστάσεις και για ρήξη και τα λοιπά, αυτοί να βγουν αγκαλιασμένοι.
1: Και το κασκόλ πάνω από την κούνια στην οποία κοιμόταν ο Νούα όταν ήταν τριών μηνών, ας πούμε,
0: ναι.
1: Να ξαναβγεί.
0: Και να αλλάξει όλο το κλίμα. Ναι. Και να αλλάξει όλο το κλίμα. Γιατί ο Νούα έχει πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση. Να το ξέρεις αυτό. Τον αγαπάμε πάρα πολύ στη διοίκηση του ΑΕΤ, ο Νούα.
1: Στη διοίκηση την Θεσσαλονίκης.
0: Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Μαϊάμι, Φλόριντα.
1: Την υπερατλαντική διοίκηση.
0: Τορόντο.
1: Για τον Άρη πρέπει να μιλάμε και με τον ωκεανό.
0: Πεκίνο.
1: Είναι εγχώρια ή εξωχώρια διοίκηση.
0: Ό,τι θέλει. Όλες τις διοίκησεις.
1: Μόλις δίνει.
0: Τον αγαπάνε οι διοίκησεις. Ναι.
1: Αυτό είναι και καλό.
0: Βέβαια, η υπόθεση του Νουά είναι και σε άμεση συνάρτηση με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Γιατί και ο Θανάσης προβλέπεται να έρθει στον Άρη.
1: Αυτό επίσης εμένα δεν μ' αρέσει. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια πάρα πολύ ελαστικότητα όσον αφορά ένα παίκτη. Mm. Και δεν. Εμένα δεν μ' αρέσει, ας πούμε.
0: Αν δεν ήταν ο Θανάσης, δεν θα υπήρχε Σιάο.
1: Τι?
0: Αν δεν ήταν ο Θανάσης, δεν θα υπήρχε Σιάο.
1: Στον Άρη.
0: Ναι. Είναι αυτός ο οποίος έτρεξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και έπεισε τον Σιάο για αυτή την επένδυση.
1: Okay.
0: Έχεις κάτι να προσθέσεις? Παρακαλώ.
1: Ναι. Στα επίσημα. Ναι. Golden Throne, VIP, δεν ξέρω και εγώ τι εισιτήριο μόνο γι' αυτό να είναι Θανάσης Τσέρ. Ναι, αλλά δεν γίνεται να έχει και έναν αγωνιστικό ρόλο τον οποίο. Ο αγωνιστικός ρόλος όμως πρέπει να εντάσσεται στο πλάνο της ομάδας.
0: Ναι.
1: Έχει χώρο. Ρωτάω εγώ, ας πούμε, εντάξει. Ευεργέτης, ναι. Αδριάντας, ναι. Άγαλμα, ναι. Να το βάλουμε δίπλα στον Καραμανλή να το συζητήσω.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα μέσα στο παρκέρε η Βασίλη.
0: Εκεί υπάρχει αμφιβολία, θα φανεί.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Εκεί
1: γι' αυτό.
0: Υπάρχει αμφιβολία. Για μένα υπάρχει αμφιβολία εκεί.
1: Και αν χωράει, αν μπορεί, αν θέλει. Ο καλά, το ότι θέλει είναι σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ. Όταν πάει να γίνει κάτι τόσο οργανωμένο. Ναι, τέλος πάντων, το ότι δεν κάθεται σε μένα δεν έχει και καμία απολύτως σημασία. Έτσι, ποιος είμαι εγώ. Αυτό που είπε ο Αλέξ Πυρόπουλος, το
0: ναι.
1: Μυρίστηκαν αίμα για τους Αργεντίνους, είναι καμιά, επειδή λένε οι Ινδιάνοι όλοι, μήπως είναι καμιά έκφραση Αργεντίνη και καμιά παροιμία και τέτοια της Αργεντινής. Θα ήταν ωραίο να το ξέρουμε. Λοιπόν, άλλο έχουμε από το μπάσκετ του Άρη να σχολιάσουμε.
0: Να πούμε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός τη Σουνέλ Αρίνα για την επόμενη χρονιά, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα του στο ΣΕΦ. Η συμφωνία λέγεται ότι είναι για ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει ένα θέμα στην ΑΕΚ. Γιατί η διοίκηση της ΑΕΚ, από όσα ξέρω εγώ τουλάχιστον, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, είναι θετική στο να το κάνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος της ομάδας δεν βλέπει με τόσο θετικό μάτι τη συνύπαρξη με τον Ολυμπιακό. Και είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα.
1: Καλά, σε οποιοδήποτε θα ήταν πρόβλημα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά και το 1,5 εκατομμύριο βοηθάει πολύ, γιατί κλείνει πολλά κεφάλαια στην ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω, ότι είναι πρόβλημα. Να εσύ πρέπει κάποια στιγμή, Δημήτρη, να μπούμε σε μια διαδικασία να μετρήσουμε τα camp τα οποία γίνονται στην Ελλάδα γενικώς το καλοκαίρι, τα 3-on-3. Ας πούμε, ήξερες εσύ ότι η Πρέβεζα κάνει το μεγαλύτερο σε επίπεδο αριθμού ομάδων 3-on-3 στην Ελλάδα?
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Όλοι το μυαλό τους πάνε στην Πάρο, στη Σύρο, στα διάφορα νησιά που γίνεται, στη Σαντορίνη που γίνεται, και όμως η Πρέβεζα έχει τις περισσότερες συμμετοχές.
1: Θα το σχολιάσω αυτό, ναι, γενικά για τα 3-on-3 μετά την κουβέντα όμως,
0: ναι,
1: όταν τελειώσουμε.
0: Λοιπόν, έτσι. Είναι μαζί μας ο Νίκος ο Τζοράς, ο οποίος είναι και υπεύθυνος διευθυντής του προγράμματος Ακαδημιών του Άρη, αλλά έχει σχέση και με το 3-on-3 στην Πρέβεζα, γιατί μιλούσαμε σήμερα και μου είπε ένα αριθμό ομάδων που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή, καλησπέρα Νίκο, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα σε όλους, παιδιά.
0: 100 ομάδες.
2: Ναι, χθες το βράδυ κλείσανε 101 ομάδες.
0: 101.
2: Ναι.
0: Σαν τα σκυλιά της Δαλματίας που έγραψε κάποτε.
2: Ναι, ναι, αυτό είπα και εγώ.
0: Φαντάζομαι είναι από την ευρύτερη περιοχή, εντάξει.
2: Είναι από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Έχει προηγηθεί ένα camp και τώρα πάμε στο 3-on-3.
2: Ναι, στην ουσία εμείς το ονομάζουμε εδώ Basketball Week. Ξεκινάει ένα basketball camp που είναι πενθήμερο και ολοκληρώνεται με τη δραστηριότητα του 3x3.
0: Mm-hmm. Τι περιλαμβάνει το Basketball Week?
2: Το Basketball Week είναι το Basketball Summer Camp, το οποίο ξεκινάει Δευτέρα και τελειώνει Παρασκευή. Όλο το πρωινό τους τα παιδιά από τις 8 έως τις 2 είναι στο γήπεδο και προπονούνται. Και η λήξη του Summer Camp φέρνει την έναρξη του 3x3. Το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή αύριο το μεσημέρι τελειώνει, είναι η τελευταία λήξη του Summer Camp. Και το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινάει το 3x3, το οποίο τελειώνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι. Από συμμετοχές, από, ξέρεις, πολλές φορές σε αυτά τα camp μπορούν να φέρουν κάποιες προσωπικότητες που δεν το λέω υποτιμητικά σε καμία περίπτωση, εντάξει, που παιδιά τα οποία είναι, δεν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι στην Πρέβεζα, είναι στη Βέρεια, όπως έγινε πρόσφατα του Τογιόπουλου, είναι σε πόλεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δουν από κοντά τις προσωπικότητες. Θέλω να πω ότι λειτουργούν ως μαγνήτης.
2: Ακριβώς, ναι. Εμείς αρχικά στο camp προσπαθούμε να φέρνουμε elite προπονητές από όλη την Ελλάδα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού του Άρη, ο κύριος Μαγκότσιος και ο κύριος Μίτσικας, είναι στο camp της Πρέβεζας από τη Δευτέρα στην Παρασκευή όλες τις μέρες.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ο Δάνης ο Αρνίδης, ο γυμναστής του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Άρη.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ο Παϊτάρης ο Γιάννης, προπονητής από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
2: Ο Μπούντας ο Βασίλης, που είναι ο προπονητής παιδών του Παναθηναϊκού. Και δύο προπονητές από την πόλη της Πρέβεζας, από την ομάδα της Νικόπολης. Επίσης σήμερα ήρθε και η προπόνηση και ο κόουτς Γιώργος Σιγάλας.
0: Θα τους έβγαλε το λάδι.
2: Ναι, σε όλο το πρόγραμμα και τα παιδιά, εντάξει, εντυπωσιάστηκαν. Υπάρχει δηλαδή, το κομμάτι δεν είναι κάποιος καλεσμένος. Η ουσία στα camps είναι οι προπονητές που θα είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στο camp το δικό μας εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Γιατί το να φέρω έναν καλεσμένο είναι εύκολο. Η ουσία όμως είναι η καθημερινότητα και οι προπόνηση που θα κάνουν τα παιδιά. Οι εικόνες που θα πάρουν από τους προπονητές τους.
0: Ποιο είναι το κίνητρο για ένα παιδί να πάει στο camp? Σίγουρα η κοινωνικοποίηση και ο αθλητισμός είναι μέσα σε αυτό. Μπορεί μέσα η συμμετοχή σε ένα camp και η συναναστροφή με μια προσωπικότητα όπως είναι ο Σιγάλας να δώσει κίνητρο για τη χρονιά που ακολουθεί. Το βλέπει έτσι ο πιτσιρικάς.
2: 100%. Αρχικά εμείς στην ομάδα της Νικόπολης εδώ στην Πελαβεζά έχουμε πάρα πολλά παιδιά στις ακαδημίες. Μιλάμε για 250 παιδιά περίπου ακαδημίες.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά αυτά τους κατάφεραν με τον Δημήτρη Δομίτσικα που ήταν προπονητής εδώ να πάνε και στο Πανελλήνιο Παίδων, που μιλάμε για μια μεγάλη διάκριση για την ομάδα του τοπική. Οπότε έτσι αυξάνεται και το κίνητρο των παιδιών. Όταν λοιπόν στο camp βλέπεις προπονητές όπως ο Χρυσό Μαγκότσιος, ο Δημήτρης Ομίτικας, ο Γιώργος Σιγάλας, ο Δάνης ο Αρνίδης, άνθρωποι με υψηλές παραστάσεις, ο Παϊτάρης ο Γιάννης ήταν πρωταθλητής με την ΑΕΚ στο Εφήβον, ο Μπούντας ο Βασίλης τον Παναθηναϊκό στον Πέρδον. Όταν βλέπουν τα παιδιά λοιπόν τέτοιους προπονητές να έρχονται και έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν μαζί τους, φυσικά και έχουν κίνητρο. Είναι κάτι που δεν μπορούν να το δουν κάθε μέρα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Και βέβαια εντάξει είναι και το τι μπορεί να τους μάθεις. Βέβαια ο χρόνος δεν είναι πολύ μεγάλος. Μπορείς απλά να τους. Ναι, είναι οι παραστάσεις και είναι οι 5-6 συμβουλές οι οποίες μπορούν να μείνουν στο μυαλό του αθλητή.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Νίκο Τζόρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Πολύ μεγάλη είναι και η συμμετοχή και των παιδιών στο camp και των ομάδων στον 3-on-3. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, δεν έχουμε πει για ποδόσφαιρο. Α, πες αυτό που το οποίο ήθελες για τα 3-on-3.
1: Για τα 3-on-3. Επειδή κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα,
0: mm-hmm.
1: Χωρίς να γνωρίζω για τον μπάσκετ, ούτε για τη διάρθρωση της Ομοσπονδίας, ούτε για τους Έλληνες, ούτε για τα διαβατήρια, ούτε για τον Naturalizer, δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα πρέπει η Ομοσπονδία, τα 3-on-3, να τα παρακολουθεί κάπως?
0: Έχει μια παρακολούθηση. Έχει. Έχει. Διοργανώνει και.
1: Το ερώτημα ήταν εύλογο. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Διοργανώνει και ίδια.
1: Ναι, εγώ, όταν...
0: κάποια γίνονται υπό την αιγίδα τη. Όχι όλα.
1: Ναι.
0: Όχι όλα, κάποια.
1: Παιδιά,
0: ναι.
1: 9 στα 10 ερωτήματα που καταθέτω εγώ να το ξεκαθαρίσω έστω και στο τέλο τη εκπομπή είναι εξαιτία τη άγνοια. Δεν είναι ηρωνικό αυτό.
0: Αν με ρωτήσει εξαιτία τη άγνοια, δεν ξέρω να σου πω.
1: Αλλά δεν θα έπρεπε. Επειδή μιλήσαμε και για του naturalizé και για τα διαβατήρια και για το πώ θα πρέπει να παρακολουθεί του Έλληνε παίκτε ή αυτού που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Δεν πρέπει τα 3-on-3, ειδικά είναι τόσα πολλά. Να έχει ένα μάτι, δηλαδή, να λέει ότι εκεί.
0: Όχι.
1: 13 χρονών είναι και κάνει παπάδε στο 3-on-3.
0: Λοιπόν, σε αυτό που λες λοιπόν, ένα προτεργάτη στο να ασχοληθεί η Ομοσπονδία με το 3-on-3 ήταν ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Ο Λάζαρος. Από μόνη τη Ομοσπονδία δεν το έκανε σε πληροφορό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει ποια παρακολουθεί και ποια όχι, δηλαδή που να έχει συμμετοχή, που να γίνονται υπό την αιγίδα του, είμαι απροετοίμαστο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Είδα ένα πλάνο στην ΕΡΤΡΙΑ, συγγνώμη να το πω και αυτό. Η μόνη εφημερίδα η οποία δεν θα χρειαζόταν να γράψει τίποτα σε τίτλο σήμερα το πρωί ήταν η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αργεντινής και μία από τις πιο δημοφιλείς στην ισπανόφωνη κοινότητα. Ιδρύθηκε το 1945 και είναι γνωστή για την εκτενή κάλυψη της επικαιρότητας τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς. Το όνομά της είναι Κλαρίν.
0: Ναι, ναι, Κλαρίν, ναι, ναι, ναι, ναι, Κλαρίν, βέβαια. Ναι, κατά...
1: Η Κλαρίν είναι η μόνη εφημερίδα η οποία σήμερα θα μπορούσε να
0: κυκλοφορήσει.
1: Κλαρίν
0: και όλοι εμείς διαβάζουμε.
1: Με μια φωτογραφία. Κλαρίν.
0: Με Κλαρίν και όλοι μεγαλώσαμε.
1: Ναι. Και αν τις βάλεις και τις δύο, Κλαρινόλε.
0: Ναι, Κλαρινόλε, ναι.
1: Θα μπορούσε να βάλεις και ένα ό δίπλα στο Κλαρίν, ας πούμε, και βάζεις και μια φωτογραφία με το Μέση και είσαι κομπλέ.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για ποδόσφαιρο, γιατί τώρα εννοώ την εχώρια.
1: Υπάρχει ζωή στο ποδοσφαιρικό Άρη, έφυγε ο Τεχέρο.
0: Κάτσε τώρα, έχει το απόγευμα ο Χατζηδιάκος.
1: Ναι,
0: okay. Για να υπογράψει ότι ρητές συμβόλαιο, εργομετρικά, ιατρικά κτλ.
1: Κάτι κινείται.
0: Τελειώνουμε με αυτό.
1: Α, ναι, γεια σου.
0: Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα Πινέδα στην ΑΕΚ.
1: Θα σπάσει τη ρήτρα η Ισπανία.
0: Θέλει να πάει ο Πινέδα στο Μεξικό.
1: Στο Μεξικό.
0: Άμα ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό να επιστρέψει και η Μοντερέι δήλωσε ότι καλύπτει τα 8 εκατομμύρια.
1: Έφυγε.
0: Σημαίνει γεια σας. Ο Νίκολιτς εχθές έκανε δηλώσεις οι οποίες στα δικά μου αυτιά και στα δικά μου μάτια εκθέτουν τη διοίκηση. Είπε για τον Πινέδα καταρχάς ότι άμα θέλει να πάει, ας πάει. Είναι δική του απόφαση. Εμείς το έχουμε εξηγήσει. Αλλά από εκεί πέρα είναι καθαρά δική του απόφαση. Και ότι δεν καλύφθηκαν κάποια κενιά. Φύγανε λέει σημαντικοί παίκτες και δεν καλύφθηκαν τα κενά αυτά. Αλλά χρησιμοποιούνται παίκτες οι οποίοι, πιτσιρικάδες, οι οποίοι δεν έχουν παραστάσεις. Σαν να λέει ότι παιδιά έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
1: Αυτά με τον κύριο Ριμπάλτα προφανώς πρέπει να τα συζητήσει πριν από όλα. Γιατί
0: είπε.
1: Ο κύριος Ριμπάλτα θεοποιήθηκε ορθώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά τώρα ξεκινάει το Champions League, παιδιά. Εντάξει.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν φτάνει. Η βαριά ήττα από τη Rapid Βιέννη στο 4-1 είναι το μικρότερο πρόβλημα.
1: Ναι, άφησε φοβερό αποτύπωμα.
0: Όχι, είναι οι τραυματισμοί πλέον.
1: Ναι,
0: οι τραυματισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Γιατί ο Ίγκασον χάνει όλη τη χρονιά. Αυτό αναγκάζει τον Παναθηναϊκό πλέον να βγει στην αγορά για να πάρει στόπερ. Ο Καλάμπρια επίσης έχει σοβαρό τραυματισμό εκτός για 6 εβδομάδες. Ρήξη χιαστού υπέσει ο Ίγκασον. Άρα χάνει όλη τη σεζόν. Για 6 εβδομάδες είναι έξω και ο Καλάμπρια. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα 2 τέταρτα της άμυνας του Παναθηναϊκού και λίγο πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια χάθηκαν. Άρα πρέπει να τρέξει για να κλείσει στόπερ ο Παναθηναϊκός. Είναι ζήτημα. Του Τεχέρου που μου είπες είναι το αναμενόμενο.
1: Α, ήταν εφευγατός.
0: Ναι, ήταν. Αφού δεν είχαμε πει, δεν ήταν στην Τολεμαϊδα καν.
1: Γιατί όμως. Έχει εναλλακτική.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Εδώ υπάρχει μια κρυζοσύνη.
0: Τι εναλλακτική. Εδώ υπάρχει παίχτη. Με δύο παίχτε στην άμυνα είναι. Γιατί έχει 500 χιλιάρικα συμβόλαιο. Ο Άρης μαζεύει λόγω ανάγκη τον προϋπολογισμό του. Συν τη άλλη θεωρεί ότι δεν αξίζει 500 χιλιάρικα. Του είχε πει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Τι.
1: Ισχύει.
0: Ποιο?
1: Αξίζει ο Τεχέρου μισό εκατομμύριο.
0: Όχι. Όχι. Για μένα όχι.
1: Ναι, αυτό,
0: πάρα πολλά λεφτά για αυτό το παίχτη.
1: Okay.
0: Αν με ρωτούσε το ξεκίνημα τη περασμένη χρονιά, σου έλεγα ναι. Γιατί ο Μπαγάσης έκανε 6-7 παιχνίδια στην αρχή και λέμε πω, την μπακ είναι αυτό. Αυτό είναι δεξί μπακ καλό. Και μετά λες και εμφανίστηκε ο ξάδερφός του. Ήταν πάρα πολύ κακός. Πραγματικά. Και έχουμε το θέμα της Super League. Καταρχάς έχουμε 9 η ώρα κλήρωση σήμερα. Εντάξει, πρωταθλήματος.
1: Η οποία θα γίνει και με πρόεδρο κιόλας.
0: Θα γίνει με πρόεδρο τον Αλαφούζο την πρώτη χρονιά, τον Μαρινάκη για δεύτερη. Και πρέπει να διερευνηθούν και οι δηλώσεις του Μαρινάκη. Ο οποίος έχει πει ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν αυτός ο οποίος έτρεξε την προεκλογική εκστρατεία του Αλαφούζου και μεταξύ άλλων ότι είπε, λέει, σε κάποιες ομάδες εμφανίστηκε διατεθειμένος να καλύψει και το budget.
1: Έχω διαβάσει.
0: Πώς το λες αυτό?
1: Έχω διαβάσει, ναι, το κορυφαίο σχόλιο όλων. Ναι. Θα το πω, είναι χιουμοριστικό, ναι, αλλά εγώ θα, ναι, το πω, ναι, μου άρεσε. Γράφει οργισμένος ΠΑΟΚτσής, ναι, εδώ δεν μπορεί να καλύψει το δικό μας. Θα καλύψει το δικό σας. Και αποσιοποιητικά. Και έχει, δηλαδή, εγώ το like θα το έδινα σε αυτό το σχόλιο.
0: Ναι, έτσι. Ωραίο.
1: Κλείνω τη χιουμοριστική, γιατί είναι σοβαρά αυτά που είπε ο Βασίλης προηγουμένως. Κλείνω τη χιουμοριστική, επαναλαμβάνω, διάσταση αυτού,
0: ναι, όχι, υπάρχει αυτού ζήτημα, του θέματος. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για, τις, για την επένδυση του ΠΑΟΚ, ναι, φέτος.
1: Όχι, δεν είναι η επένδυση, είναι το ότι έχουμε και απάντηση. Υπάρχει και απάντηση.
0: Βέβαια, υπάρχει μια επένδυση εκεί, γιατί στον άλλο δεν βλέπουμε τίποτα.
1: Υπάρχει και μια απάντηση πάντως σε αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, ότι αν υπάρχει ένας δικαστικός λειτουργός ο οποίος αναρωτήθηκε, ναι, και εννοεί ο κύριος, ναι, ναι, τι, μπορεί να ενεργοποιηθεί. Ναι. Είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, ναι, του λέω εγώ, ναι, τώρα, ναι, έτσι. Ναι. Αλλιώς, ναι, ο καθένας ως γνωστόν μπορεί να λέει ό,τι θέλει μέχρι να υπάρξουν, αν υπάρξουν ποτέ, οι, ναι, συνέπειες.
0: Σωστό. Και είδηση της ημέρας, Arsenal και Τζόλις έχουν συμφωνήσει ούτως ή άλλως. Τα βρήκε η Arsenal και με την Club Breeze. 40 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Club Breeze. Και ο Χρήστος Τζόλις του βγάζει το καπέλο. Τον γουστάρω πάρα πολύ τον Τζόλι, γιατί πραγματικά ό,τι έχει πετύχει με το σπαθί το έχει πετύχει.
1: Και χαμηλά η μπάλα.
0: Και χαμηλά η μπάλα.
1: Πότε τον ακούσαμε να κάνει καμιά δήλωση?
0: Ναι, ποτέ.
1: Ποτέ, εγώ ποτέ.
0: Ναι, ποτέ. Και, και πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, έχοντας πραγματοποιήσει μια μαγική χρονιά για ένα παιδί το οποίο, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, πολύ χαμηλών τόνων, με τρομερή χρονιά στην Πρίστη, τρομερή χρονιά, από τους καλύτερους εξτρέμ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, έστω και αν το Βέλγιο δεν είναι στα top πρωταθλήματα. Βέβαια βουτάει κατευθείαν στα πολύ βαθιά, γιατί πάει στην Arsenal, δεν πάει στην Norwich, ας πούμε, που ήταν πριν.
1: Πάει στην πρωταθλήτρια.
0: Ναι, πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή για τον Χρήστο Τζόλι. Δεν θυμάμαι, πέραν του Κοστούλα, άλλον Έλληνα παίκτη με 40 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι.
1: Κοστούλας ήταν 40?
0: Κοστούλας ήταν 40, ναι.
1: Συμβόλαιο είχε στην...
0: Δεν θυμάμαι το συμβόλαιο.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν σχέση οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι τουλάχιστον μια κλάση...
0: Μπράιτον ήταν.
1: Ανώτερη η Arsenal από την,
0: ναι, Μπράιτον. Ο άλλος είναι Arsenal. Μεγάλη μεταγραφή έκανε και ο Παυλίδης, έκανε ο Βαγγέλης ο Παυλίδης. Τώρα μου ξεφεύγει κανένας. Ο Μαυροπάνος έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές επίσης.
1: Καλά, εντάξει, ναι, όχι τόσο. Ναι. Και ο Μανολάς μπορεί να έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές.
0: Και ο Μανολάς, ναι,
1: αλλά όχι, ναι, τόσο μεγάλες,
0: ναι,
1: μεταγραφές.
0: 40 εκατομμύρια είναι, ναι, είναι τρομερό το.
1: Άμα πάμε πολύ πίσω, και ο Γεωργάτος μπορούσε να έχει κάνει μεγάλη μεταγραφή.
0: Για την εποχή είχε κάνει μεγάλη.
1: Εποχή, ναι. Ναι.
0: Αλλά τι έχουμε άλλο? Απόψε στις 10 έχουμε Ισραήλ-Ελλάδα. Έχουμε Σερβία-Ελλάδα για τους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20, under 20 στο μπάσκετ. Κερδίσαμε το Ισραήλ εχθές με 79-66. Ο Βαλαντσιούνας επιβεβαιώθηκε στη Ζαλγκύρης. Πού είσαι, Αποστόλη? Γιατί είπες χθες κάτι και τραγουδούσε εκεί πέρα και στα δικά σου. Τον ανακοίνωσε χθες η Ζαλγκύρης τον Βαλαντσιούνας. Γιατί αυτός που είχε γράψει και τον Βαλαντσιούνας είναι εγγύηση. Είναι εγγύηση στην Λιθουανία. Είναι εγγύηση.
1: Άστι για τη Λιθουανία,
0: ναι, είναι εγγύηση.
1: Εγώ νόμιζα θα σχολιάσεις για αυτό που έχει γράψει για τον Βαλαντσιούνας στην Ελλάδα, τι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, με αποσιοποιητικά.
0: Όχι.
1: Το αφήνουμε.
0: Όχι.
1: Ναι. Πώς ξεκίνησε δηλαδή η φημολογία του Βαλαντσιούνας?
0: Μα δεν είπε θα τον πάρει, είπε ότι θα κάνει κρούση. Δεν μου λες, άντε την πετάω τώρα και το τέλος της εκπομπής. Αυτά νομίζω που γράφονται για τον Ντόρσεϊ είναι τυχαία. Δεν σου λέω ότι θα πάρει ο Πάκ τον Ντόρσεϊ, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Απλά έχω την αίσθηση ότι πλέον εμείς οι κοινοί θνητοί κάπου λίγο έχουμε μπερδέψει την πραγματικότητα από τα παιχνίδια που παίζονται για να υπάρξει αυτή η πραγματικότητα.
0: Όχι, το μπέρδεμα έχει να κάνει με την απόσταση του παίρνω από το τι μπορώ να πάρω σε σχέση με αυτό που θέλω. Καταλαβες? Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή το ότι μπορεί να κάνει κάποιος μια πρόταση, αλλά μην έχει καμία πιθανότητα να πάρει τον παίκτη. Όταν συζητήσαμε τον Βαλαντσιούνας, σου είπα ότι ο Βαλαντσιούνας έχει πάρει 185 εκατομμύρια ευρώ από το NBA. Δεν θα το τελειάσει με τα λεφτά. Γιατί έχει πολλά. 185 είναι τα συμβόλαιά του. Δεν σου βάζω διαφημίσεις και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Λένε ότι ο Γιάννης, πέρα από τα 250-260 εκατομμύρια που θα πάρει από το Μαϊάμι στην τετραετία, εφόσον την εξαντλήσει, αν βάλεις τα έσοδα που θα έχει από τους χορηγούς λόγω Μαϊάμι, Είναι επί τρία.
1: Ναι, μιλάμε για δισεκατομμυριούχους πια.
0: Μιλάμε τώρα για άλλα.
1: Άρα τι είναι, Βασίλη μου, είναι ακόμα ένα θέμα εντυπώσεων. Έτσι, γιατί εμάς εδώ μας αρέσουν οι εντυπώσεις. Να μιλάμε.
0: Στον Αποστόλη πέστε. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστας Κρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 41,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προσθέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ παρετήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Ο οδηγός του βιτιοφόρου που ευθύνεται για τη σύγκρουση οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη συνέχισης προανάκρισης. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπάμπα Ελ Μαντέμπ, ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις Ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στην Θράκη και στη Μακεδονία με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, όπου και μπορεί να ξεσπάσουν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini, μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχει ζέστη, το γνωρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα δροσερό αεράκι. Λεβάντου Πορτέα. Καλώς μας ήρθατε, εδώ είμαστε, εδώ που είναι ωραία. Στο Beach Bar Ακουναδής, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάτσης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Σας θέλουμε όλους εδώ αυτό το απόγευμα της 5ης, 16 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στη Δράμα και στη Λάρισα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Ελάτε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ελάτε να περάσουμε ωραία και δροσερά κυρίως. Ευελπιστώ να είστε σε ένα δροσερό μέρος αυτή τη στιγμή ή ακόμα καλύτερα να έχει ξεκινήσει η άδειά σας και να απολαμβάνετε τον ήλιο και τη θάλασσα. Να απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Μακάρι όλοι να απολαύσουμε φέτος τις καλύτερες διακοπές όλων των εποχών. Λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, έχει τη ζέστη του όπως προανέφερα, γι' αυτό είπαμε θα σας ρωσίσουμε, 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση και στην Καρόλου Ντίλ και Λεωφόρος Νίκης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σήμερα 16 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης, σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς με προορισμό τη Σελήνη. Επίσης, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωό μου», αλλά με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Οπότε γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε με αυτό το τραγούδι. Ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι θέλετε, στο Viber στο 6930 078 228.

Αν θυμηθείς τον ήρωό μου, εδώ είμαστε, άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Είμαστε, είπαμε, στην καρδιά του καλοκαιρακίου 2026. Χίλιες φορές να έχουμε μείον 6 βαθμούς παρά 40 βαθμούς παλιοκαλοκαιράκιδες. Είπαμε, είμαστε οι χειμωνάκιδες και οι καλοκαιράκιδες. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκετε. Πάντως να ξέρετε ότι θα έχουμε, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω αυτό με χαμόγελο και με καλό τρόπο, αλλά αναμένονται κι άλλο να αυξηθεί η θερμοκρασία ή θερμοκρασίες. Αναμένονται λοιπόν υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με την Κυριακή και τη Δευτέρα να είναι οι πιο θερμές ημέρες. Όλο πάει προς τα πίσω η ζέστη. Σε αυτές τις ημερομηνίες δεν αποκλείεται τοπικά οι θερμοκρασίες να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θεοδωρή Κολυδά, από την Τρίτη όμως θα αρχίσει να παρατηρείται μια καθοδική τάση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς, η αποκλιμάκωση αναμένεται νωρίτερα και πιο έντονα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, η ζέστη πιθανόν να παραμείνει για λίγο-λίγο ακόμα. Και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στο ίδιο μήκος κύματος, μας λέει ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πιο ζεστές. Φλερτάρουμε δηλαδή τοπικά και με τους 40 ή και τους 41 βαθμούς Κελσίου, με την Κυριακή να είναι η πιο ζεστή ημέρα. Κρατήστε το αυτό. Και η Δευτέρα θα είναι ζεστή, αλλά σας λέμε και μας λένε οι μετεωρολόγοι και συνηγορούν σε αυτό ότι από Τρίτη και μετά, στη συνέχεια θα έχουμε ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ίσως θα ανέβει και λίγο παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει και 36 βαθμούς Κελσίου, και από Τρίτη, όπως σας είπαμε, ξανά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει και κινησούλα λίγο στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο. Πολύ πολύ προσοχή. Σε χαιρετάω, Κωνσταντίνε, σε χαιρετάω, σε χαιρετάω. Παίζω μπουζουκάκι, όπως βλέπεις. Αυτά είναι μπαρακούντα και heart για τη συνέχεια. Έλα στην παρέα μας και δεν θα χάσεις. Θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι, θέλεις να μας στείλεις μια φωτογραφία, θέλεις να μας στείλεις ένα βίντεο, θέλεις να μας πεις αυτά που δεν έχεις πει σε κάποιον άλλον και θες να τα βγάλεις από μέσα σου, γιατί δεν μπορείς άλλο, έχεις σκάσει και από τη ζέστη αλλά και μέσα σου και δεν είναι καλό να τα κρατάς με βίντεο. Θέλεις να μας πεις αυτά που δεν έχεις πει σε κάποιον

Σε είδα, βρε, σε είδα, σε είδα. Λοιπόν, το γυναικείο συγκρότημα των Heart, παραγκούντα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα, στη Σοφία, στην Αθήνα, στο φίλο μας τον Βασίλη, όσο τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η αλήθεια είναι ότι παθαίνεις ένα σοκ από εκεί που είσαι έξω στη ζέστη και μπαίνεις στα κλιματιστικά. Εγώ έτσι την πατάω και κρυώνω, να ξέρετε. Και μάλιστα με πιάνει και φτέρνισμα και βήχας και όλα τα σχετικά. Όχι ότι σας αφορά και σας ενδιαφέρει, απλά τα λέω. Να προσέχετε την υγεία σας, γιατί θέλουμε όλοι να φύγουμε για διακοπές, αν δεν είστε ήδη διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν και true story. Βρισκόμαστε τώρα σιγά σιγά στην κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο φυσικά απολαμβάνεται από τη δημόσια τηλεόραση. Και το true story είναι ότι και εγώ ξύπνησα λίγο προς το τέλος και αποφάσισα να παίξω τους δύο τελευταίους αγώνες, ή δηλαδή την Ισπανία με τη Γαλλία και την Αγγλία με την Αργεντινή. Ό,τι παίζω εγώ βγαίνει εντελώς το αντίθετο. Δηλαδή είχα βάλει ότι θα κερδίσει η Γαλλία, ναι, καλά πήγε αυτό, η Ισπανία κέρδισε. Επίσης χθες έβαλα ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Βέβαια χθες ο αγώνας, να τα λέμε αυτά, ήταν πάρα πολύ ανατρεπτικός και συναρπαστικός, θα πω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οδεύουμε στο μεγάλο τελικό με την Αγγλία και με την Ισπανία και την Αργεντινή. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες υποστηρίζετε ή θα θέλατε να κερδίσει. Πάντως αν σας πω εγώ ότι θα παίξω π.χ. η Ισπανία, να ξέρετε θα κερδίσει η Αργεντινή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλα λοιπόν τα ποδοσφαιρικά βλέμματα θα είναι στραμμένα αυτή την Κυριακή, 19 Ιουλίου, στο New Jersey, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ισπανία εναντίον Αργεντινής για το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο τελικός

θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα ώρα Ελλάδος το βράδυ της Κυριακής, οπότε ξέρω τι θα κάνετε την Κυριακή το βράδυ, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ Sport 2. Η Ισπανία στα ημιτελικά επικράτησε επί της Γαλλίας με 2-0 κιόλας. Από την πλευρά της η Αργεντινή με μια τεράστια ανατροπή πήρε τη νίκη απέναντι στην Αγγλία με 2-1. Στο μικρό τελικό που θα γίνει στις 12 τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, η Γαλλία θα παίξει με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Και αυτό το παιχνίδι φυσικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sport 2. Είδα χθες και τον Mick Jagger των Rolling Stones, viral έγινε και αυτός, πολύ στεναχωρέθηκε. Είδα και την Ξινή, την Beckham, με τον David Beckham, και αυτοί μείνανε με τη χαρά. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον χθες ο αγώνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι υποστηρίζετε. Γιατί με κοιτάς, μάτια μου? Να ξέρετε, δεν μιλάω μόνη, μιλάω στον τεχνικό μου. Γιατί με κοιτάς, γιατί μιλάω για την μπάλα και σου φαίνεται περίεργο? Να φέξουμε το επόμενο τραγούδι. Big Mouth Strikes Again. Εγώ είμαι αυτή. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Οι Smiths και δύο Morrissey που αυτό τρολάρεται. Ακούς τον Morrissey να τραγουδάει και από κάτω ακούς και μια πολύ λεπτή φωνούλα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ανέβασε κι άλλο την ένταση. Έλα στη δροσερή παρέα του Άγκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμη πολιτική επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Ζουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου ατόμου που συνελήφθηκε την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα στην ίδια κίνηση προχώρησαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ μαζικά παραιτήθηκαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ώστε ενώ Μπαμπ Ελ Μαντέμπ ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν τις Ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβας στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, τι ωραίο που ήταν αυτό. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar, να βλέπουμε τον ορίζοντα, να βλέπουμε τη θάλασσα, να απολαμβάνουμε τον ήλιο, να απολαμβάνουμε τις διακοπές μας και μετά ξυπνήσαμε. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι αφενός σαν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται το τραγούδι των Police με τίτλο Every Breath You Take. Και αφετέρου, με αφορμή το γεγονός ότι ο Αμερικανός μουσικός ντράμερ των Police, ο Stuart Copeland, έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, σβήνει τα 74 κεράκια, έχει κερδίσει μαζί τους 6 βραβεία Grammy και το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2003. Με τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Stuart Copeland συνεργάστηκε με άλλους καλλιτέχνες. Οι Police είχαν διαλυθεί το 1984. Εδώ είμαστε, θέλουμε να σας έχουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει να δώσει και άλλο τις επόμενες ημέρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου γράφει η φίλη μου η Ναυσικά, με συγκινεί θα έλεγα. Ευτυχώς, λέει, υπάρχετε κι εσείς σε αυτή τη δύσκολη βάρδια, η καθημερινή, λέει, συνήθεια που έγινε απόλαυση. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι το μπουστάρισμα από εσάς. 6930, ωραία λέξη, ελληνικότατη. 078-22-8. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έβλεπα φυσικά τον αγώνα χθες που ήταν ανατρεπτικός Αγγλία-Αργεντινή και εννοείται ότι αυτό που είπα εγώ δεν έγινε. Είχα πει ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Τα βλέμματα όμως όλα ήταν στραμμένα χθες μεταξύ άλλων στον Mick Jagger, διότι viral έγινε ο τραγουδιστής των Rolling Stones, διότι βρέθηκε χθες στον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα τον έπιασε να κουνάει απογοητευμένο στο κεφάλι του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπει τέτοιες εικόνες, ένα μιμ γεννιέται. Δεν έρχεται σπίτι το κύπελο και ο Mick Jagger το ξέρει. Έγινε viral με αυτή του την αντίδραση που παρακολούθησε χθες τον αγώνα και μάλιστα το βίντεο βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από φιλάθλους και όχι μόνο, που λέει, που σχολιάζανε, ο Mick Jagger εκφράζει όλο το έθνος. Είπαμε, είδαμε και τον Μπέκαμ εκεί και την ξινή τη σύζυγό του. Γενικότερα υπήρχε πολλής κόσμος, πολλής λαός. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή την Κυριακή που είναι ο μεγάλος τελικός. Δεν ξέρω με τι είναι η καρδιά σας, με Ισπανία ή με Αργεντινή, αλλά το θέμα είναι ο καλύτερος ας κερδίσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με Beach Boys, έτσι, καλοκαιρινά, διότι σαν σήμερα, Κωνσταντίνε, τι κέφι τρελό είναι αυτό ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, οι Beach Boys ηχογρυφούν σαν σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, το Catch a Wave, δηλαδή το πιάσε ένα κύμα, αλλά εμείς ακούμε Surfing USA, yeah.

Αυτό κάνουμε. Περνάμε εδώ το καλοκαιράκι στην πόλη μας, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Έχω μείνει, λέει, με 1% υπομονή. Να στείλω και την καλησπέρα μου εκεί στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα. Χαίρομαι που σιγά σιγά μας λέτε ότι δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που παίρνουν τις άδειες εθιμοτυπικά τον Αύγουστο ή σιγά σιγά αρχίζουν τώρα οι περισσότερες άδειες από 15 Ιουλίου και εφεξής. Αλλά χαίρομαι πολύ πολύ να σας ακούω ότι φεύγετε και να μας δίνετε και ιδέες για μέρη όμορφα της Ελλάδος. Ευτυχώς έχουμε, η Ελλάδα έχει πάρα πάρα πολλά ωραία μέρη. Βέβαια είναι λίγο τσιμπημένα, να τα λέμε και αυτά, αλλά από την άλλη θα μου πεις έχουν ανέβει όλα στο Θεό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, χαιρόμαστε να σας ακούμε ότι πάτε διακοπές. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, τουλάχιστον μέχρι τέλη του Ιούλη. Τον Αύγουστο θα μας επιτρέψετε, κάπου θα πάμε, αλλά δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους. Εννοείται θα αφήσουμε πολύ όμορφες μουσικές. Ακούσαμε Loving Spoonful, διότι σαν σήμερα το 1966 κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι. Summer in the City είναι μέρος του τρίτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Hams of the Loving Spoonful και θα ανέβει και μέχρι και την πρώτη θέση. Λοιπόν, για εμάς τώρα που είμαστε στην πόλη έχουμε πολύ ωραία δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις ημέρες. Συγκεκριμένα θα πάμε τώρα μία πολύ γρήγορη βόλτα στα Μηχανιώτικα 2026, το ένα πολιτιστικό τριήμερο που ξεκινάει από αύριο 17, 18 και 19 Ιουλίου, ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, με παραδοσιακή μουσική, με ροκ μουσική, με μια υπέροχη το Σάββατο Γιώτα Νέγκα, αγαπημένη ερμηνεύτρια, η οποία παρουσιάζει το αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ», και την Κυριακή κλείνει αυτό το υπέροχο τριήμερο με μια παραδοσιακή βραδιά με τίτλο «Το λιμάνι μας». Για εσάς ιδιαίτερα που είστε στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο δωρεάν μουσικό τριήμερο με φόντο τη θάλασσα, με φώτο την καλοκαιρινή άβρα του Θερμαϊκού και το λιμάνι να φιλοξενεί τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, παράδοση και ζωντάνια για όσους συνεχίζουμε να κάνουμε καλοκαιράκι στην πόλη μας. Λοιπόν, εννοείται το τραγούδι που μου ζήτησες θα παίξει, αλλά λίγο μετά τις 6. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, να μας πείτε και πού θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε, πού θα πάτε, τι θα κάνετε. Έτσι θέλουμε να τα μάθουμε όλα. 6-9-30-078-228 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1973 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το soundtrack της western ταινίας τότε Pat Garrett and Billy the Kid, και μεταξύ των τραγουδιών που ακούγονται είναι και το Knocking on Heaven's Door. Το ακούμε από Eric Clapton για τη συνέχεια.

Άκου να δεις τώρα. Αυτή είναι η Gregorian, ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα που ερμηνεύει τραγούδια εμπνευσμένα είτε από τα Gregoriana έξω και τον Gregorian άσματα, αλλά μοντέρνα pop και rock τραγούδια διασκευές. Αυτό ήταν φυσικά διασκευή από Depeche Mode, το Policy of Truth, με έναν έτσι διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι μια όμορφη έτσι πρόταση, θέλω να πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 5ης 16 του Ιούλη. Έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή. Αχ, τρόμαξα! Αυτά μου κάνει ο τεχνικός μου και με τρομάζει. Έτσι, έχει κίνηση. Πολύ σωστά έβαλες αυτό το ηχητικό sound effect. Έχει κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα σε όλη τη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή και στη Μητροπόλεως και στην Τζιμισκή και λίγο στην Εθνική Αμήνης. Και για κάποιο λόγο και η Κωνσταντινούπολεως αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αποστάσεις, υπομονή, ψυχραιμία. Εξάλλου είστε, φαντάζομαι, με κλιματισμό και 102 στα ραδιόφωνά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους κάνουμε καλοκαίρι στην πόλη, προς το παρόν τουλάχιστον, διότι ευελπιστώ και όλο και κάπου να πάμε. Σας λέγαμε για αυτούς που βρίσκεστε εκεί ανατολικά για τα Μηχανιώτικα, που ξεκινούν από αύριο μέχρι και την Κυριακή 19 του Ιούλη. Αλλά έχουμε και τα Πηλαιώτικα, τα οποία όμως θα διαρκέσουν 4 ημέρες, από αύριο πάλι 17 έως και στις 20 Ιουλίου, και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου προφήτη Ηλία του Θεσβήτου. Και καθ' όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, η πλατεία εκεί του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες, με επίκεντρο πάντα τον ιερό ναό του προφήτη Ηλία της Πηλαίας. Οπότε από αύριο ξεκινάνε και τα Μηχανιώτικα και τα Πηλαιώτικα. Θα κλείσουμε με Σίλια Κρουζ, διότι σαν σήμερα το 2003, μία από τις μεγαλύτερες κουβανές τραγουδίστριες, η Σίλια Κρουζ, έφυγε από τη ζωή 16 Ιουλίου του 2003. Σωστά τα λες. Είχε γεννηθεί 21 Οκτωβρίου του 1925. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Είναι γνωστή ως The Queen of Salsa. Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες του είδους για τον 20ο αιώνα. Από το 1900 μέχρι 90, μέχρι και το θάνατό της, κέρδισε 3 βραβεία Grammy και 4 Latin Grammy. Και ήδη λυκνίζομαι έτσι στην μουσική και στους ρυθμούς της Σίλια Κρουζ. Και έτσι χορεύοντας θα αφήσω το στούντιο για τις 6. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Yeah.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτοργία σε απιστία και ηθική αυτοργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτησμα υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παραιτήσεων είχαμε και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προστέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ παραιτήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση συνοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ Μπάμπ Ελ Μαντέμπ ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκκαινωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. 22 και 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική της φετινής σεζόν της Super League. Το πρόγραμμα των αγώνων για τις 14 ομάδες θα γίνει σε λίγες ώρες γνωστό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιρηνές απογευματινές ώρες, προβλέπεται για τη Θράκη και τη Μακεδονία ο καιρός, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιρηνές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ρε Θανάση, λοιπόν, υπέροχες διασκευές, λέει η φίλη μου η Στέλλα, παίζουμε σήμερα. Εγώ δεν φταίω, φταίνει η Γκάτζο Ντίλο, οι οποίοι έρχονται σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνουν στη σκηνή του Soul Roof Stage σήμερα 5η 16 Ιουλίου για ένα βράδυ. Gypsy Jazz, ελληνικό άρωμα όπως καταλαβαίνετε. Η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της Gypsy Jazz, τσιγκάνικη jazz αν θέλετε στα ελληνικά, και την πάντρεψε και με τον ήχο και την ψυχή της ελληνικής μουσικής, ετοιμάζεται για μια βραδιά αφιερωμένη στον αυτοσχεδιασμό από τη μία και στη φινέτσα από την άλλη. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα 5η 16 του Ιούλη. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ, 9.30, αλλά οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Ορθά ανοιχτοί είμαστε καθημερινά, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5ης όπως είπαμε, 16 Ιουλίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα και φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες εντός ολίγων λεπτών. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για τις παραγγελιές σας, για οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι, Κωνσταντίνε, το Don't Cry For Me Argentina, μας το ζήτησε γιατί λέγαμε νωρίτερα για τον αγώνα μεταξύ χθες Αγγλίας και Αργεντινής που είχε την ανατροπή και περιμένουμε τώρα και το μεγάλο τελικό αυτή την Κυριακή 19 του Ιούλη μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας ή Ισπανίας Αργεντινής. Και επειδή νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς μεταξύ μας τώρα θεωρούμε ότι μάλλον θα το πάρει η Αργεντινή, αλλά σας λέω, άμα εγώ σας πω ότι το παίρνει η Ισπανία, θα το πάρει η Αργεντινή. Αν πω εγώ η Αργεντινή, θα το πάρει η Ισπανία. Να τα λέμε αυτά. Όπως και να έχει, είπαμε, ο καλύτερος να κερδίζει, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να ακούσουμε Μαντόνα για τη συνέχεια και εδώ είμαστε.

0: Yeah.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τι τρώμε το καλοκαίρι εκτός από καρπουζάκι, τρώμε και κεράσια. Και έτσι μου ήρθε εμένα το cherry bomb, ό,τι να είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3, βοήμα 5η 16 Ιουλίου, στο Κουκούτσι, στην καρδιά του καλοκαιρακίου. Ευελπιστούμε να ξεκινήσατε να παίρνετε τις άδειες, ή μπορεί να τις έχετε πάρει ήδη, ή έρχονται σιγά σιγά, ή αν είστε του Αυγούστου, που συνήθως εκεί 1 με 15 κλείνουν όλα, αλλά είναι πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη όταν λείπουν οι περισσότεροι, να τα λέμε αυτά, είναι πολύ πιο ανθρώπινη. Ή είστε από αυτούς που κάνετε διακοπές στην πόλη μας. Δεν ξέρω, όπου και αν ανήκετε, εδώ εμείς είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3 και σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. Άκου να δεις τώρα, η Ριάννα, η γνωστή Ριάννα, επέστρεψε ευνηδιαστικά στη σκηνή, εμφανιζόμενη δίπλα στο JZ, στο Yankee Stadium. Η παρουσία της στο Randy's Town προκάλεσε, σου λέει, ενθουσιασμό, διότι ήταν η πρώτη της μουσική εμφάνιση μετά το Super Bowl του 2023, διότι όπως είναι γνωστό, έκτοτε συνέχεια είναι έγκυος και γεννάει τα παιδιά της. Τρία στον αριθμό. Ο JZ γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας με περίπου 50 τραγούδια και καλεσμένους, μεταξύ άλλων εννοείται της γυναίκας του, της Beyoncé, Usher, Pharrell Williams και πολλοί πολλοί άλλοι, σε μια συναυλία γεμάτη εκπλήξεις. Τσουπ τσουπ εμφανίστηκε και η Ριάννα, διαψεύδοντας έτσι στην πράξη τις φήμες περί κακής σχέσης με τον ράπερ. Τα βίντεο εννοείται έγιναν viral, ενώ οι θαυμαστές της Ριάννα περιμένουν μετά την πολυετή αφοσίωσή της σε οικογένεια επιχειρήσεις Κουλουπού να επιστρέψει με νέο αλμπουμάκι. Και μιας και μιλούσαμε... Άρε Κωνσταντίνε, τι γίνεται, ματιασμένος είσαι? Στον τεχνικό μου μιλάω να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, και επειδή είπαμε και για τους δύο μαζί, πάμε να τους ακούσουμε στο Under My Umbrella. Μια χαρά είναι ο καιρός και θα έχει να δώσει κι άλλο, και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα, σας λέγαμε νωρίτερα. Την Τρίτη λίγο θα αρχίσει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία. Αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή φίνα, πρίμα, τέλεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Έχμες κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έρευνα από την Αντιτρομοκρατική στο διαμέρισμα του 4ου ατόμου που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και παρετήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

φυσικά κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτό είναι αυτό το συγκρότημα, το μουσικό συγκρότημα των Future World Orchestra, το οποίο μας το θύμισε ο φίλος ο Βασίλης. Φυσικά είναι ενεργό από το 1981 ως το 1985, από τη δεκαετία των 80s. Και αυτό ήταν το Desire, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι από το συγκεκριμένο μουσικό συγκρότημα, το I'm Not Afraid of the Future. Εδώ λοιπόν είμαστε, απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρεούλα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι Γκάτζο Ντίλο σήμερα βρίσκονται στην πόλη μας, αλλά θέλω να σας πάω και λίγο εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, διότι έχουν επιστρέψει μουσικές Πέμπτες κάθε Πέμπτη μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν εκατοντάδες πέρυσι πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μοναδικές βραδιές στην Καλαμαριά. Οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει ήδη, γεμίζοντας έτσι τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, σε έναν από τους πιο όμορφους εκεί ανατολικά δημόσιους χώρους της πόλης. Και σήμερα λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη στις 8.30, σήμερα το μενού έχει ελληνικό swing. Πάμε λοιπόν με Future World Orchestra, η όρκεστρα ό,τι θέλετε, και αυτό είναι το I'm Not Afraid of the Future.

Έτσι πρέπει, να μην φοβόμαστε τίποτα, όχι μόνο το future, δηλαδή το μέλλον, τίποτα, γιατί συνήθως αυτό που φοβάσαι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, ήρθε η ώρα για θερινό σινεμά, για ποπκορνάκι, για αντικουνουπικό, για μπυρίτσα και για να περάσουμε ωραία, διότι σήμερα, Πέμπτη, 16 Ιουλίου, έρχονται πολύ αναμενόμενες πρεμιέρες στους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης ή πολύ αναμενόμενη η Οδύσσια. Έρχεται σήμερα, Πέμπτη, 16 Ιουλίου, αναφέρομαι φυσικά στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Οδυσσέας, ο θρυλικός βασιλιάς της Ιθάκης, ξεκινάει το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Θα έρθει σε επαφή με μυθικά όντα όπως ο Κύκλοπας, ο Πολύφημος, οι Σιρήνες, η νύμφη Καλύψο, ενώ προσπαθεί να επανενωθεί με τη σύζυγό του Πινελόπη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Ζεντάγια, η οποία είναι η Αθηνά, ο σύζυγός της, διότι μας έχουν πει ότι παντρευτήκανε με τον Τόμ Χόλαντ. Ο Τόμ Χόλαντ παίζει τον Τηλέμαχο, ο Ματ Ντέιμον εννοείται ότι είναι ο Οδυσσέας και η εγκυμονούσα Αν Χάθαουέι υποδύεται την Πινελόπη. Η Οδύσσια λοιπόν, επική ταινία δράσης, φαντασίας, σε σενάριο παραγωγή σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, που πολλές από τις σκηνές έχουν γυριστεί φυσικά στην χώρα μας. Επίσης, αν θέλετε κάτι σε μυστήριο, έρχεται ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ιερωμένη του πρέσβη. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ καλείται επιγόντως στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Μπερτιέ Λαζέ, ένας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαφέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μεγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί 50 ολόκληρα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με την πριγκίπισσα Ντεβίν, της οποίας ο σύζυγος, κατά παράξενη σύμπτωση, πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα. Τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Και τέλος έρχεται και ο DJ Βοσκός, πάρα πολύ ωραίο αυτό, και εγώ έτσι νιώθω, DJ και Βοσκός και DJ. Έτσι λέγεται, ναι. Ναι, ναι, σοβαρά, είναι ένα... Στα μπέξ, μπράβο ρε εσύ Κωνσταντίνε Μανουσάκη, αντί λέει στα ντεξ θα πούμε στα μπέξ. Ένα κινηματογραφικό πάρτι σου λέει, γεμάτο παράδοση, ήχους, χρώμα που θυμίζει πως η θέληση νικά κάθε κοινωνική καταπίεση. DJ Βοσκός, ο 15χρονος Αχμέτ από το απομακρυσμένο χωριό Γιουρούκ στη Βόρεια Μακεδονία, βρίσκει καταφύγιο στη μουσική, ενώ παράλληλα έχει να διαχειριστεί τις προσδοκίες του πατέρα του, μια συντηρητική κοινότητα και την πρώτη του εμπειρία με τον έρωτα, ένα κορίτσι που είχε ήδη υποσχεθεί σε κάποιον άλλον. Μπε! Πολύ ωραίο ήταν αυτό με τα μπέξ, μπράβο σου. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Οδύσσια, αυτό το μουσικό συγκρότημα είναι η Odyssey και αυτό είναι το Back to My Roots.

θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες συναυλίες για αυτό το καλοκαιράκι 2026, Florence and the Machine, στα πλαίσια του Eject Festival, εννοείται στην Αθήνα, με το αερικό, την Εράιδα, αυτή την φεγγαρόλουστη, την Florence Wells, να δίνει το ένασμα και να περνάει ο κόσμος υπέροχα. Λοιπόν, αφού σας δώσαμε τις κινηματογραφικές σας επιλογές για σήμερα βράδυ 5ης, 16 Ιουλίου, πάμε και στα θεατρικά δρόμενα που είναι ούκο λίγα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται και σήμερα να παρουσιάζονται τα Ανεξάρτητα Κράτη στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης σήμερα 5η στις 9 και 4 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή βρίσκεται και σήμερα στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια, πάντα είπαμε, σας τα λέμε από 20 ευρώ. Και τέλος, το Θέλω να σου κρατάω το χέρι βρίσκεται στο Θέατρο Κήπου, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή, πάλι στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια πάλι είναι από 20 ευρώ. Αυτές είναι οι θεατρικές σας επιλογές για σήμερα βράδυ 5. Γενικότερα έχετε πάρα πολλά να κάνετε σήμερα. Σας είπαμε ότι και η Γκάτζο Ντίλο βρίσκονται στο Soul Roof Stage, υπέροχη, τρομερή και φοβερή. Οπότε θα κλείσω ξανά σήμερα, έτσι ξεκίνησα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα την ξανακλείσω με Γκάτζο Ντίλο και θέλω να αφιερώσω αυτή την υπέροχη διασκευή και ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και με συγκινεί κάθε φορά που το ακούω. Έχει δεχθεί και τη βάσανο των διασκευών ούκο λίγες φορές. Είναι τα Ήσυχα Βράδια. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Στέλλα με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στον τεχνικό μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έχω ήδη μπει στη μουσική, το καταλαβαίνετε. Να περάσετε τέλεια, να προσέχετε και γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημελιματικού τους χαρακτήρα. Ένδυμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι τους αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση πρόσθεσε αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδίδουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχτεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Έρευνα στο διαμέρισμα του τέρατου συλληφθέντα για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούδης στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Ένας νέος γύρος αποσταθεροποίησης στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα ταξιδέψει τελικά στην Ουάσιγκτον, επειδή η κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στην οποία θα παρίστατο, αναβλήθηκε για το τέλος Ιουλίου. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εγκαινωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει και κινείται η Super League. Απόψε στις 9 το βράδυ, η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το κορίτσι μας δεν φοβόταν σε καμιά περίπτωση το ότι κάποια στιγμή θα πέθαινε. Φοβόταν μην τυχόν πέθαιναν τα αγαπημένα της πρόσωπα πριν από εκείνη και έμενε μόνη. Κάποια στιγμή μάλιστα θα δηλώσει πως εάν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήξερε πώς να διαχειριστεί το κενό, την απώλεια και την μοναξιά του μετά. Ο θάνατος φοβίζει τον άνθρωπο, φίλες και φίλοι. Είναι μια φοβερή πραγματικότητα αυτή και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ευτυχώς, γιατί αυτός ο φόβος είναι που κάνει και την κάθε μέρα μας μοναδική. Αυτός είναι και ο φόβος της μεγάλης δημιουργίας, αν θέλετε. Φτάνει να μην φτάνει σε εκείνο το σημείο στο οποίο προσπαθούμε να προφυλάξουμε το εγώ μας από το εγώ των άλλων που δεν έφταξαν ποτέ σε τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Στην προηγούμενη περίπτωση, αν το καλοσκεφτείτε, πρέπει να μας νοιάζει να μην φεύγουν οι άνθρωποι μας για να χαίρονται αυτή τη ζωή τους και όχι για να μην μείνουμε εμείς μόνοι. Δηλαδή, παρεξηγούμε βέβαια, ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι. Αλλά τελικά, μόνο φόβο και μοναξιά φέρουν τέτοιες προτεραιότητες. Εγώ πάντως περισσότερο γελούσα με τη δεύτερη αγωνία της. Ανόητη δεν ήταν η καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής. Ήξερε ότι λόγω ασθένειας φλέρταρε καθημερινά με το θάνατο. Είχε αγωνίες. Το λοιπόν, η δεύτερη αγωνία της ήταν η υστεροφημία της. Φοβόταν ότι ο κόσμος θα θυμόταν περισσότερο την τσάντα του οίκου Hermès που έφερε το όνομά της παρά την ίδια.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια τα οποία έχουν σαφώς μια σχετική χρονική απόσταση μεταξύ τους. Το πρώτο, σχεδόν όλοι μάλλον το γνωρίζετε, το «Je t'aime, Manon Plus», 1969 Φλεβάρης, ένα από τα πιο ιστορικά, θα έλεγε κανείς, τραγούδια του Ζέρις Γκινσμπουργκ, συντροφιά με τον μεγάλο έρωτά του και καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, την Τζέιν Μπίρκιν. Στο δεύτερο τραγούδι, 2004 φίλες και φίλοι, σε ένα άλμπουμ της Τζέιν Μπίρκιν, η οποία αποφασίζει τη χρονιά εκείνη να συνεργαστεί με έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών που γράφουν και εκτελούν συντροφιά με την ίδια τα τραγούδια. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι του άλμπου με τίτλο «Je m'appelle Jean», δηλαδή «Το όνομά μου είναι Jane», σε στίχους δικούς της και του Μισελ Φουρνών και μουσική αλλά και ντουέτο στην εκτέλεση του Mickey 3D. Η Τζέιν Μπίρκιν γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Δεκέμβρη του 1946 στους κόλπους μιας πολύ ενδιαφέρουσας οικογένειας. Η Τζέιν ήταν δευτερότοκη κόρη της ηθοποιού Τζούντι Κάμπελ και του υποπλοίαρχου του βασιλικού ναυτικού Ντέιβιντ Μπίρκιν. Μάλιστα, ο πατέρας, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έδρασε ως κατάσκοπος των Άγγλων και είχε σημαντικότατο ρόλο στον επαναπατρισμό συμπατριωτών του από το μέτωπο. Συγκεκριμένα συγκέντρωνε Άγγλους αεροπόρους από την παραλία της Βρετάνης στη Γαλλία και τους μετέφερε στην Αγγλία. Έκανε καμιά ψαρανταριά αποστολές τέτοιου είδους. Η Τζέιν έλεγε πάντα πως ο πατέρας της ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που την αγαπούσαν άδολα και ανιδιοτελώς. Ζόρικα παιδικά χρόνια και ως επιτοπλίσων σε ιδιωτικά κολέγια. Πετσί και κόκαλο το κορίτσι. Βάλτε και το ότι το στήθος της ήταν μικρότερο από των συμμαθητριών της. Δεν θέλει και πολύ να γίνει στόχος περιπαικτικών σχολείων, ακόμη και σχολικού εκφοβισμού. Ντροπαλή κοπέλα. Στα 17 της ερωτεύτηκε σφόδρα τον μετέπειτα οσκαρικό συνθέτη Τζον Μπάρι. Απέκτησαν μία κορούλα, αλλά έμειναν μαζί μόλις 4 χρόνια. Εκείνη πάντοτε έλεγε ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι σπουδαίο για τη ζωή του Μπάρι, με τον οποίον χώρισαν ενδεχομένως πολιτισμένα όταν αυτός πήρε την απόφαση να φύγει για την Αμερική. Το σπίτι της οικογένειας Μπίρκιν στο Τσέλσι του Λονδίνου θα γίνει ξανά η βάση της. Και το λέμε αυτό γιατί εκτός από την πρώτη σχέση με τον Μπάρι, ο οποίος, να το αναφέρουμε και αυτό, έγραφε μουσική και για τις ταινίες του James Bond, εκτός οικίας την είχαν τραβήξει και δύο συμμετοχές της σε κινηματογραφικές ταινίες. Η πρώτη ήταν το Blow Up του Μιχελάνζελο Αντωνιόνι το 1966. Όσοι έχουν δει το έργο δεν θυμούνται τους άλλους ηθοποιούς, μόνο την Μπίρκιν, η οποία δεν είχε δάκει κανέναν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο Αντωνιόνι σε κάποια φάση την έβαλε να εμφανιστεί ολόγυμνη. Σ' άλλος, κυρίως στη Βρετανία. Αλλά και τι θα κάνεις, θα τα βάλεις με έναν Αντωνιόνι. Την ίδια χρονιά θα παίξει στο έργο «Καλιντοσκόπ» του Jack Smite, αλλά το μικρόβιο της μουσικής το είχε στάξει μέσα της ο Μπάρι, παρά το ότι είχαν χωρίσει, Χωρίζουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Το 1969 ήταν χρονιά σταθμός. Ήταν η χρονιά που θα συνέδε οριστικά την Μπίρκιν με τη Γαλλία. Σε σημείο να πολιτογραφηθεί κάποια στιγμή βέβαια αργότερα Γαλλίδα. Οι Φραντσέζοι την αποκαλούσαν η πιο γλυκιά Αγγλίδα της Γαλλίας. Και μάλλον σε αυτό έπαιξε το ρόλο του ο τρυφερός και ενίοτε αστείος αγγλικός τρόπος με τον οποίο μιλούσε γαλλικά. Και ναι, το 1969 δεν ήξερε λέξη γαλλικών, αλλά
δεν φοβήθηκε να περάσει οντισιόν για το γαλλικό φιλμ Σλογκάν, του οποίου δεν ήξερε λέξη γαλλικών. Αλλά δεν φοβήθηκε να περάσει οντισιόν για το γαλλικό φιλμ Σλογκάν, του Πιέρ Γκριμπλά, ο οποίος τα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι,

θα φάει ο αετός που έτρωγε τα σωθικά του Προμήθεια. Θέλετε να σας βάλω λίγο στο κλίμα της συγκεκριμένης ταινίας, το σλόγγαν. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συγκεκριμένη ταινία που φέρει τον τίτλο The Chanson de Slogan, δηλαδή το τραγούδι του σλόγγαν. Jane Birkin, Serge Gainsbourg.

Από την ασυμμετρία του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, Ζωζέ Γκίνσμπουρ, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πάρα πολύ εύκολα την ασυμμετρία της ταινίας. Είσαι κακοπροαίρετος. Τι να κάνουμε. Παρότι λοιπόν η Μπίρκιν δεν μιλούσε γαλλικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, κατάφερε να κερδίσει το ρόλο στο σλόγγαν. Καθότι ο σκηνοθέτης Πιέρ Γκριμπλά πίστεψε ότι θα ήταν ιδανική για το ρόλο της Εβελίν, μιας νεαρής Αγγλίδας η οποία δημιουργεί σχέση με έναν μεγαλύτερό της σε ηλικία Γάλλο σκηνοθέτη, τον ήρωα Σέρζ Φαμπερζέ. Σε ένα ρόλο που, όπως αποδείχθηκε, του τέριαζε Γάντι, ο σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Σέρζ Γκινσμπουρ, ήδη δύο φορές χωρισμένος και εν μέσω μιας θυελώδους σχέσης με ποιαν άλλη, με την Μπριζέτ Μπαρντό. Ο Γκινσμπουρ είναι εντωμεταξύ, φίλες και φίλοι, τόσο άσχημος που αν δούλευε εις πράκτορα σε λεωφορείο, την ώρα που θα σου έκοβε εισιτήριο εσύ θα κοιτούσες αλλού. Αλλά η ματαιοδοξία είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Βάλτε και το ότι σαν πόσες θα σκέφτηκαν χίλιες φορές ερωμένοι ενός γνωστού μεν και ζάμπλου του γαλάτι, έστω και πυθίκου, παρά με κάποιον κούκλο μεν αλλά άσημο υπάλληλο σε κάποιο γαλλικό σούπερ μάρκετ. Το σίγουρο είναι ένα, η εκπομπή αγαπά πάρα πολύ το Σέρζ Γκινσμπουρ, άλλωστε του κάναμε

Κάποτε αφιέρωμα, θυμάστε, ε? Λοιπόν, αυτό ήταν. Πόσο να αντέξεις με την θεότρελη Μπριζίτ Μπαρντό, σου λέει ο άλλος. Δεν τα ψήνουμε την Αγγλίδα και εκτός έργου. Η οποία Αγγλίδα, η Μπίρκιν δηλαδή, τήραξε την μπάνκα στον αέρα με την ομορφιά της και κάπου αλλού. Στην υπέροχη ταινία «Η πισίνα» του Ζακ Ντερέ την ίδια χρονιά. Τεράστια εμπειρία για εκείνη να παίζει δίπλα σε δύο τεράστιες μορφές του παγκόσμιου σινεμά, την μεγαλειοτάτη Αμπσβούργα Ρόμι Σνάιντερ και τον πάντα μοναδικό Αλέν Ντελόν. Ο Γκίνσμπουργκ αλλάζει τη ζωή της Τζέιν, η οποία παίρνει τη μεγάλη απόφαση να φύγει οριστικά για τη Γαλλία και βέβαια να τραγουδήσει την μελωδία που τη σημάδεψε για το υπόλοιπο της ζωής της και με την οποία ξεκινήσαμε το «Je t'aime, maman plus». Ένα τραγούδι που το σφράγισε, αλλά και τη σφράγισε. Προσέξτε, δεν ήταν γραμμένο για εκείνη. Όχι. Πρώτη το είχε ερμηνεύσει η Μπριζίτ Μπαρντό, ασχέτως αν δεν είχε κυκλοφορήσει η ηχογράφηση. Ο Γκένσμπουργκ όμως έπεισε την Μπίργκιν να το ερμηνεύσει εκ νέου με τον αγορίστικο, όπως έλεγε, τρόπο της. Και εκείνη το εκτέλεσε και μάλιστα χρόνια μετά εξομολογήθηκε το ότι με έκανε η ζήλια να το κάνω, διότι όπως και να το κάνουμε, παρά το ότι της είχε πει ο Γκίνσμπουργκ ότι κοίταξε, εγώ χώρισα με την Μπαρντό, η Μπαρντό είναι Μπαρντό, δεν επεξεγέλασε, κυκλοφορούσε. Λοιπόν, όχι, πρέπει να δείξω, να δηλώσω μάλλον παρούσα στη ζωή του ανθρώπου με τον οποίο ζω. Και ζήσαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ο ίδιος έλεγε με περηφάνεια μάλιστα, δεν είμαστε ανήθικο ζευγάρι, είμαστε ζευγάρι χωρίς αίσθηση ηθικής. Μετά την κυκλοφορία του σλόγγαν άρχισαν να ζουν μια πολύ έντονη νυχτερινή ζωή. Ο Γκένσμπουργκ εξασφάλισε ότι η Μπίργκιν θα μάθαινε αυτό που σας προαναφέραμε, τα ελαφρώς ιδιωματικά γαλλικά που μιλούσε με αξιοσημείωτη αγγλική προφορά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της και βέβαια την έντυσε στο ύφος του απόγειου του παρισιάνικου σικ την εποχή εκείνη με φορέματα ως επιτοπλίστων Yves Saint Laurent, τα οποία φορούσε η Τζέιν στα διάφορα κοσμικά πάρτι. Jane Birkin, Serge Ginsburg. 1973, Didouda. 1975, Lolita Go Home. 1978, Ex-Fan The Sixties, η πρώτη δίσκη της νεαράς που τα πάει περίφημα διότι έχει στυλ. Πολύ απλό. Κάτι που φαίνεται και στις ταινίες βέβαια στις οποίες συμμετέχει η πρωταγωνιστή, όπως η, το Hobbs Jolie που γράφεται ο Νέτ του 72 του Ρισάρ Μπλαντισί ή την Don Juan ou si Don Juan était enfant του 1973 του γίγαντα Ροζέ Βαντίμ, ο οποίος βέβαια είχε χωρίσει ήδη με την Τενεύ, η οποία Τενεύ, όπως θα θυμάστε, τον είχε αρπάξει από τα χέρια της Μπρίζιτ Μπαρντό. Λοιπόν, θα θυμάστε μάλιστα ότι τους είχε πιάσει να πέσουν χαρτιά γυμνή. Εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι. Αυτή η Μπαρντό πολύ άτυχη, παιδί μου. Μια της έφαγε τον άντρα η Τενεύ. Μια της έφαγε άλλον άντρα η Μπίργκιν. Τι να κάνει η γυναίκα. Καταπιάστηκε με άλλα ζητήματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, λέει η κυβέρνηση, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Εκτός ελέγχου βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σε μια μεγάλη προσωπικότητα της αγγλικής κινηματογραφικής σκηνής αλλά και του πενταγράμμου, την Αγγλίδα βέβαια, Jane Birkin. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Ήταν άτιμος ο Γκένσμπορ, φίλες και φίλοι, γλυκά το λέω αυτό, διότι ήξερε πραγματικά να συνδυάζει τα πράγματα σε μια εποχή η οποία πραγματικά διεκδικούσε ένα άλλο τοπίο και στον έρωτα. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε είναι ένα τραγούδι του Σέρζ Γκένσμπορ του 1968 μαζί με την Τζέιν Μπίρκιν. Είμαστε σε μια χρονιά όπου στη Γαλλία ξεκινά η μεγάλη εξέγερση του Μάη. Είμαστε σε μια χρονιά κατά την οποία όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην γειτονική στη Γαλλία Ιταλία, στα γερμανικά εργοστάσια, ξεκινά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό κίνημα το οποίο πραγματικά διεκδικεί ένα διαφορετικό αύριο. Ένα διαφορετικό αύριο ακόμη και στον έρωτα, στην απελευθέρωσή του, στον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να μιλά κανείς για αυτό, χωρίς βέβαια να γίνεται πορνογραφία. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο 69 έτος ερωτικό. Με το 69 σαφώς ο Γκένσμπορ θέλει να χαρακτηρίσει τη χρονιά που έρχεται, το 1969 δηλαδή, και η οποία σαφώς ως παιδί της χρονιάς που προηγείται του 68 θα είναι μια χρονιά πραγματικά ελεύθερη και ταυτοχρόνως αγωνιστική. Από τη στιγμή όμως που το τραγούδι είναι ερωτικό, ο Γκένσμπορ χρησιμοποιεί τον αριθμό 69 διότι θέλει να συνδέσει μια εξόχως τρυφερή ερωτική σκηνή η οποία χαρακτηρίζεται από το συγκεκριμένο αριθμό με τη χρονιά, το 69 δηλαδή, το οποίο ακολουθεί. Ο Γκένσμπορ βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μανιοκαταθλιπτικός, πίνει 40 μπουκάλια ουίσκι την ημέρα, καπνίζει αρημανίως, ήδη το 73 παθαίνει ένα έφραγμα, αλλά στέκεται στα πόδια του και αποφασίζει να κάνει και το δικό του ντεπούτο από την πλευρά του σκηνοθέτη αυτή τη φορά στο σινεμά το 76, με μια ταινία η οποία είχε τον τίτλο της μεγάλης επιτυχίας του στη μουσική, το «Jeté με Manouplis». Ο Γκένσμπορ βέβαια δεν εμφανίζεται στην ταινία, στην οποία όμως πρωταγωνιστεί η Μπίρκιν, και ο αγαπημένος ηθοποιός του Άντι Γουόρχολ, ο Τζον Ντ'Αλεσάντρο. Η ταινία περιστρεφόταν γύρω από την καταδικασμένη σχέση μεταξύ μιας ανδρόγυνης γυναίκας και ενός σωματαρά ομοφιλόφιλου οδηγού φορτηγού, ο οποίος αισθάνεται μια έλξη για εκείνη, μια έλξη όμως η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω ερωτικών παιχνιδιών που φεύγουν από τα συνηθισμένα. Εντάξει τώρα, ο Γκένσμπορ τι θα γύριζε? Τα τρία κατσικάκια θα γύριζε? Έπεσαν να τον φάνε οι κρατικοί και τι δεν είπαν, έτσι, μέχρι χλεβασμού. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα πει ένα εσωτρυφό. Βγαίνει ξαφνικά ο ημονικός αυτός τύπος της avant-garde και γράφει δυνθυράβους, και ξαφνικά τσακ, όλοι γυρίζουν φίλο. Ηχογράφηση της μεγάλης αυτής επιτυχίας που έγινε τίτλος και ταινίας, γενικότερα η καθολική αποδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού, η γενικότερη αποδοχή της συγκεκριμένης συνεργασίας σαφώς έδινε πνοή στο ζευγάρι. Αλλά η ταινία και κυρίως οι φοβερές σκηνές ζήλιας που ξετυλίχθηκαν στα γυρίσματα όταν η Μπίρκιν αναπόφευτα ερχόταν σε μια σχετική επαφή με τον συμπροταγωνιστή της, δεν βοήθησε στην έτσι κι αλλιώς ταραχώδη σχέση. Ο Γκένσμπορ συνέχισε να πίνει πάρα πολύ, ήταν υπήρη στη βία, όλες τις χτυπούσε, και τελικά η Τζέιν τον εγκαταλείπει το 1980, ξεκινώντας μια καινούργια σχέση με τον σκηνοθέτη Ζακ Ντοϊγιόν.
Ωστόσο η Μπίργκιτ και ο Γκένσμπουρ παραμένουν πολύ καλοί φίλοι, και όταν εκείνη μάλιστα απέκτησε άλλη μια κόρη με τον Ντοϊόντι, ότι είχε και με τον Γκένσμπουρ, ο Σέρς θα γίνει νονός της. Βέβαια, και της έστειλε ένα καλάθι μάλιστα με βρεφικά ρούχα και με μια κάρτα που έγραφε «Παπά Ντιού», δηλαδή «Μπαμπάς νούμερο 2». Φλόρι έτσι, μέχρι τέλους Γάλλη. «Μπαμπάς νούμερο 2». Άμα χωρίσεις, πάει. Delete. Μια μέρα πριν πεθάνει, ο Γκένσμπουρ τηλεφωνεί στην Μπίρκιν και της λέει: «Σου αγόρεσα ένα τεράστιο διαμάντι, διότι θυμάμαι πως μου είχες πει πως είχες χάσει εκείνο το διαμάντι που σου είχα χαρίσει κάποτε». Και εκείνη του απαντά: «Ζόρος, επιτέλους σταμάτα να πίνεις πια». Δυστυχώς ήταν πολύ αργά και το μεγαλύτερο κακό παύλα μελαγχολικό παιδί της Γαλλίας πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στις 2 Μαρτίου του 1981 σε ηλικία 62 χρόνων. Ήταν ο δικός μας Μποντλέρ, ήταν ο δικός μας Απολινέρ, θα πει τότε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, αλλά τη Τζέιν Μπίρκιν τα λόγια, προσωπική άποψη, συγκλώνησαν πολύ περισσότερο. Τι είπε? «Ο κόσμος μου αφέθηκε πλέον στο χάος, στη σιωπή και στο σκοτάδι. Ο Σέρζ είναι νεκρός. Όλα φαίνονται θολά, αλλά με την ακρίβεια ενός εφιάλτη».

Επιλέξαμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, με αυτό το τραγούδι, το Amour de Fan, από τον προσωπικό της δίσκο του 1990 με τον ίδιο τίτλο. Και επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι διότι, φίλες και φίλοι, ήταν το τελευταίο που της είχε γράψει ο Σέρζ Γκίνσμπουρ πριν πεθάνει. Η ίδια προτίμησε να το ηχογραφήσει περίπου μια δεκαετία αργότερα. Για την πήρε και εκείνος ο εφιάλτης για τον οποίο σας μιλήσαμε στην αρχή, το να μείνει μόνη της μέχρι το δικό της θάνατο, μεγάλωνε. Ο Γκίνσμπουρ δεν υπήρχε πια. Και κοιτάξτε μια φοβερή σύμπτωση. Ο πατέρας της, τον οποίον υπεραγαπούσε, πέθανε την ημέρα της κηδείας στον Γκίνσμπουρ. Και το ότι θα μείνει μόνη στο τέλος θα γίνει πεποίθησή της πλέον πολλά χρόνια αργότερα, το 2013, όταν η πρωτότοκη κόρη της, η φωτογράφος Kate Barry, σκοτώθηκε πέφτοντας ή κατάλληλος αυτοκτονώντας από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε στο 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε ηλικία ήταν τότε το κορίτσι 46 χρόνων. «Λες», σκέφτηκε η Τζέιν. Βάλτε και την ανησυχία, μην τυχόν ο κόσμος θυμάται την τζάντα με το όνομά της και όχι την ίδια. Σας άκουσα. Θα μας την πεις τελικά την ιστορία με την τσάντα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, η Birkin συμπτωματικά, εντελώς συμπτωματικά, συνταξιδεύει σε αεροπλάνο με τον Jean-Louis Dumas, μεγάλη μορφή της γαλλικής μόδας, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής του οίκου Hermès. Η Birkin έχει στα χέρια της μια ψάθινη τσάντα μέσα στην οποία έχει 1000 δυο. Πάει να την ανοίξει, ανοίγει όμως και ο πάτος της τσάντας. Τζίγκερ της, που έλεγε και ο πατέρας μου, πάρτα όλα κάτω, κραγιόν, μακιγιάς, κλειδιά, λεφτά, όλα. Σας το είπα, μορφή ο Ντιμά. Βλέπει το σκηνικό και εμπνέεται για να δημιουργήσει μια, έτσι την αποκάλεσαν, weekend bag, δηλαδή μια τσάντα Σαββατοκύριακου με αρκετό χώρο για να μεταφέρει ωστόσο με ασφάλεια τα όποια απαραίτητά μας. Το 1984 λοιπόν παρουσιάστηκε η πρώτη χειροποίητη Birkin bag, η οποία είναι πλέον όχι μόνο μια δυσέβρετη και περιζήτητη τσάντα, αλλά θεωρείται μια επένδυση πιο σίγουρη και πιο αποδοτική ακόμη και από το χρυσάφι. Προσφάτως πουλήθηκε η πρώτη, εκείνη η πρώτη, η original. Όλες είναι original, αλλά ξέρετε, στη λογική του ότι κάποτε υπήρξε μια πρώτη Birkin τσάντα. Την αγόρασε ένας Ιάπωνας πρώην ποδοσφαιριστής και μην επιχειρηματίας έναντι του ποσού των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα το σχολιάσω. Πραγματικά θα γίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια επένδυση εξόχως αποδοτική. Ένα αντικείμενο φετίχ που είχε ως μούσα την Birkin. Μια γυναίκα που, προσέξτε, διότι ήρθε και κάποια στιγμή και η σύγκρουση, αποκήρυξε δημοσίως την τζάντα, τη δημιουργία της οποίας αποτέλεσε έμπνευση, προκειμένου να μην προδώσει την άποψή της, τα πιστεύω της, τις ιδέες της και κατ' επέκταση τον εαυτό της. Και γιατί όλα αυτά, διότι στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ο γαλλικός οίκος κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε δέρματα κροκόδιλου προκειμένου να φτιάξει την τσάντα αυτή, και αυτό δεν μπορούσε να το δεχθεί η Birkin. Και στο σινεμά δεν σταματά. Κάποια στιγμή θα συνεργαστεί με μια γυναίκα σύμβολο, την οποία και αυτή έχουμε δει, την μεγάλη της Nouvelle Vague και σύντροφο του Jacques Demy, την Agnès Varda. Το Kung Fu Master του 87 ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία,
Όπως ωραία ήταν και η ταινία J.B. Παγανιεβή την ίδια χρονιά. Θα μεσολαβήσουν το Daddy Nostalgie του 1990 του Bernard Tavernier, η ωραία Καυγατζού του 1991 του Jacques Rivet, για να ξανανταμώσει με την υπέροχη Βαρντά στο Le Sainte Etanoui de Simon Cinema του 1995. Που αναφέραμε το X-Fan de 60's, φίλες και φίλοι, πάμε να το ακούσουμε.

καρπός του μυθιστορηματικού έρωτα με τον Γκίνσμπουργκ ήταν η κόρη του, η Σαρλότ, η οποία δεν ξέφυγε από το καλλιτεχνικό πεπρωμένο των γονιών. Ηθοποιός, σκηνοθέτηδα, τραγουδίστρια. Το 2021 δημιούργησε το ντοκιματέρ «Jeanne by Charlotte», μια οδή της κόρης προς τη μαμά, αλλά και το αντίστροφο. Στην επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κανών το 2021, που πραγματοποιήθηκε λόγω του κορονοϊού τον Ιούλιο αντί τον Μάιο, η Jane Birkin έκανε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της στο πλευρό της κορούλας της. Σαφώς φαινόταν καταβεβλημένη από τη λευκαιμία που την είχε χτυπήσει. Παρ' όλα αυτά, το βλέπες, ήταν παρούσα με τον τρόπο που καταφέρουν να είναι παρόντες κάποιοι άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι, που στην μικρή ή μεγάλη ζωή τους αγγίζουν το μύθο. Το υπέροχο αυτό κορίτσι το βρήκαν νεκρό στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, και να η ημερομηνία μας, την Κυριακή 16 Ιουλίου του 2023. Την ανακοίνωση του φινάλε δεν τη συνόδευε κάποια αιτία, ωστόσο οι περισσότεροι εικάζουν ότι επρόκειτο για επιπλοκές της λευκαιμίας. Βέβαια, μέσα στην ατυχία της ήταν και τυχερή, αν θεωρήσει κανείς το θάνατο ατυχές γεγονός, έτσι προς Θεού. Η Birkin πρόλαβε να φύγει πριν από τις δύο αγαπημένες της κόρες, την 51 χρόνων τότε Charlotte Gainsbourg και την 40χρονη Lou Doyon. Πού πήγε η Ζεν? Ερώτημα και αυτό ρε Βικόπουλε. Ανάμεσά μας είναι και πού το ξέρεις? Κοιτάξτε, τα ωραία κορίτσια χάνονται για πάντα μόνο στους χωρισμούς. Στην περίπτωση του θανάτου, πάντα εδώ είναι. Και σας αποχαιρετούμε με ένα πραγματικά συμβολικό τραγούδι, με ένα συμβολικό τίτλο, από μια απευθείας μετάδοση, μάλλον από μια συναυλία στο καζίνο του Παρισιού. Jane Birkin στο τραγούδι «Je suis venu te dire que je me vais», δηλαδή «Ήρθα για να σου πω ότι φεύγω». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο εθνικό δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα, επισημένοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Δίωξεις ασκήθηκαν κατά του Μάξιμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευδειξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Άφησε επίσης εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Νωρίτερα, το πρακτορείο Φάρς είχε μεταδώσει ότι το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων επικαλούμενο τις τοπικές αρχές. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έκαψε περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριοθετηθεί ενωθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Σοφιά. Οι δύο Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει να κινείται η Super League. Απόψε στις 9 η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out, fade out, fade out, fade out, fade out.
8: Λοιπόν, ξανά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 16 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Γιώργο Λιάκη, μετά από πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, και εσάς ελπίζουμε στην ακρόαση στο 693-0078-228, Viber 693-0078-228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Είναι Πέμπτη βράδυ και αν νομίζατε ότι μέχρι τώρα ο καιρός είναι ζεστός, που να δείτε τι έρχεται. Ήδη από αύριο Παρασκευή έχουμε άνοδο του υδραργύρου, θα φτάσει 37 και 38. Το Σαββατοκύριακο η άνεμη θα είναι και ισχυρή. Κυριακή και Δευτέρα έρχονται σαραντάρια, οπότε προετοιμαστείτε. Όσοι δεν πάτε για βουτιές αυτές τις μέρες, θα έχετε να κάνετε με τον κλιματισμό. Επίσης, αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4, κίνδυνος, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Κρήτη, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πυροπολίσου και Βορείου Αιγαίου. Αλλά γενικά προσέξτε, γιατί θα σας πω το εξής. Πριν από λίγο είχε μια φωτιά στο Κιλκής και για Θεσσαλονίκη μόνο να μιλήσουμε, έχουμε στις 5 Εβδόμου φωτιά στο Ρεόκαστρο, στις 9 στο Καλοχώρι, στις 10 στα Διαβατά, στις 13 στην Κυρασιά στη Μηχανιώνα, στις 14 στην Περαία, επίσης την ίδια μέρα στην Οσία Ξένη, στην Άνω Περαίας, τα Βασιλικά, χθες στη Σουρωτή, στην Ευκαρπία και στο Φράγμα Θέρμης. Οπότε μέσα σε 11 ημέρες είχαμε πόσες, 10 νομίζω, φωτιές στη Θεσσαλονίκη, ανησυχητικές φωτιές. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Μια πολύ περίεργη, για την ακρίβεια, δύο πολύ περίεργες συλλήψεις έκαναν χθες τα ξημερώματα οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Έπιασαν έναν 19χρονο και έναν 15χρονο την ώρα που άρπαζαν τις ρόδες από ένα αυτοκίνητο. Ναι, κανονικά το σήκωσαν με το γρίλο, έβαλαν σταυρό, έβγαλαν τα μπουλόνια από τις ρόδες και πήραν τρεις. Τόσες είχαν προλάβει. Οι αστυνομικοί τους αντιλήφθηκαν, έφτασαν στο σημείο, είδαν το αυτοκίνητο σηκωμένο, τρεις ρόδες να λείπουν, προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο τους τσάκωσαν, διαπίστωσαν ότι υπήρχε ένας συνεργός ο οποίος στη θέα των αστυνομικών διέφυγε, με το αυτοκίνητο του συνεργού άρπαζαν τις ρόδες από τα αυτοκίνητα και πάνω τους βρέθηκαν δύο κλειδιά τύπου σταυρού, αυτά που ξεκλειδώνουν τα μπουλόνια από τις ρόδες, ένας γρίλος και ένας κόφτης με τον οποίο έκοβαν ό,τι χρειάζεται για να πάρουν τις ρόδες του αυτοκινήτου. Μέχρι τώρα ξέραμε για κλοπές καυσίμων από τα ρεζερβουάρ. Δεν ήξερα ότι αυξήθηκαν και τα λάστιχα πλέον τις ρόδες του αυτοκινήτου. Μέχρι τώρα

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει μήνυμα για καλησπέρα σε όλη την παρέα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και χθες είχαμε μια εποπτεία του Λιονέλ Μέση και της παρέας του, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά έριξαν στο Καναβάτσο την Αγγλία που νόμιζε ότι με ένα γκολ θα καθαρίσει και πήραν την πρόκριση για το μεγάλο τελικό στον οποίο θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία την Κυριακή. Στα 39 του χρόνια λοιπόν ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά και πάλι ήταν ο καλύτερος του αγώνα. Υπάρχουν διθυραμβικά σχόλια σε όλο τον τύπο για το τι έκανε ο Λιονέλ Μέση, και μάλιστα σε ένα από αυτά λέει ότι εφάρμοσαν ό,τι έγινε το 1986 όταν η Αργεντινή αντιμετώπισε το τελικό τη Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ του Μεξικού. Οι Γερμανοί δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν να κάνει όσα έκανε απέναντι στην Αγγλία τον Μαραντόνα, είπε στους παίκτες τότε ο προπονητής, οπότε είναι η ώρα να βγείτε εσείς μπροστά και να εκμεταλλευτείτε τους χώρους που θα δημιουργήσει ο Ντιέγκο για σας. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λιονέλ Μέση, οι Άγγλοι ήταν επικεντρωμένοι πάνω του και ο Μέση έκανε πάρτι μοιράζοντας assist. Δύο assist, δύο γκολ και κατέγραψε 94 ενέργειες με την μπάλα,

οι 7 από τις οποίες μέσα στην αγγλική μεγάλη περιοχή, 9 στις 11 επιτυχημένες τρίπλες, 2 ευκαιρίες, ενώ από τις δικές του πάσες είχαμε και τις 4 τελικές της Αργεντινής. Την ίδια στιγμή είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τρίπλες, 24, τις περισσότερες ευκαιρίες, 25, τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, 8, σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ την ίδια ώρα είναι και στην κορυφή της λίστας για να γίνει πρώτος σκόρερ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι να πει για κανείς, νομίζω ότι και από όσο διαβάζω και στα social, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
5: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Την Κυριακή λοιπόν στις 10 το βράδυ θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο ο Λιονέλ Μέση με το Λαμίν Γιαμάλ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ποδοσφαιριστές θα συναντηθούν. Το μακρινό 2007 ο Λιονέλ Μέση και ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί. Μια φωτογραφία που έχει γίνει viral και δείχνει τον 20χρονο τότε Μέση να κάνει μπάνιο ένα βρέφος λίγων μηνών, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον στάρ της Μπαρτσελόνα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τότε στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου που διοργάνωσαν η UNICEF με την Μπαρτσελόνα και μια καταλανική εφημερίδα. Οι οικογένειες συμμετείχαν σε κλήρωση για να φωτογραφηθούν τα παιδιά τους με ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και τυχαία η οικογένεια του μικρού Γιαμάλ κληρώθηκε με το νεαρό τότε Μέση. Ο φωτογράφος μάλιστα που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία θυμάται πως ο Αργεντινός Σούπερστάρ τότε δεν ήταν σούπερστάρ, ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός και δεν ήξερε καν πώς να κρατήσει το βρέφος. Βρέθηκε ξαφνικά σε μια πλαστική μπανιέρα με ένα μωρό στην αγκαλιά, περιγράφει. Οι φωτογραφίες παρέμεναν σχεδόν άγνωστες. Το καλοκαίρι του 2024 ο πατέρας του Γιαμάλ τις δημοσίευσε στα social media με τη φράση «Η αρχή δύο θρύλων». Πολλοί πίστευαν ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή μοντάζ, ωστόσο επρόκειτο για μια απολύτως αυθεντική φωτογράφηση η οποία αποτυπώνει μια σύμπτωση που σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητική. Όπως παραδέχεται ο φωτογράφος, δεν υπάρχουν χρήματα που μπορούν να αγοράσουν μια τέτοια φωτογραφία. Όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία, ο Μέση ήταν στα πρώτα του βήματα ως βασικός στέλεχος της Μπαρτσελόνα. Ο Γιαμάλ ήταν μόλις 5 μηνών και μεθαύριο θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και μάλιστα την επεκτείνει σε ολόκληρη την παρέα. Καλησπέρα και αργοπορημένη Στέλλα, όχι και αργοπορημένη Στέλλα, 9 παρά το είναι, ακόμα είμαστε πολύ νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Θα περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 και φαίνεται πως ο Τζόλης θα γίνει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών. Χρήστος Τζόλης, απομένουν μόνο οι υπογραφές για να γίνει παίκτης της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Υπολογίζεται ότι η συμφωνία με την Μπριζ είναι στα 40 εκατομμύρια, οπότε γίνεται, περνά το κοστούλα αν δεν κάνω λάθος, και γίνεται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League έχοντας παίξει ήδη με τη φανέλα της Norwich, στην οποία ήταν μια τριετία εκεί στην Αγγλία. Ο νεαρός από το πεντάλαφο Θεσσαλονίκης είναι ο Τζόλης, για όσους δεν το ξέρουν. Πήγε από την Norwich στη Γερμανία ως δανεικός Düsseldorf. Σάρωσε με 24 γκολ και 10 ασίστ και από εκεί και πέρα πήγε στην Μπριζ, αφού πρώτα η Düsseldorf εκμεταλλεύτηκε την οψιόν αγοράς και τον έκανε δικό τους. Πήγε στη συνέχεια στη Μπριζ, εκεί απογειώθηκε στην κυριολεξία με την πρώτη χρονιά να έχει 21 γκολ και 16 ασίστ και πέρσι 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα πια θα τον βλέπουμε με την φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας, ένας παίκτης που ξεκίνησε από εδώ, από τον ΠΑΟΚ, ένας ακόμα παίκτης που ξεκίνησε από εδώ, από τον ΠΑΟΚ.

Φαίνεται λοιπόν, πάω και Άρης, ότι θα γίνουν υπερομάδες, τουλάχιστον στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι νωρίς για να μιλήσουμε, στο μπάσκετ όμως φαίνεται ότι πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Αναμένεται αύριο, την Κυριακή νομίζω, ο Οσμάν εδώ για τον ΠΑΟΚ και θα γίνει Δευτέρα η παρουσίασή του, ενώ σήμερα ο Άρης επισημοποίησε και τη μεταγραφή του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια. Ο 25χρονος Αμερικανός forward θα φοράει τα κιτρινόμαυρα, NBA-er, έχει αγωνιστεί σε New York Knicks, Oklahoma City Thunder, σε Dallas Mavericks, Houston Rockets και Indiana Pacers, με καλή παρουσία στα αμερικανικά γήπεδα, και έρχεται να προσθεθεί στην ομάδα του Άρη κάνοντας μια δεκαπεντάδα φωτιά. Όπως φαίνεται, το ρόστερ του Άρη έχει μια πρώτη πεντάδα, θα την πούμε, ας την πούμε πρώτη: Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Έρλ και Μπέρτς. Άντε να την πούμε και τη δεύτερη: Γιώβιτς, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Νόα, Κώστα Αντετοκούμπο, Πουλιανίτη, Μητρουλόγ, Μποχορίδη, Λίντλ και Τανούλη. Μιλάμε για 15 παίχτες. Έχει υπογράψει φυσικά και το πιτσιρικά του Θανάση Χατζηλάμπρου. Μιλάμε για 16 λοιπόν παίχτες, οι οποίοι νομίζω τη σύγχρονη ιστορία του ο Άρης δεν είχε ποτέ τέτοια ομάδα. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ. Το Λιόπουλος τον βάλαμε γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποσυρθεί. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη και φαίνεται ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και αυτός και θα δούμε ένα πρωτάθλημα που για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, νομίζω την τελευταία φορά που είδαμε ομάδες της Θεσσαλονίκης να είναι καλύτερες ή να κοντράρουν τις ομάδες του Λουκανοπεδίου, στον Ολυμπιακό έπαιζε ο Ζάρκο Πάσπαλη τόσο παλιά. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα δούμε όχι μόνο να κοντράρουν, αλλά γιατί όχι να χτυπάνε πρωτάθλημα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι η ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Αρχείο τέθηκε ο φάκελος για τους άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημεληματικού τους χαρακτήρα. Έντιμοι πολιτικοί επιβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση, πρόσθεσε, αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους τέσσερις το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό καφέ, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα, ανεξαρτητοποιήθηκε. Οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για το εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχθεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο Εθνικό Δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας μας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Έρευνα στο διαμέρισμα του τέταρτου συλληφθέντα για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν πιέζει τις ΗΠΑ και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ένας νέος γύρος αποσταθεροποίησης στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έκαψε περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αρχίζει και γίνεται η Super League. Αυτή τη στιγμή η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Γιώργο Λιάκη έχω απέναντί μου και για αυτή τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα σε Ιωάννα, σε Κατερίνα που στέλνουν την καλησπέρα σε όλους όσοι μας ακούν, αλλά και στην Ατάσα που στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα, παρακαλώ. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Είπαμε για Μέση, είπαμε για Λαμάλ και Μέση. Α πούμε τώρα και για Λαμίν Γιαμάλ μόνο. Λοιπόν, όπως το Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι ονοματεπώνυμο, είναι δύο ονόματα. Λέχει Λαμίν Γιαμάλ, τα δύο ονόματα του. Έχει και δύο επώνυμα, από τον πατέρα και τη μητέρα του. Το επώνυμο του πατέρα του είναι Νασραουί και από τη μητέρα του Εμπανά. Δηλαδή το όνομά του είναι κανονικά Λαμίν Γιαμάλ Νασραουί Εμπανά. Το όνομά του το Λαμίν είναι ένα δημοφιλές όνομα στα αραβικά. Μεταφράζεται ως ειλικρινής ή αξιόπιστος, προέρχεται από το Αλαμίν, το οποίο είναι ένα τιμητικό προσωνύμιο που δόθηκε στο Μωάμεθ. Το Γιαμάλ είναι μια παραλλαγή του εβραίως χρησιμοποιημένου αραβικού ονόματος Τζαμάλ, το οποίο μεταφράζεται ως ομορφιά, χάρη ή γοητεία. Και τα δύο ονόματα είναι συνηθισμένα για παιδιά μεταναστών στην Καταλωνία. Ο πατέρας του Μουνίρ Νασραουί γεννήθηκε στο Μαρόκο, η μητέρα του Σέιλα Εμπανά στην σημερινή Γουινέα. Τα δύο ονόματά του, Λαμίν Γιαμάλ, επιλέχθηκαν από τις γονείς του ως ένδειξη ευγνωμοσύνης σε δύο φίλους τους. Η Σέιλα ήταν 16 ετών όταν γεννήθηκε ο Λαμίν και αυτή και ο σύζυγός της δεν ήταν πρώτη ούτε φυσικά οι τελευταίοι νέοι που χρειάζονταν οικονομική βοήθεια. Δύο φίλοι της οικογένειας τους βοήθησαν πάρα πολύ. Ο ένας είναι ο Λαμίν και ο άλλος Γιαμάλ. Προς τιμήν τους λοιπόν ονόμασαν το παιδί τους με αυτά τα δύο ονόματα.

Η Ρέιτσελ Μένιτοφ εργάζεται για ένα τηλεοπτικό σταθμό με έδρα το Λος Άντζελες. Μετέδιδε λοιπόν ένα ρεπορτάζ προχθές το βράδυ για τις επικίνδυνες συνθήκες του ακραίου καύσωνα και την ώρα της ζωντανής σύνδεσης, μια τεράστια υπτάμενη κατσαρίδα έρχεται και κάθεται στο λαιμό της, φορούσε ένα φόρεμα λαιμόκοψο εκεί μαύρο. Η εν λόγω ρεπόρτερ δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο την ψυχραιμία της. Συνέχισε να μεταδίδει το ρεπορτάζ, παρόλο που, όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, ένιωσε ότι ήταν κατσαρίδα και ότι προσγειώθηκε πάνω της. Έκανε την αποφώνηση και μόλις ολοκληρώθηκε η σύνδεση, το βίντεο που τράβηξε στη συνέχεια ο συνάδελφός της εικονολήπτης την δείχνει να τεινάζεται, να τεινάζει όμως και να τρέμει προσπαθώντας να διώξει από πάνω της το έντομο. Η ίδια στα social μετά, όταν δημοσίευσε το βίντεο που τράβηξε ο συνάδελφός της, έγραψε σχολιάζοντας με χιούμορ: προσπαθούσε να μου κλέψει τη δόξα, γι' αυτό δεν το σίευσε το βίντεο που τράβηξε ο συνάδελφός της.

πως οι άνθρωποι είναι όμορφοι, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που τους κάνουν όμορφους. Έχει γίνει λοιπόν μια έρευνα, ερευνητές ανέλησαν εκατοντάδες ανθρώπινα πρόσωπα και τα αποτελέσματα εξηγούν γιατί προσωπικότητες όπως η Μάργκοτ Ρόμπι, το μοντέλο Έλσα Χοσκ και αντίστοιχα οι άνδρες ο Ντέιβιντ Γκάντι ή ο Χένρι Κάβιλ θεωρούνται όμορφοι παρά τις πολιτισμικές διαφορές και τις προσωπικές προτιμήσεις. Υπάρχουν λοιπόν χαρακτηριστικά που τραβούν σταθερά την ανθρώπινη προσοχή. Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στις γυναίκες. Συγκεκριμένα λοιπόν, ήταν ελαφρώς πιο στενά τα πρόσωπα, με μειωμένη πληρότητα στα μάγουλα, πιο λεπτή μύτη, με πιο έντονη άκρη και αισθητά πιο γεμάτα χείλη. Οι επιστήμονες σημειώνουν συνολικά ότι η αυξημένη ελκυστικότητα συνδεόταν με ένα πρόσωπο με έντονες γωνίες και λιγότερο στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά. Το άνω χείλος πιο γεμάτο και πιο προεξέχον. Στους άνδρες αποδείχθηκε η σχέση μεταξύ σχήματος προσώπου και ελκυστικότητας λιγότερο ξεκάθαρη. Ωστόσο, άνδρες που βαθμολογήθηκαν ως πιο ελκυστικοί παρουσίαζαν συνήθως καλοσχηματισμένη δομή προσώπου.

με γωνίες, έντονο πηγούνι και χαρακτηριστικά που συναντώνται σε ηθοποιούς όπως ο David Gaddy και ο Henry Cavill. Τα δε ιδανικά πρόσωπα, αυτό είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να το πει κανένας, άλλωστε το καλύτερο είναι θέμα γούστου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που στήριξαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι ζωγραφικός πίνακας, δεν είμαι και σίγουρος και δεν θα πω επιρροές. Και γράφει: και πάνω που είχαμε κάνει κέφι, όπως φαίνεται και στο Ενσταντανέ, μας σηκώσατε την τρίχα. Γιατί καλέ, ποιο λόγο, γιατί σηκώθηκε η τρίχα σας? Άντε χαλάλι, τα λέτε ωραία, λέει. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Στέλνει, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε για τον Paul Cole. Ο Paul Cole βρέθηκε κατά λάθος σε μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Και όμως δεν έγινε ποτέ διάσημος. Ο συγκεκριμένος κύριος φαίνεται καθαρά στη γνωστή φωτογραφία των Beatles όταν διασχίζουν τον Abbey Road στο Λονδίνο, και η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του κλασικού άλμπουμ του συγκροτήματος το 1969 με τον ομώνυμο τίτλο. Είναι εκείνη η φωτογραφία που δείχνει τους Beatles να περνάνε στη σειρά μια διάβαση γνωστή αυτή και χιλιοπεγμένη στη συνέχεια από άλλους φωτογραφία. Η φωτογραφία έχει αναπαραχθεί σε βιβλία, αφίσες, παντού. Ο συνταξιούχος πολιτής φαίνεται να στέκεται πίσω δεξιά, πίσω από ένα ταξί στο πεζοδρόμιο, κοιτάζοντάς τους απορριμμένος. Ο ίδιος έχει πει ότι βρισκόταν σε διακοπές στο Λονδίνο μαζί με τη σύζυγό του και ήταν σε ένα μουσείο, ο ίδιος δεν ήθελε να μπει, είπε τη σύζυγό του πήγαινε μέσα, δες τι θέλεις, εγώ δεν θέλω να δω, έχω δει αρκετά μουσεία, θα σε περιμένω εδώ έξω. Δίπλα εκεί ήταν σταθμευμένο ένα βαν της αστυνομίας, ξεκίνησα να μιλάω με τον αστυνομικό, λέει ο Paul Cole, ρωτώντας τον, που ενώ ήταν μέσα στον περιπολικό, για την κυκλοφορία και τέτοια πράγματα, και περνούσε η ώρα. 10 το πρωί, 8 Αυγούστου 1969, ο φωτογράφος Ian McMillan ήταν πάνω σε μια σκάλα στη μέση του δρόμου, φωτογραφίζοντας τους 4 Beatles που περπατούσαν στη σειρά διασχίζοντας το δρόμο. Ο Lennon με τη λευκή στολή, ο McCartney εξυπόλυτος. Η φωτογράφηση κράτησε 10 λεπτά. Έτυχε να γυρίσω προς το μέρος τους, περιγράφει, και τους είδα να περπατούσαν στη σειρά σαν μπάπιες. Είπα ότι πρόκειται μάλλον για μια παρέα τρελών, γιατί έμοιαζαν για κάποιο ριζοσπάστρια την εποχή. Δεν κυκλοφορείς ξυπόλυτος στο Λονδίνο, είναι δυνατόν? Περιγράφει στη συνέχεια τι έγινε. Ένα χρόνο αργότερα είδα για πρώτη φορά το άλμπουμ πάνω στο οικογενειακό pick-up, καθώς η γυναίκα του μάθαινε να παίζει σε ένα όργανο το τραγούδι του Harrison Ford Something. Πήρε ένα μεγεθυντικό φακό και είδε τον εαυτό του στο πιο διάσημο εξώφυλλο δίσκου σε όλο τον κόσμο. Λέει, έκανα το παν για να πείσω τους δικούς μου ότι εγώ είμαι αυτός. Τους εξηγούσα ότι φορούσε ένα καινούργιο σακάκι που μόλις είχα αγοράσει, καινούργια γυαλιά με σκελετό από κοχύλι πριν φύγω, και έπρεπε να τους πείσω ότι ήμουν εγώ. Με το μεγεθυντικό φακό τελικά τα κατάφερα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έγινε ποτέ γνωστός.

Ακόμα κατά καιρούς για οδηγούς που τρέχουν στον περιφερειακό με 100, με 150, με 120. Ένας 22χρονος Γερμανός, λοιπόν, διέσχισε τη σύραγγα του Γκόταρτ στην Ελβετία με ταχύτητα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το όριο εκεί είναι μόλις 80. Η σύραγγα αυτή, 17 χιλιόμετρων, είναι τμήμα ενός από τους σημαντικότερους δρόμους της χώρας, ο οποίος διασχίζει κάθετα την Ελβετία και φτάνει στα ανώτια σύνορα με την Ιταλία. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, ο νεαρός που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Α2 με κατεύθυνση νότια, λίγο πριν από τη βόρεια είσοδο της σύραγγας, πραγματοποίησε προσπέραση από δεξιά, εισερχόμενος μάλιστα σε απαγορευμένη λωρίδα κυκλοφορίας. Και μέσα στο τούνελ, σύραγγα 17 χιλιόμετρων, επαναλαμβάνω, έκανε συνολικά 21 προσπεράσεις, παρά το γεγονός ότι το οδόστρωμα διαθέτει διπλή διαχωριστική γραμμή, κάτι που σημαίνει ότι απαγορεύονται οι προσπεράσεις. Υπολόγισαν ότι η μέση ταχύτητά του έφτασε τα 171,8 χιλιόμετρα ανά ώρα, με όριο τα 80, ενώ για να διασχίσει κάποιος τη σύραγγα κάνει 13 λεπτά, αυτός τη διέσχισε μόλις σε 6. Η σύραγγα, ωστόσο, επιτηρείται από 100 κάμερες και ραντάρ που καταγράφουν με ακρίβεια την κάθε παράβαση. Μετά την έξοδό του, τον περίμεναν και του επέβαλαν απαγόρευση οδήγησης σε ολόκληρη την ελβετική επικράτεια. Μάλιστα, ο επιτόπιος έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες ήταν θετικός και πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών. Η ελβετική νομοθεσία προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους για τέτοιες παραβάσεις.

Δυσκολεύεστε να παρκάρετε? Ένας χρήστης του TikTok έχει, λέει, συμβουλές με τις οποίες δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν παρκάρετε με τη μούρη, ο οδηγός, λέει, όσο πατάει τον γκάζι, πρέπει να έχει καρφωμένο το βλέμμα στο κάτω μέρος του εξωτερικού καθρέφτη. Όταν αυτό ευθυγραμμιστεί με το κράσπεδο, τότε πρέπει να κινητοποιήσει το όχημα, μιας και η απόσταση που μεσολαβεί μεταξύ του μπροστινού προφυλακτήρα και του κράσπεδου είναι περίπου 30 εκατοστά. Όταν παρκάρετε με την όπισθεν, λέει ο ειδικός, ο οδηγός πρέπει πρώτα να ρυθμίσει τον εξωτερικό του καθρέφτη, ώστε όταν τον αντικρίζει να βλέπει την κάτω εσωτερική γωνία του, το χερούλι της πόρτας. Την ώρα λοιπόν που κινείται με την όπισθεν προς το κράσπεδο, πρέπει να παρακολουθεί μέσω του καθρέφτη το χερούλι της πόρτας. Όταν αυτό συμπέσει οπτικά με το κράσπεδο, τότε και σε αυτή την περίπτωση η απόσταση μεταξύ του πίσω προφυλακτήρα του αυτοκίνητου και του πεζοδρομίου είναι περίπου 30 εκατοστά. Ακολουθώντας αυτό το τρίκ, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα φτύρετε το αμάξωμα ή τους τροχούς του αυτοκινήτου. Ναι, δεν ξέραμε να μάθουμε τριγωνομετρία σε αυτή την ηλικία για να αρχίσουμε να μπαρκάρουμε, αδερφέ.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Γιώργο Λιάκη που επί δύο ολόκληρες ώρες ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυράβλους στο νησί Κέσμ και περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να έχει θέσει σε ετοιμότητα τους αντάρτες Χούθη για ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Ο ηγέτης των Χούθη προειδοποίησε με επιθέσεις τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Caroline Leavitt, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν, επειδή σύμφωνα με το Λευκό Οίκο η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram, υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο Εθνικό Δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα, επισημένοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου, κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ κάτοικοι είχαν κληθεί με μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 6.30 σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη. Συνολικά 35 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την άσκηση διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη αναμένεται να οριστεί άμεσα, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καγιώπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατήγγειλαν επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνέλθει το Σάββατο. Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε μέσα σε μία στιγμή τους δύο γονείς και την 6 μηνών αδελφούλα της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιδωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να συμπληρωθεί το πάζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στην δολοφονική επίθεση. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο στόχαστρο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Συνεδριάζει αύριο στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Κέλυφος Νάρκης εντοπίστηκε το πρωί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια εργασιών επανελέγχου για το έργο επέκτασης της έκτης προβλήτας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό χθεσινό τροχαίο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνη Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από εθνικά αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με το καύσωνα στη Βρετανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς, στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διερωτώμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, ενώ το ΚΚΕ υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καγιώπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου, κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να συμπληρωθεί το πάζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση. Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε τους δύο γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιδωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των ιατρών. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα της Super League με τη Σέντρα να έχει οριστεί στις 22 με 23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20 με 21 Μαρτίου μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα επιθέσεων είναι σε εξέλιξη νότια του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του καύσωνα τον Ιούνιο. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπερά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες. Επίσης, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για τα πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από Ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από Εθνικά Αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα στη Βρετανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου μιας ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε τους δύο γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, γνωστό έγινε νωρίτερα το πλήρες πρόγραμμα της Super League με τη Σέντρα να έχει οριστεί στις 22 με 23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20 με 21 Μαρτίου μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

There is a house in New Orleans. They call

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.